0: εσένα που είσαι πραγματικός υπερασπιστής, προστάτης, φύλακας, νομοθέτης και εκπαιδευτής μας στο λαμπρό πολίτευμα της χάριτος και με όλους τους δικούς σου, δηλαδή με όλους τους ανθρώπους που έζησαν στη γη και έγιναν γνήσιοι μαθητές σου και δούλοι του Θεού. Έτσι θα γίνουμε κοινωνοί και της αιώνιας ζωής που έχει ετοιμάσει για σένα ο Ιησούς Χριστός και Κύριός μας και του ίδιου του Ιησού Χριστού, στο πρόσωπο του οποίου απονέμουμε κάθε δόξα, τιμή και μεγαλοσύνη στην Παναγία Τριάδα, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, στους αιώνων. Αμήν.
1: Πηγής ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνησαν οι θρηβοντές με, πολλοί επανίζεται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκ έσαι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε κύρωνε και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρόντας Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσω ελέγξεις με μδέτη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλησον επαγισάν με και επεστήριξε με την χείρα σου, που και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της οστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμθηνε ως τέλους, όλοι τριμμένος και θροπάζουν επορευόμην, ότι η εψώη μου επλήσθεν εμπαιγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ετεράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξυναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι εγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκων και ο σιάλαλος σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδότες μου κακά αντί αγαθών ενδύον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επί μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, δίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εισάρξ μου εν γη, ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσαν το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομλής μου, εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερίων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το εδεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινα ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσοντα εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πας ο ομνίων αυτό, ότι εν εφλάγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σε μου δε αντελάβε το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησήν μου, ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην με τον καταμενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, όν ούκε μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός οπόστησαν. Εθεντόμεν λάκω κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθω θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με δέλιγμα ευθύς, παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμενη, οφθαλμή μου εισθένης εν αποπτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτεσα προσέ τας Κύριος μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια ή ιατρία αναστήσου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, κύκλωσαν με ως είδωρο όλην την ημέραν περιέσκουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντετα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στα θετοποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνης ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ούκ εντά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσε να το λέει αποδεισμόν, εμάκρυνα φημών της ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος, ο συγχώρητος σε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται εν των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείδε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του, ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείδε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείδε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας Κύριος μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, η ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεος ότι επισήλπισα, γνώρισών μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Εν ειρήνη, Κύριε, δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε, δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων. Και τη των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε, υπέρ
2: του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόρων.

0: Των Άρχων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, πέρσι ψευούσιμον έθνους πάσευσε ως αρχής και εξουσίασεν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της Αγίας Μονης Ταύτης πάσης Μονης Πόλεως Χώρας και των πίστηκουντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ πλέον των εφορών των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: υπέρ
0: τουριστήνε ημάς από πάσης τη λήψεως οργής.

0: Σου Θεοτό και της ευθύνης πεφανέρωτε, Θεός ένας ηχητό ενός εισαρκούμενος και
1: στιγμή. Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιό μου, εσάν θω τους εχθρούς υποπόδιων των ποδών σου. Ράβουν δυνάμεως εξ αποστελής οι Κύριος εξιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότης των Αγίων σου. Εγκαστρός πρόεδρος φόρο γέννησά σε. Όμως σε Κύριος κι ού μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλεσε εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν τη έθνεση, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλά επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτου υψώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εμβουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επίστατο των θαυμασίων αυτού ελεήμων και εκτίρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε τη φοβουμένη αυτών, μνηστήσεται στον αιώνα διαθήκη αυτού. Ισχύν έργο αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτή κληρονομία εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίση, πιστέ πάσε εντολέ αυτού, εστηριγμένη στον αιώνα του αιώνος, πεποιημένη εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, εν ετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γιέστε το σπέρμα αυτού γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως εις ευθέσιν ελεήμων και εκτίρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτίρων και κυχρών οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι εις τον αιώνα ους αλευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού, ου μη φοβηθεί του αιώνος, το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Νίκαι και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε παιδες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών εν ετών το όνομα Κύριου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τίσω Κύριος ο Θεός ημών. Ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρων από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτών μετάρχοντων μετάρχοντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν εν οίκο μητέρα επιτέκνησε φρενωμένην. Εν εξόδου Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη η ουδαία αγίασμα αυτού Ισραήλ εξ ουσία αυτού. Η θάλασσα έδικε έφυγεν ο Ιορδάνης στράφη στα όπι σου. Τα όρια σκύρτησαν ως ικρή και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σύ εστι θάλασσα του έφυγες και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησε στα όπι σου. Τα όρια ότι σκυρτήσατε ως ικρή και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρόταμον εις πηγάς υδάτων. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν αλή το όνομα τη σου δώσ' δόξαν επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που εστιν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα ουσα η θέληση εν επίησε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ουλα λύσου είναι οφθαλμού έχουσι και ου κόψονται. Όντα έχουσι και ου κακούσονται. Ρήνα έχουσι και ου κοσφράνθισονται. Χείρα έχουσι και ου ψηλά φύσου υπόδα έχουσι και ου περιπατή σου συν. Ου φωνή σου είναι εντολάρεν και αυτών. Όμοιοι αυτή γέννη του υπιούνται σε αυτά και πάντε υπεπιθώντε επ' αυτή. Οίκο Ισραήλ. Κύριο μνηστή Σιμών, ευλόγησε νημά, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Άρων. Ευλόγησε του φοβουμένου των Κύριων, του μικρού μετά των μεγάλων. Προστή η Κύριο εφημά, εφημά και επί του Ιού Σιμών. Ευλογημένοι εμεί το Κύριο το πείσαν των ουρανών και κυρίω την δε γυναίδο και τρόπων. Ούχι νεκρή ενέσου είσαι Κύριε, ουδέ πάντε ή καταβαίνοντε εσάδου. Αλλημίσι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από τον νυν και έως του αιώνος. Ηγάπησα ότι εις άκουσετε, Κύριος, της φωνής της δεησεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί και έντες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχον με οδύνες θανάτου, κινδύνει άδου ευρωσάν μου. Θλίψην και οδύνην εύρων και το όνομα Κύριου επεκαλεσά μου. Ω Κύριε, ρίσε την ψυχή μου. Ελέη ημών ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελέη. Φυλάσσουν τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε. Ότι εξήλωτο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
3: Και έγκαι στους αιώνας των αιώνων να μην επίστευσα δυο ελάλης, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπαν τεξτάσιμου μου, πας άνθρωπος ψεύτης. Τι ανταποδώσε το Κύριο περί πάντων να ανταπεδοκέμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι, τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσει εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των ασίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός και ως παιδίσκη σου, αδιέριξα στους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσιος και ενωνώ παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπάτω δίοικος Ισραήλ ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπάτω δίοικος Αρών ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπάτω σαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, εκθλίψεως επεκάλεσάμε τον Κύριον και επίκουσέ μου πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ού φοβηθήσω με τι ποιήσει με άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ απόψε με τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου μηνάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες εκύκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου μηνάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησαν Κυρίον και εξεκάθισαν ως πήρε να κάνθες και το όνομα του Κυρίου μηνάμιν αυτούς. Οστήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντιλάβε το όμουν. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένε το όμοι η σωτηρία. Φωνή αγαλιάσος και σωτηρία εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, ελαζήσουμε και εδηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτου ού παρεδοκέμι. Ανοίξατε μη πύλα ότι δικαιοσύνη εισελθών εν αυτέ, εξομολογήσουμε το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσω μέσα ότι επί κουσά μου και γένου μη σωτηρία. Λίθων, όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντε, ούτω εγεννήθη κέφαλήν γωνία. Παρα Κυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμή Σιμών. Αυτή η μέρα είναι επίση ο Κύριο και επέφανε νημήν.
0: Σι Κύριε,
4: ο κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαια και εις τους αιώνας.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιών να μην. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και Συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άξον προσευχίζουν προς επάσα σάρξη ήξη. Λόγοι ανώμενοι υπερδυνάμωσαν ημάς και τα συσσαβίες ημών Συ ηλάσσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσιν τες αυλές σου. Πληστήσιν τες αγαθείς του οίκου σου, Άγιος ο ναός ο θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάξον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όροι επί ισχύ αυτού, περιζωσάμενος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτο της θαλάσσης. Ήχους χυμάτων αυτής τις υποστήσετε. Ταραχθήστε τα έθνη και φοβηθήστε οι κατοικούντες τα πέρατα από το σημείον σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρψης. Επεσκέψω τη γη και εμέθης αυτήν επλήθυνες του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασε στροφήν αυτών ούτε ούτους η ετοιμασία. Τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθήστε ανατέλουσα. Ευλογήσει τον στέφανο του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Ποιανθήστε τα όρη της ερήμου και αγαλίασαν εύουνε περιζώσοντο. Ενεδύσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κελάδες πληθήσουν συνσίτων και κράξονται και γαριμνήσουσι. Αλλά αλλάξα το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το όνομα τη αυτού, δότε δόξαν εν εσύ αυτού. Είπα το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη στην αμαιό σου ψεύσονται σε γη εχθροί σου. Πάσα η γη προσκύνεσά το σάνσε και ψαλά το σάνσε. Ψαλά το σαν δι το όνομα τη σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εν δουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων τη θάλασσα εις ξηρά, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρονθισόμεθα επ' αυτό. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη ψούσταν αυτής. Ευλογείτε έθνη το Θεό ημών και ακουτήσαστε τη φωνή τη ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μηδόντος εις άβαντος πόδος μου. Ότι δοκίμασε ημάς ο Θεός, επίρρος ημάς ως πλήρωτε το αργύριον. Εισήγαγε ημάς την παγίδα, έθου θλίψη επί των ότων ημών. Επίβιβασε ανθρώπους από τις κεφαλάς ημών. Διήλθε μεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε ημάς εις αναψυχή. Εισελεύσομαι εις τον οίκο σου εν ολοκαυτώματι. Αποδώσει τα σευχάς μου, ας διέστηκε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα με τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βούας με τα χυμάρων. Δεύτε, ακούσατε και ευήγησο με μην πάντες φοβούμενη το Θεό να σε επίησε η ψυχή μου. Προς αυτόν το στόμα μου εκέκραξα και ύψω από την γλώσσα μου. Αδικίανε θεώρων η καρδία μου, μήκωσα τον Κύριος. Δια τούτο εισήκωσέ μου, Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεσιός μου. Ευλογητός ο Θεός όσο κεπέστησε την προσευχή μου και τέλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' εμάς και λέησε ημάς. Του γνώνει εν τη γη την οδόν σου, εν πάση έθνη στο σωτηριόν σου. Εξομιλισάσου σαν συλλαή ο Θεός, εξομιλισάσου σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάσαν έθνη, τη κρινή λαού εν ευθύτη και εν έθνη τη γη οδηγήσει. Εξομιλισάσου σαν συλλαή ο Θεός, εξομιλισάσου σαν συλλαή πάντες. Γη έδωκεν το καρπόν αυτή, ευλογήσε ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρα τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Κυρίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκόρπισαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν ως στήκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού. Τερφοδοποιήσατε το επιβεβικότη επιδισμών. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του πατρός των ορφανών, του κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίω αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο εξάγων πεπεδημένους εν Ανδρία. Ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες πλάσεις, όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίε σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμεσον εανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογίου των Θεών Κύριων, εκπηγών Ισραήλ, εκεί Βενιαμίν νεότερος, εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ, εν τη λέει ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατηργάσο εν ημίν, τίμησον της θηρίης του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλες ή των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο, πίσον έθνη τα τους πολέλοντα, ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ε βασιλείε της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού, και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού ο Θεός, Ισραήλ αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λόγο, Αγίο Πνεύματι.

0: Άγιο Πνεύματι, και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν είδατε έως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστει αστρίχαση κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αού χύρπαζα τότε απετίνιον, ο Θεός η έγνωση στην αφροσύνη μου, και επλημέλιέ μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέοι υπομένοντες, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μηδέντα και ο θυμός της εκφέροντα και οπλάς, ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και ελεγέτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου, εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε Λέησο, με τα πάντα του Αγίου μνημονεύσετε σε αυτούς και αντίλους και πάσε τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αιώνας των αιώνων.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίης μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασίν σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίξε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείδωτα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου.

Άγιου Γρηγορίου του Θεού Χρυσοστόμ, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νύφωνος Κωνσταντιανής, Γρηγορίων Εκκεσαρίας, Γρηγορίων

Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τύρων του Πιστρετιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Αρτεμίου, Προκοπίου, των Ιερομαρτύρων Ιγνατίου, Πολυκάρπου, Χαραλάμπους, Ελευθερίου,

0: Ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι Συ ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Ο καθήμερος εν δόξη επιθρόν δυνάμει σου.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε.
0: Μυστηρίων απορρίτων προοδεύει μυστήριων. Την καινοτομία της θεσμοθεσίας της φύσεως. Της αρρωστίας η λύσης προμηνύουσα την διόρθωσιν. Ταύτης Χριστέ και την θέωσιν. Ο Ισαΐας πατρόθεν το Υιό προεφύτευσε. Σαρκωθισωμένο άγγελων βρωτών των εισάγγελων. Ιδού εγώ αποστέλω προπροσώπου σου. Προκραυγάζοντα δόξα Χριστέ τη δυνάμει, του γαρίκο του το καταγγείλε την έλευση ενό τη Παρθένου των τόκων. Προ πιστό τη τη ζητέ, παραδόξω στη ρεύουσα γράφσα εκβλαστήσασα.
1: Κύριο ο Θεό μου,
0: τη συγκαταβγάσεω καταβγάζοντα χάρητη. Δεσμούνται πολύφθονη γλώσσα τη αθεότητο και χίλι πλαόξαν τη παρουσία του των απάντων Θεού, του προδρόμου ταύτην εν τη γη σήμερον μηνύοντος και τρανός προκηρύττοντος. Ρήμασε την δόξαν σου η Ελισάβετ άχρεντε της προφητικής δοξολογούσα, τα μεγαλεία του Θεού τόκου σου, χαίρουσα η κύριε τετρανός.

0: Ήρθον εις τα βάστη της θαλάσσης και κατεπώντησέ με κατά γης πολλών αμαρτημάτων, άλλος Θεός εκθωράς ανάγαγε την ζωήν μου ως φιλάνθρωπος.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε.
0: Θεόν λόγον έγνωσος προφήτης εν μητρικήν ιδί, και τη ταύτης χρυσάμενος γλώσσης θεολογής, σκοτεινό θεόμενος εν θαλάμω φως απρόσιτον.
1: Έδι κεφαλή μου σεισμάς ωραίων κατέβηνης γίνης ημοχλή.
0: Ασηγήτως ως φωνή βόντος των λυτρωτήν του κόσμου, Βαπτιστά, οικετεύον μη πάυση την ψυχικήν διέλυσε στήρωσιν, των ημνούντων σου την γέννηση.
1: Για να βει το εκφθοράς ζωή μου προσέ, Κύριε ο Θεός μου.
0: Στέκ του Θεότητος χωρίων, η καθαράν η δίσου αναδέδεικτε, ο Θεοτόκε, ή αδεός ουρανών τα τάγματα τενίζειν, ούδε δίνεται.
1: Και έρθει προσέ, προσευχή μου, ζωνών των Αγιών σου.
0: Ρον φέαν πρόδρομε δίστομαν την γέννηση, την συνοπολέμιος εχθρός εδέξατο, σίγαρ την τούτου ανέρεσιν την των ανθρώπων ζώσιν ανεκήρυξας.
1: Φυλασσόμενη μάταια και ψηδία λόγθης εν κατέλειπον.
0: Ο θείος πλούτος διέκυψεν εξύψους θεϊκού εις τα σύμπαντα της των βρωτών εμφανώς υιοθεσίας και χάριτος του ταύτην δικτωμένου σήμερον Κύρικος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Μοίρα ευώδη η έρημος εκβλύζει νοητός τα μηνύματα εν τη γεννήσει σου, τι εκ της τύρας πανέφημε του ακενό του μύρου εις δεχομένη Χριστού.
1: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των
0: νέων. Γνωρίσας μόνην σε δέσποινα μητέρα του Θεού προεσκύρθησεν ο Θείος

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συ, Γάρι, ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Η πριν στήρα σήμερον Χριστού τον πρόδρομον τίκτη και αυτός το πλήρωμα πάσης της προφητείας, όν περγάρ προάνεκη,

Εφημίσομεν ειν τον του Κυρίου πρόδρομον, ον περ το ιερή Ελισάβετ έτεκεν εκ μήτρας εκάρκου αλουχίας σπόρους, ασπόρου, Χριστός γερμόνος χώραν διόδευσεν αδιόδευτον άσπορον, τον Ιωάννην στήρα εγέννησεν, άνευ δε ανδρός του τον ουκέτεκε, τον δε Ιησούν επισκιάσει πατρός και πνεύματος Θείου παρθένος έτεκεν αγνή, αλλά το εκ παρθένου ανεδείχθη ο εξτήρα.

0: Ζαχαρία χόρευε συν τη συζύγω, ούπολα μεν τίκτοντες ένδε και μέγα, πρόδρομον αμφιτετάρτη κάδα γίνα το μήτυρ. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Παρίου, σον ημάς, αμήν.
1: Μέη Κρίσια Βαβυλώνη, πρόσταγμα τυρονικών, εις φλήν αφαθέμενη εν μέσω πυρός ανεβώ, ευλογητός η Κύριε ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
2: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών.
1: Υπήρχε το πριν εσκοτισμένη άπασα των γηγενών υφήσεις ο πρόδρομε, αλόχλους βόν ανεφάνης ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Ευλογημένος είναι το ναό της Αγίας Δόξης, ο περίμητος και περιψούμενος του Σε.
1: Νάτω τη φύση νάπασεν η ευκαιής εξτήρες σου γέννησης διδάξης απρόδρομε μέλπιν. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Ευλογημένος ο βλέπων αβίσως, ο καθήμενος επί των χερουβήμ, ο περίμητος και περιψούμενος του αιώνας.
1: Γεγέννησε πρόδρομε εξτήρες, ήθε γαρ παναληθός του νόμου στηρεύοντος η χάρης Χριστό μελωδούσα. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Ευλογημένος ο επιθρόν δόξης βασιλείας σου, υπερήμητος και περιψούμενος του αιώνας.
1: Παρθένε αγνή ευλογημένη, πρέσβε υπέρ ημών των οικητευόντων σε, εις έγαρ ελπίζομαι πάντες, και εσύ βόμε δέσποινα μη παρήδης τους δούλους σου.
2: Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και περίμητος και περιψούμενος του αιώνας.
1: Ο ποιόν πάντα το πνεύμα και ως Κύριος και ποιητής του παντός εξτηρευούσης καρπών παρήγαγε σήμερον Μητρός των πρόδρομων προμηνύοντα καρποφορήν την άκαρπον των βρωτών φύσιν τα θεία.
2: Ευλογημένος είναι το στερεώματι του ουρανού, υπερήμητος και περιψούμενος του αιώνας.
1: Νεκροθήσαν την μητρών, όσε ζώσε μήτρα το τόκος ο ζωδότης Χριστός, δια του κηρύγματος του σου ανέστησε και ανέρωσε εν νεκρωμένος πρόδρομε των βρωτών τας προσδοκίας.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Υπερήλιον η έρημος φωστήρας ευθείων πανεύθυνε εις δεχομένη τερπνός, Δια σου φεδρύνεται και οραίζεται και συνάπαση νομιολογή των Κύριων και Θεών εις τους αιώνας.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδίν άκρατε την δόξη σου, οι δίκαιοι πάλι εζήτησαν, ειν καθορόμενοι εμείς και πιστός γεραίρομεσαι και κραυγάζομεν, υπερέδοξε ευλογημένος δέσποινα ο καρπός της εισκυλίας.

Επειδή υπερ πολύ επεχείρησαν ανατάξεστε διήγησιν περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων, καθώς παρέδωσεν ημίν η απαρχής αυτό

καθεξής γράψε, κράτηστε Θεόφιλε, ή να επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλειαν. Εγένετο εν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστη εις ονόματι Ζαχαρίας, εξ εφημερίας Αβιά, και η γενή αυτού εκ των

το ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού κατά το έθος της ιερατείας. Έλαχε του θυμιάσε εις ελθόν εις τον ναόν του Κυρίου και πάν το πλήθος του λαού ειν προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου εστός και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσεν επ' αυτού.

Ανθώνου και πίστευσα στις λόγεις μου, ήτινες πληρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν και θαύμασον εν το χρονίζειν αυτών εν το λαό. Εξελθών δε ουκ η δύνατο λαλήσε αυτής και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρα και εν το λαό και αυτός ειν διανέβων αυτής και διέμεινε κοφός. Και γένετο όσε πλήστησαν ημέρα της λειτουργίας αυτού απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτας ημέρας συνέλαβε Ελισάβε τη γηνή αυτού και περιέκρυβενε αυτή

λέγοντες, τι άρα το πεδίον τούτο έστε, και χείριν μετ' αυτού, και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού, επλήστη πνεύμα του Αγίου και

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα εις τα.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελέου ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεβοδόσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δούλων σου ευπραξίας και βασιλείας των μοναχών και των συνοδιών αυτών, Ελισάβετ μοναχής, Αθανασίων αγνώστου Μαρίας και τέκνων και υπερπάντων των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστα υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των αδελφών ημών των ετές διακονίας όντων πάντων των ελεούντων διακονούντων και διακονισάντων ημίν εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Και ελέησον ημάς κατά Χριστώ ελέησον τους κτήμους κατάπνευσαν ημάς και πάντων λόγους των παιχνικών του πρόσωπου πλούσιων έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Ευχαριστώ οι κατηγουμένοι του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι πιστοί υπέρ των κατηγουμένων δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατηγήσε αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψε αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσε αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατηγούμενοι τα σκεφτούν.

Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τα εκλεκτή σου ποιμνή. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτους των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη η χάριτη σοφία. Καταξιώσει τη μάση περαστήν και νυν του Αγίου σε θυσιαστήριο και προσπεσήν τη εκτιμήσου περί των μετέρων μαθημάτων και των δουλαβών γνωημάτων. Πρόσεξε Θεός την δέηση μου. Ποιήσουν οι μας αξίους γενέσεις του προσφέρει σε δέησεις και εκκλησίες και εκκλησίες εν ημάρτους υπέρ παντός του λαού σου και ικάνουσον ημάς ως έθρωες στην διακονία σου ταύτην τη δυνάμη του Πνεύματός του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπως εν καθαρό του μαρτύριου της συνδύσεως ημών. Επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο είναι εις ακούω λιμών ήλιος ημίν ήσεν το πληθύ της εσείς αγαθότητος. Ό,τι πρέπει σοι, πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το

Χάρισε Δε Θεός και συνεχωμένη με προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτούς πάντων με τα φόβου και αγάπη να τρέβουν σε ανενόχους και κατακρίσουν μετά έχει τον Αγίου σου μυστηρίο. Και έτσι σε πουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε,

Ευρύ χάρη εν οποίον στο γενέστε σε ευχρόσδεκνο τη θυσία. Επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθόν ετοιμάς και επί τα προκείμενα δωρατάφθηκε επί πάντα του νόμου. Δια των εκτιρμών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανό και γης, ορατών δε πάντων και ορατών, και σε έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντε εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς σου της Βασιλείας ουκέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωπιόντο εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

εσύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανό ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου το Αγίο υπέρ πάντων όν ίσμεν και όν ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρώνυμων δέξαστη κατηξίου σας και έτρις υπαρεστήκες χιλιάδες ευχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια, πολυώματα, αμετάρσια, πολυτά.

Παρήγγειλε το μάλλον δε αυτόν παρεδίδου επί του κόσμου ζωή λαβωνάρτων, τη Αγία αυτού και αχράτη και ομή τη Χερσίν, ευχαριστή σα και ευλογή σα, Αγιά σα, κλάσα. Έδω και τη Αγία αυτού μαθητέ και αποστόλη υπών.

Κύριον μετά το δειπνείς ελέγων, πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεση.

0: της Ιεράσιμων Συνόδου και του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθεία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου.

0: και για τραγούδι. Καταξίωση μας με δελαβή των υπουρανίων συνεκτό μυστήριο ταύτη τη ιερά και πνευματική τραπέζη με τεκαθερού συνειδότο. Τη άφηση να μαρτυρώνει, συγχώρηση των επελιμάτων, τη πνεύμα του Αγίου Κοινωνία, τη Βασιλεία Ουρανών Κληρονομία, τη Παρισία, την προσέμι, ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών αιώνιος ουρανής, αγίαστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες.
0: Η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

με τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων ει το είναι τα πάντα παραών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν επί διέπτουση που την γλυκότα ήταν σε αυτόν κεφαλά. Ουγαρέκλαιν σαρκή και αίματι, αλλά σύ του φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση νημίνη αγαθών εξομάλυσιων κατά την εκάστο τη διακρία. Τη πλέωσε σύμπλεσον, τη οδηπορούσε συνόδευσον, σου νοσοντασίεσαι, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Δόξες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης Βασιλείας Σου, ελθέσαι το αγιάσαι ημάς, ο Άρντο Πατρίς η καθήμερος και όντα ημιν αοράτες εσυνών και καταξίωσον την κρατεά Σου, Κύριε, με τα δώρα ημιν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσθητη.

Αχιλλείου Φωνή 96,3 Το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Αγαπητοί ακροατές της εκκλησιαστικής ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, χαίρετε. Για δύο πρόσωπα η Εκκλησία δεν αρκείται σε μία ετήσια μνήμη, αλλά αφιερώνει πολλές ημέρες τη μνήμη τους. Το ένα είναι η Παναγία, το άλλο ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής. Άλλωστε και σε πολλές εικόνες δεξιά του Κυρίου ζωγραφίζεται η Παναγία, αριστερά ο Τίμιος Πρόδρομος. Και στο τέμπλο, στο επίσημο εικονοστάσι της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεξιά του Χριστού ζωγραφίζεται η Παναγία, για την οποία ο ψαλμωδός λέγει «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Αριστερά ζωγραφίζεται ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αν η Παναγία είναι το όχημα που έρχεται στον κόσμο ο των όνων βασινεύς, ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο προπομπός που προπορεύεται και αναγγέλει τον ερχομό του Μεσσία και νητρωτού. Πολλές φορές το χρόνο τιμάται η Παναγία. Πολλές φορές το χρόνο τιμάται και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σύλληψης, γέννησης, σύναξης, αποκεφάλισης, έβρισης της τιμίας κεφαλής του είναι μερικές από τις εορτές του Προδρόμου. Στις 24 Ιουνίου εορτάζουμε το γενέθλιό του. Τα τροπάρια της ακολουθίας του παρουσιάζουν ωραιότατα το γεγονός της γεννήσεως του Ιωάννου. Οι δε προφητείες του Εσπερινού δείχνουν ότι το πρόσωπο του Τιμίου Προδρόμου είναι προφητευμένο στην Παλαιά Διαθήκη.

Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι το μοναδικό πρόσωπο που ο ίδιος ο Χριστός εγκομίασε. Αν γίνει ένα γκάλωπ με το ερώτημα ποιο πρόσωπο του αρχαίου κόσμου θεωρείται σπουδαιότερο, θα πάρουμε διάφορες απαντήσεις. Ο Σωκράτης θα πούν οι Ελληνολάτρες. Ο Περικλής θα πούν οι Δημοκρατολάτρες. Ο Σόλων θα πούν οι Νομομαθείς. Ο Αβραάμ θα πούν οι Εβραίοι. Ο Μωυσής θα πούν οι Ραβίνοι. Ο Ηλίας θα πούν οι Ζηλωτές. Αλλά η έρευνά μας έχει μία αποκλειστικότητα. Είναι το μόνο ερώτημα για πρόσωπο που δέχεται να μας απαντήσει ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Κυριός μας. Κάποτε ο Χριστός μίλησε στον όχλο για τον Ιωάννη. Είπε για το έργο και την αποστολή του και ύστερα έδωσε μία βεβαίωση για τον Τίμιο Πρόδρομο λέγοντας «Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγίγερτεν γενετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο κόσμος απεκεφάλισε τον Ιωάννη. Ο Χριστός τον στεφάνωσε με το ενδοξότερο στεφάνι. Ιωάννης, ο μεγαλύτερος του αρχαίου κόσμου, το φωτεινότερο αστέρι. Να μιλήσουμε για τον Ιωάννη για τη γέννησή του. Αλλά γιατί, αφού για τη γέννηση του προφήτου του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει έτοιμο κήρυγμα. Κήρυγμα που έκανε όχι ιεροκήρυκας της γης, αλλά ιεροκήρυκας του ουρανού. Κήρυγμα που έκανε ο άγγελος Γαβριήλ. Όλοι γνωρίζουμε τον Γαβριήλ από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, προτού να διακονήσει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είχε διακονήσει έναν άλλο Ευαγγελισμό, τον Ευαγγελισμό του Ζαχαρία. Προτού να επισκεφθεί τον ταπεινό οικίσκο της Ναζαρέτ, είχε επισκεφθεί το λαμπρό ναό των Ιεροσολύμων. Προτού να μεταφέρει το μήνυμα της γεννήσεως του Χριστού, είχε μεταφέρει το μήνυμα της γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου. Έχουμε λοιπόν με πιο απλά λόγια Ευαγγελισμό πριν από τον Ευαγγελισμό. Το είπε ο ίδιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον Ζαχαρία. Του λέγει «Εγώ είμαι Γαβριήλ ο παραστικός ενώπιον του Θεού και απεστάλλει λαλή σε προσέ και ευαγγελίσα στέση ταύτα». Ο άγγελος για τον άγγελο. Ο ουράνιος άγγελος, ο Γαβριήλ, μιλάει για τον επίγειο άγγελο, τον Τίμιο Πρόδρομο. Τα όσα λέγει ο άγγελος Γαβριήλ στον Ζαχαρία αποτελούν μία σκιαγράφηση της ζωής του Ιωάννου. Για τους ανθρώπους η ιστορία τους γράφεται μετά το θάνατό τους. Για τον Τίμιο Πρόδρομο η ιστορία του γράφεται προτού να γεννηθεί. Ο άγγελος Γαβριήλ μιλάει προφητικά για τον Ιωάννη. Ο προφήτης προφητεύεται.

Στο πρώτο κεφάλαιο του Ιερού Ευαγγελίου του Λουκά υπάρχει το ιστορικό της γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου. Θαυμαστή η γέννησής του. Φυσικά πύρος θαυμαστότερη είναι η γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης είναι άνθρωπος. Ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού. Ο Ιωάννης γεννήθηκε από γυναίκα στήρα, την Ελισάβετ. Ο Ιησούς γεννήθηκε από παρθένο κόρη. Ο Ιωάννης γεννήθηκε από δύο γονείς, αλλά κατά θαυματουργικό τρόπο. Ο Ιησούς γεννήθηκε μόνο από μητέρα, κατά υπερφυσικό τρόπο. Ο Ιωάννης είναι λουλούδι ανθρώπινης σποράς. Ο Ιησούς γεννήθηκε άνευ σποράς. Την τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο γεννήσεις παρουσιάζει ο οίκος της ακολουθίας του όρθρου. Λέγει λοιπόν εκεί ο ιερός υμνογράφος τα εξής: «Η Ελισάβετ έτεκεν εκ μήτρας ακάρπου αλουχία σπόρου. Χριστός γαρμόνος χώραν διόδευσεν αδιόδευτον άσπορον. Τον Ιωάννην στήρα εγέννησεν, άνευ δε ανδρός τούτον ουκ έτεκε. Τον δε Ιησούν επισκιάσει πατρός και πνεύματος Θείου, παρθένος αγνή έτεκεν». Τη διαφορά στις δύο γεννήσεις βλέπουμε και στο διαφορετικό τρόπο που αντέδρασαν ο Ζαχαρίας και η Θεοτόκος, ακούγοντας από τον ίδιο άγγελο τον Ευαγγελισμό. Ο Ζαχαρίας, σαν άκουσε πως θα αποκτήσει παιδί, ρώτησε: «Κατά τι γνώσω με τούτο; Εγώ γαριμή πρεσβήτης και η γηνή μου προβεβικία εν της ημέρας αυτής». Η Παρθένος Μαρία, σαν άκουσε πως θα γεννήσει παιδί, αντιδρώντας παρουσίασε ότι είναι ανήμφευτος, γι' αυτό και είπε: «Πώς έστε μη τούτο επί άντρα ου γινώσω». Θαύμα και στις δύο γεννήσεις. Στη μία γέννηση του Ιωάννη, ο Θεός χρησιμοποιεί τους φυσικούς νόμους, τους οποίους επεκτείνει. Στην άλλη γέννηση του Ιησού, ο Θεός χρησιμοποιεί υπερφυσικό τρόπο, πέρα από κάθε φυσικό νόμο και κάθε ανθρώπινη λογική.

Ας ακούσουμε τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, ορισμένα σημεία από την ομιλία του Αγγέλου Γαβριήλ στο Ζαχαρία για τον Τίμιο Πρόδρομο, όπως είναι καταγεγραμμένα στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Τα πρώτα του λόγια. Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, διότι σηκού στη δέησή σου και γεννή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση. Ο ιερεύς Ζαχαρίας προσεύχεται για το λαό και ο Θεός του ικανοποιεί προσωπικό του αίτημα. Όποιος προσφέρει και προσφέρεται στο λαό, όποιος προσεύχεται για το λαό, αυτόν δεν μπορεί να τον εγκαταλείψει ο Θεός στα προσωπικά του θέματα. Αλλά ίσως εδώ ο άγγελος να εννοεί παλαιά δέηση του Ζαχαρία, τότε που ήταν νέοι και προσευχόταν με την στήρα γυναίκα του την Ελισάβετ. Αίτημα παλαιό ικανοποιείται τώρα. Ο Θεός δεν ξεχνά. Μπορεί και μετά από χρόνια να ικανοποιήσει αίτημα που τώρα στέλνεις με την προσευχή σου. Προσευχόμεσα στο Θεό, αλλά με κρατούμενα της λογικής. Προσευχόταν ο Ζαχαρίας, αλλά είχε κάτι μικρές αμφιβολίες. Γι' αυτό και ο Θεός του ικανοποιεί το αίτημα, αλλά με μία προσωρινή δοκιμασία, με μία προσωρινή αγωνία. «Θα μείνεις», του λέγει, «άλαλος, μέχρι να γίνει αυτό που σου ανήγγειλα». Χάνει για λίγο τη φωνή του, διότι δεν πίστεψε αμέσως ότι θα γεννηθεί εκείνος που θα είναι η φωνή του λόγου. Πρόκειται για την απιστία των πιστών. Για την πίστη μας κάνει το θαύμα. Για την απιστία μας επιτρέπει μικρή δοκιμασία. Επίσης, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είπε για τον Ιωάννη ότι θα είναι πηγή χαράς το παιδί που θα γεννηθεί. «Και έστε χαράσι και αγαλίασις και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται». Λείπει η ατεκνία, χαρά η τεκνοποιία. Δυστυχώς τη χαρά αυτή πολλά σημερινά αντρόγυνα την στερούν από τον εαυτό τους. Όποιος εμποδίζει το Θεό να κάνει το θαύμα, αυτός φράσει το δρόμο της χαράς. Πολλά νέα ζευγάρια και μάλιστα γυναίκες υποφέρουν από μελαγχολία και νευρικότητα, ακριβώς διότι αποφεύγουν την τεκνογωνία. Το παιδί είναι χαρά στους γονείς, αλλά δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται και πηγή θλίψεως. Μικρό το χαίρονται, μεγάλο το κλαίνε. Ίσως να φταίνε και οι ίδιοι. Αλλά ο Ιωάννης είναι κάτι άλλο, το παιδί θαύμα. Κάθε παιδί, κάθε νέος και νέα που αφιερώνεται στο Θεό είναι ένα θαύμα. Είναι πηγή χαράς. Ο κόσμος θεωρεί θλιμμένους και κατηφίστους χριστιανούς και μάλιστα τους μοναχούς. Και όμως, στην πραγματικότητα, είναι οι πιο χαρούμενοι και το σπουδαιότερο μεταδίδων και στους άλλους τη χαρά, την αισιοδοξία, την ελπίδα. Για τον Τίμιο Πρόδρομο

Για τη μεγάλη προσφορά του Τιμίου Προδρόμου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ λέγει «Και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών». Η αποστασία από το Θεό, η απομάκρυνση από το Θεό είναι το μεγαλύτερο δυστύχημα. Είναι σαν το καράβι που χάνει την πηξίδα του και τη γραμμή πλέψεως. Γίνεται τότε έρμεο των κυμάτων. Ο Τίμιος Πρόδρομος ήταν ο μεγάλος οδηγητής. Έδειχνε την πορεία προς τον ουρανό. Και η πορεία προς τον ουρανό περνά υποχρεωτικά από τη μετάνοια. Μετανοείται, ίγκαι και γαρι βασιλεία των ουρανών. Ο μεγάλος κίνδυνος της εποχής μας είναι η αποπλάνηση, ο αποπροσανατολισμός. Ποιος θα βοηθήσει για την επιστροφή του κόσμου στον Θεό, να το μεγάλο καθήκον των χριστιανών. Ο Ιωάννης είχε πολλά κοινά σημεία με τον προφήτη Ηλία, τον πύρινο προφήτη. Και αυτός προελέψεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού. Ας ακούσουμε τώρα μάλλον τα κοινά σημεία και των δύο. Ασκητής ο ένας, ασκητής και ο άλλος. Ερημίτης ο ένας, ερημίτης και ο άλλος. Κήρυκας Παρισίας ο ένας, κήρυκας Παρισίας και ο άλλος. Βασιλιά ήλεγξε ο προφήτης Ηλίας, τον Αχάβ. Βασιλιά ήλεγξε και ο Ιωάννης, τον Ηρώδη. Το μέλος μιας διαφθαρμένης βασίλισσας, της Ιαζάβελ, αντιμετώπισε ο προφήτης Ηλίας. Το μένος μιας διαφθαρμένης βασίλισσας της Ηρωδιάδας αντιμετώπισε ο Τίμιος Πρόδρομος. Πύρινοι προφήτες και οι δύο. Πύρινοι πρέπει να είναι και οι χριστιανοί, αγαπητοί μου ακροάτες. Φωτιά στην καρδιά, η φωτιά της πίστεως. Φωτιά και στο στόμα, η φωτιά της ομολογίας.

Ας μείνουμε τέλος στο όνομα και κλείνουμε την εκπομπή μας. «Και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην». Ιωάννης σημαίνει «δώρο Θεού». Το όνομα αυτό έδωσε ο Θεός διαμέσου του Αγγέλου. Αλλά οι άνθρωποι, οι συγγενείς, δημιούργησαν πρόβλημα όταν έφτασε η επίσημη ώρα να δώσουν το όνομα κατά την 8η ημέρα. Πάντοτε γύρω από το όνομα του παιδιού δημιουργείται πρόβλημα από συγγενείς που θέλουν να δώσουν το όνομα κάποιου δικού τους. Ιωάννης, μα κανένα συγγενής δεν υπάρχει με το όνομα αυτό. Μα το παιδί αυτό δεν ανήκει στις συγγενείς, ανήκει στο λαό. Είναι δώρο του Θεού στον κόσμο. Ο Ζαχαρίας σημειώνει σε πινακίδιον το όνομα «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού» και αμέσως λύνεται η αφωνία του. Ο Ιωάννης με τον ερχομό του λύνει την αφωνία. Ο ίδιος είναι η φωνή του λόγου, το μεγάφωνο του Θεού. Η φωνή του είναι αντίλαλος του ουρανού. Ο Τίμιος Πρόδρομος να κάνει το θαύμα του ώστε να λυθεί η αφωνία και των συγχρόνων χριστιανών. Η ολιγοπιστία έφερε την αφωνία στο Ζαχαρία. Η ολιγοπιστία κλείνει και το δικό μας στόμα. Την ίδια στιγμή που όλοι οι αιρετικοί

εκεί έχουν το στόμα τους ανοιχτό. Είναι ανάγκη να ακουστεί η φωνή μας, έστω και αν είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Η φωνή μας, βγαλμένη από την ψυχή μας, θα βρει απήχηση στις καρδιές των ανθρώπων και προπαντός καταγράφεται στα αρχεία του ουρανού σαν αδιάψευστο ντοκουμένο της πίστεώς μας, της μαρτυρίας μας. Είναι, αδελφοί μου, ανάγκη να αντυχήσει παντού η φωνή του Θεού.

Περιστατικά κρυπτοχριστιανών. Αμυρίδης Κωνσταντίνος. Η δίπιστη του Σταυρή. Ήταν Μάιος μήνας στα 1867. Το ότι οι κάτοικοι της Κρόμνης φανερώθηκαν ως ορθόδοξοι Έλληνες και στην ψυχή και στην καρδιά, αυτό έδωσε μεγάλο θάρρος στους Σταυριώτες και έλεγαν αναμεταξύ τους. Αφού ο εκατοχρονίτης Μολά Μπεχρέμς πέταξε το σαρίκι και έβγαλε τον κίτρινο τσουμπέ, γιατί και εμείς να μην πετάξουμε από πάνω μας την τροπή του αρνησίθρησκου. Γι' αυτό οι χωρικοί συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του πρωτόπαπα του χωριού και αφήνοντας κατά μέρος και τα ψέματα, έκαναν την εξής συμφωνία. Δεν έχει σημασία το ότι οι παππούδες μας αρνήθηκαν το Χριστό μπροστά στους ανθρώπους. Εμείς, κι αν ακόμα μας φάξουν, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε όπως έκαναν οι Κρωμέτες. Θα φανερώσουμε την πίστη μας και θα χάσουμε όλα μας τα υπάρχοντα, αρκεί να βγούμε από αυτή την κόλαση. Και αμέσως υπόγραψαν τη συμφωνία και πήραν απόφαση να πάνε στο Κάνι και να ομολογήσουν την πίστη των πατέρων τους μπροστά στο Μουτά Σερίφη και όλο το συμβούλιο. Και τότε έβλεπες στο Σταυρί ένα θέαμα που να σπαράζει την ανθρώπινη καρδιά. Όλοι αγκάλιαζαν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, έκλαιγαν και τα αποχαιρετούσαν. Όχι γιατί φοβούνταν για την απόφαση που έπαιρναν, αλλά για τα βάσανα που θα τους επέβαλε η βάρβαρη κυβέρνηση του τόπου, η οποία ούτε νόμο είχε, ούτε πίστη και η οποία ήταν εξοργισμένη γιατί οι Σταυριώτες πήραν θάρρος από τους Κρωμέτες και από τους Γιαγλίντερέδες. Αφού πολλοί το σκέφτηκαν και το συζήτησαν, πήγαν και λειτουργήθηκαν στην εκκλησία και μετάλαβαν, έκαναν το σταυρό τους και πήραν του κανή τον δρόμο και ήρθαν μπροστά στο Μουτεσαρίφ, τον Χάμαλιν Ιουσούφ Πασά και άφοβα του είπαν την απόφασή τους. Ο Μουτεσαρίφης, έξυπνος άνθρωπος, όταν βρέθηκε μπροστά σε 80 ανθρώπους έτοιμους να πεθάνουν, επροσκάλεσε το Ινταρέ Μεζιλισίν και το Μουφτή της Πολιτείας και μπροστά τους προσπάθησε με καλό τρόπο να τους κάνει να αλλάξουν γνώμη. Όταν όμως είδε πως είναι αμετάπιστοι, τους φυλάκισε. 2 μέρες έμειναν στη φυλακή πεινασμένοι, διψασμένοι, άϊπνοι και κατόπιν τους έβγαλε και τους έστειλε σε καταναγκαστικά έργα. Και έβλεπε τους νέους μάρτυρες του χριστιανισμού να κουβαλούν με τη ράχη τους από μέσα από την πολιτεία μεγάλες πέτρες, κάτω από το μαστίχιο των Ζεπτιέδων και να χτίζουν ντουβάρια στη Ρωμαίησα, στο τουρκικό νεκροταφείο, άλλους να καθαρίζουν αποχωρητήρια σε δημόσια γραφεία, άλλους να κουβαλούν στα λουτρά τα σκεύη των χανουμισών, άλλους να καθαρίζουν τα χάνια της πολιτείας από τις ακαθαρσίες των υποζυγίων, άλλους να κάνουν κατώτερες δουλειές, ενώ τους έφτυναν, τους ύβριζαν, τους έσπρωχναν και τους ράβδιζαν. Τι έκαναν οι πρόκριτοι και οι δημογέροντες του Κανή? Η αλήθεια είναι πως δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια. Ο δεσπότης ο Γερβάσιος Καρνέτης προσκάλεσε σε συνεδρίαση τη δημογεροντία που αποτελούνταν από το Χατζή Αναστάση Τσαμουρλή, τον αδελφό του Χατζή Κωνσταντίνο, το Χατζή Κωνσταντίνο Τσαμκιόζη, τον Αναστάση Βαφιάδη, τον Γιάννη Τουλούμη, τον Χατζή Δημήτρη Μουμτζή, τον Αγαθάγγελο Δημητριάδη. Η δημογεροντία αποφάσισε και έκρινε καλό να στείλουν πεζοδρόμους στην Τραπεζούντα, γιατί τότε τηλεγραφία δεν υπήρχαν και στο ταχυδρομείο τα ελληνικά γράμματα πάντα ανοίγονταν από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους, να δώσουν είδηση στην αδελφότητα των Αργυροπολιτών και τον εκεί σχολάρχην Γεώργιον Παπαδόπουλον τον Κυριακίδην για τα όσα έγιναν στο Κάνι
και εκείνοι να ειδοποιήσουν τις πρεσβείες και το Πατριαρχείο και να προλάβουν το κακό. Βρήκαν και έστειλαν τέτοια παλικάρια και γρήγορους σαΐδες, το Γιάννη του Λουκά και τον Παντελή Ζαμανόπουλο, που σε 15 ώρες έφτασαν από το Γουλάτι στην Τραπεζούντα. Απ' εκεί, ο Κυριακίδης έγραψε αμέσως στο Πατριαρχείο και στις πρεσβείες και έστειλε αναφορά στην υψηλή πύλη και πέτυχαν να σταλούν γρήγορα κυβερνητικές διαταγές να σταματήσουν οι βασανισμοί των Σταυριωτών και να τους αφήσουν να πάνε στα σπίτια τους. Και ύστερα από κάμποσες μέρες, στις 29 Ιουνίου, ελεύθεροι και χωρίς σαρίκι και τσουμπέ, με χαρούμενο το πρόσωπο και γαλινεμένη την καρδιά, γύρισαν τρεχάτη στα χωριά τους, πήγαν στις εκκλησίες, άναψαν μεγάλες λαμπάδες, χτύπησαν τις καμπάνες, δόξασαν την Αγία Τριάδα που οι γονείς τους μπροστά τους την αρνούνταν και άρχισαν τις χαρές και τις διασκεδάσεις. Μονάχα οι Καζίμ Ζαντέδες, επειδή είχαν την πόστα της Τραπεζούντας ως το Ερζερούμ, δεν πήραν μέρος ως τον καιρό της ανταλλαγής. Οπότε κρυφά-κρυφά, ένα-δυο ήρθαν και εκείνοι στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης και φανερώθηκαν και δόξασαν το Θεό.

0: Ευλογητός ο Θεός, ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ημών δόξα σε βασιλεύ ουράνια, παράκριτο το πνεύμα της αληθείας, ο πάντακου παρών και το πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρικός ελθέ και σκήνους μη καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ελάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτε συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών εν κέντρο ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιασθήτου το όνομά σου, Θεότε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμει τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίξω ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον κληρονομία σου νίκας βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθής εν του σταυρού εκουσίου στη επωνύμου σου και ενή πολιτεία του συγκληρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρονον τη δυνάμει του πιστού βασιλείς ημών οίκος χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ενέχει εν τη σύνοπλου δίνει σαΐδη των τρόπεων. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Προστασία φαβερά και κατέσκεται μη παρήδησε καθίδαση και σε αίσθημον πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείας ως Ζεούς και έλευσες βασιλεύει και χωρίγει αυτής ο ορνόθεν την νίκη διωτέται και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο.
0: Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε και πάσε Χριστό ημών αδελφότητα.
1: Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο.
0: Ότι ελεήμων και φινάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπαιώμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ελλάμματι και ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και δέρετο τριάδι. Πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύνεις εν θλίβοντάς με, πολλοί επανίστανται επέ με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Μου και έτσι σωτηρεί αυτό εν του Θεού αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρου μου η δόξα μου και υψώων κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκυρήνω και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγιάθη ούτε Κύριος αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσουμε από μριάδου λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα σου στο εχθροντάς μη Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κύριου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος αξιγιατνιού ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με δια τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλεσαι εν επαγγείς αν μου και επεστρέχεις επέ με τη χείρα σου. Μου και ας την ίεση της αρχαιών προσώπου της οργής σου. Μου και στην ειρήνη τη σωστέ μου όπω όπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου υπηρέτησε την κεφαλή μου, σε φορτίον βαρύ βαρύνθησαν επέ με. Προσώρησαν και σε άφησαν με ουροπεσμό προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθινε έω τέλο όλη την ημέρα σκητροπάζαν πορευόμην. Ό,τι έψω με πλήθησαν μειγμάτων και ο και στην ίεση τη εν τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε έω φόδρα ολιόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε εναντίο σε πάσα επιθυμία μου και ω τον αγαπό μου όπου σου καπικρίβει. Καρδία μου ταράχθηκαν κατά τη λυπέμη ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ουκέστη με τε μου. Φίλοι μου και υπηρεσίων μου ξενεντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι αγγιστά μου από μακρότεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες στην κακά μελάνης εν ματαιότητας και δουλειώτες όλη την ημέρα εν μελέτησαν. Εγώ δε ως σύκοφος σου κήκων και ως άλλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και αγενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ηλεγμούς. Ό,τι επισή κήλπισαν εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου. Και εν τω σε όλη αυτή είναι πόδας μου επέμε μεγάλο ρημώνησαν. Ό,τι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιον μου στήδη απαντός. Ό,τι νομίζω εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέα κρίμη ζώση και γεγρατεύονται υπέρ εμέ και πληθύνε ενημισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδώντε μη και καντία καθόν ενδιαβαλών επί και του διοκονέ καθοσύνη. Μη εγκαταλείπει μη κύριο Θεό μου, μη αποστήσει απέ μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει μη κύριο Θεό μου, μη αποστήσει απέ μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέω θρίζω. Δείψε έτσι η ψυχή μου πω απλώσει άρξη με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το Αγίου φθηνσί του ενδύν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωά, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογίζω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη όρο τα χείρα μου. Ω εκτέτο και οποίο εμπλεστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονεμό σε με στρομή με τη όρτη σε μελέτων είσαι. Ό,τι γεννήθη βοηθό μου και αντισκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δεν εντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή η διέσημα την ζήτησε την ψυχή μου. Σε ελεύθερα στα κατώτατα τη γη παρατοθήσονται χείρα των φαία, μερίδε αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φραντίσετε επί το Θεό, επενήθησετε πάσε ομνίων εν αυτό, ότι ανεφράγει το μυαλούν των άδικα. Εν τη όρθι σε μελέτη των Ισαίου, ότι γεννήθη βοηθό μου. Και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δεν εντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω εν οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το όρο σου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ίγκυσε, προσελογήσιν μετά των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθεν ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματία καθεύονται σε τάφο όνου και μην συσέδικε αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και νησιά θανάτου. Επεμέπες ήρθε ο θυμός σου και πάντα στους μετρησμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνας του γνωστούς με επεμέ εθεντόμεν ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπαρευόμενοι οφθαλμοί μου σθένησαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς εκεί, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολόγησον τέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο του ελαιό σου την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν και επιλερισμένη. Καγώ προς εκεί, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο προσωπικό σου επί μου. Φτωχό είμαι εγώ και αν κόψει εκνοητό μου ψωθίζε, ταπεινώθην και ξεπολύθην. Επεμέ δήλθανε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνασε επέ μου φίλων και πλησίων και τους νοθούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκαρξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου προσευχή μου κλείνω το όσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε όσα ετού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριος, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή τη Ισή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ου κι στέλο οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύη. Ου κατά τη ανομία ημών επίση εν ημίν ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδο και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όν απέχουσιν ανατολέ ποδισμών, εμάκρυνε να φημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωποι του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιης Ιών της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την τέσσιν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οποίον σου πας ζών. ότι κατεδίωξε ο Θεός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν σκήνη την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν μία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έλκης εν ποιήμα στην οχυνό σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτασε χείρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλεπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου πεμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεο σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου Κύριε οδόν είναι πορεύσου με την προσέα ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ του ενθρώ μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα
0: Σύ. Κύριε,
3: ελέησον.
0: Περ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας οψυχών ημών, Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου υποτούτου και το μεταπίστευες ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεβιτερίου σε Χριστό Διακονίας. Παντός του κλήρου και του λαού του Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, κατά ξηράν θάνασεν και αίρον φιλοχρίστου ημών στράτου του Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και της ενωλίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, τον πίστη κούντων εν αυτές του Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειδικών του Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων αντιπορούντων ασού των καμινών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστήρα ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
3: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευγημένης εν δόξω της μνήμης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
3: Ελαγία Θεοτόκια σώσον
0: ημάς. Τα πάντων των Αγίων σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οικία

0: Εξομολογήστε το Κύριο τι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε για το όνομα του Κύριου ημίν άμυν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακύριε και είναι το αυτή και στεθόμαστε εν οθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού αξίως εφημίσε.

0: Είσαι εσάρκος Ιησού του Θεού, κόσμο γηγείτεται.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προφήτα και πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως ευημίσεσαι ουκ εφεπόλων ημίς υπόθωτιμόντωσε, στήρος εις γαρδεκούσις και πατρός αφωνία, λέλητε τι ενδόξω και σε πτή σου γεννήσει και σάρκος Ιησίου του Θεού.

Ιησούς αληθώς, πανέφυνε, πανέφυμε των προφητών το κεφάλαιον και ως φωνή του λόγου υπάρχουν εκράβγαζε.

0: Ήχθης της πέραση, βαπτιστά και Απόστολε, πρέσβε με Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων αφεσυνδωρήσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Εμή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Παναγία Παρθένε, Μητήρ Θεού, της ψυχής μου τα

0: Υψί παιδίων προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσαι οδούς αυτού.
1: Υψί παιδίων προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσαι οδούς αυτού.
0: Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, και εσύ, παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γαρ

Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν αγίης επαναπαύει και εσύ την δόξαν εναπέμπων μεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

καιρό εκείνο συνέλαβε η Ελισάβετ και η Ζαχαρίου και περιέκρυβεν αυτήν μοιρασμένη λέγουσα ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρησες επίδι να φελήν το όνειδος μου εν ανθρώπης. Τη δε Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησεν αιώνη και ύπουσαν υπερήκε και συγγενής αυτής ότι εμεγάλην Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής και συνέχερον αυτή και γένετο εν τη οκδοή ημέρα ηρθήμα. Ηρθών περί τιμή το παιδίον και κάνουν αυτό επί το όνομα του πατρός αυτού Ζαχαρίαν και αποκριθήσα η μήτηρα αυτού είπεν ουχή αλλά κληθήσετε Ιωάννης και είπον προς αυτήν ότι ουδείς εστήρετη στην γενία σου ως καλείται το όνομα τη τούτο ενένευον δε το πατρί αυτού το τι αν θέλει καλείστε αυτόν. Και τι σας πυρακίδιον έγραψε λέγον Ιωάννης εστί το όνομα αυτού και θαύμασαν πάντες ανεώχθηκε το στόμα αυτού παραχρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των Θεών και γένετο επί πάντας φόβος τους πορευουμέ περποιούντας αυτούς και εν όλη τη ορειλητή ουδέα διελαλεί το πάντα τα ρήματα ταύτα. Και έθετο πάντες οι ακούσαντες εν την καρδία αυτών λέγοντες τι άρω το πεδίον τούτο έστε και χείρ Κυρίου είναι μετά αυτού και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύμα του Αγίου και προεφύτευσε λέγον ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ότι απεξέψατο και επίσε λύτρωσιν τον λαό αυτού και εσύ πεδίον προφήτης υψής του πληθύση προπορεύσιγα προ προσώπου Κυρίου ετοιμάσεων τους αυτού, το δε παιδί ολύψανε και κρατεύουν το πνεύμα τη. Κύρετε σε ρήμης έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς

Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των κοιμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλένομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Συ μόνο η ύπαρτο μου των πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κοινές θέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και να αμαρτίες επίσης έμει η μύτη. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Κρατείς με ισόβο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία σε διαφροσύνη με αγαλιά σου και ωστρέφτε τα πεινωμένα μου. Απόστεψε το προσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψε. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Λύσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίας θυσιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπιτοδησιαστηριών σου μόσχους.

Επίσκεψε τον κόσμο σε νελαίοι και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς πλούσια τα ελαίη σου, πρεσβείες της Παναχράντουτες ποινησιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των ημιών επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Αχιλίου και Βυσσαρίωνος Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, και πάντων των εν τη Ιερά Μητροπόλητα αυτή αναψάντων Αγίων, της Αγίας εν δόξω τα βυθά της Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου εν δόξω προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που το γενέσιον αυτού γιορτάζομαι και πάντων σου των Αγίων, οικετευομέν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, πάγουσον ημών, των αμαρτωλών δεωμένων,

0: Θεοτόκης και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιούμεθου ευλογητός η, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τριστάτας κρατεούς. Ο τεχθεί.

Αγία Θεοτό και σώσου μας, απειρογάμος η Θεός ακοθέντα κύσσεσα, των παθόντες που μου λες,

0: Ιησούν ελέγξον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέγξον.
0: Της Παναγίας Σαχράτου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και τα πάντους των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα.

καθήμενος εν δόξη επί θρόνου θεότητος, εν εφέλη κούφη ήρθεν Ιησούς ο υπέρθεος, και κερά το παλάμη και διέσωσε τους καυγάζοντος, δόξα Χριστέ τη δυνάμει σου. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περί ημών. Ο Ισαΐας πατρόθεν το Υιό προηφύτευσε σε αρκωθισωμένο άγγελον βρωτών των εισάγγελων, ιδού εγώ αποστελώ προς προσώπου σου προκραυγάζοντα, δόξα Χριστέ τη δυνάμει σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, η Αγία Θεοτόκος συνοικήσε ευδόκησεν, ως εγώ δίκον λόγος του Πατρός ο υπέρθεος, που διεφθάρει τη μήτρα μου κοδύνησε, και γάρ τέτο και νεμανοήλ των θεάνθρωπων. Νην αναστήσουμε προφητικός έφε ο Θεός, νην υψωθήσουμε, νην δοξαστήσουμε, νην τον πεσόντα προσλαβών εκ της Παρθένων και προφρός των θαυμαστών ανυψών της εμείς θεότητος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβε περιμών. Έθετο Κύριος πανάληθι λίχνων σε Χριστού πάντας φωτίζοντα μόνους εν δίοντα, τους εφθρέοντας αυτό ως διπλοίδα την αισχύνη να ψευδός Θεού λόγων κηρύττοντα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σου τα θαυμάσια προφητικέ έφησαν φωνέ, όρος καλούνται και πύλην άχραντε και λιχνίαν φαϊνήν εξής το φέγγος αληθώς των θαυμαστών, δικτωρία αγνή κόσμων άπαντα. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμών, ρομφέαν πρόδρομε δίστομον την γέννηση τη σύνο πολέμιο εκτό αδέξοντο, σίγαρ του τούτου ανέρεση και την ανθρώπων ζώση να εγκήρυξα. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε περιμών, ο θείο πλούτο διέκυψε εξ ύψου θεϊκού στα σύμπαντα τη των βρωτών εμφανώσει ο θεσία και χάρη του σου ταύτη τυκτωμένο σήμερον κήρυκο. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Μοίρα ευώδη έρημο εκβλίζει νοητό τα μηνύματα εν τη γεννήση σου, εις εκ της τύρας πανέφημε το ακενό του μύρου εις δεχομένη.

0: αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Παναγία Σακράντο, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσπίνησιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συμβαίνει ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτηριδών ψυχών ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η πριν στήρα σήμερα ο Χριστού το πρόδρομο τίκτη. Και αυτός το πλήρωμα πάσης της προφητείας. Ον περγάρ προανεκήρυξαν οι προφήτε, τούτον δι εν Ιορδάνη χειροθετήσας, ανεδείχθη Θεού λόγου, προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
3: Προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
2: Εφημίσομεν νυν τον του Κυρίου πρόδρομον, ον περ το ιερή

Άρχοντες εν δε και μέγα, πρόδρομον αμφί τετάρτην ικάδα γυνατομήτηρ. Εσ' αυτού, Αγίες Πρεσβείες, ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός της η χαρητή ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
1: Με Αγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό

ποιητής και πρόδρομος υπεράνω δείχνεται, προφητώνται υπέρτερος και παρουσίας Χριστού προάγγελος, ο προσκυνητής σας εν δικηγή μητρός. Ο των μεγίστων σου δωρεών φιλάνθρωπε διών Χριστέ, σώσοντας ψυχάς ημών

0: Της Παναγίας Αχράνου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμων Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη,

Επειδή υπερπολλοί επεχείρησαν ανατάξαστε διήγησιν περί των πληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχείς αυτόπτε και οι πειρέτε γενόμενοι του λόγου, έδοξε καμή παρακολουθικότι άνωθεν πάσιν ακριβώς καθεξής συγγράψε, κράτηστε Θεόφιλε, ή να επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλειαν. Εγένεται τις ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας, εξ εφημερίας Αβιά, και η γηνή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσης εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Και ούκ είναι αυτής τέκνον, καθότι η Ελισάβετ είναι στήρα, και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτών εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έλαχη του θυμιάσε εις ελθόνης των ναών του Κυρίου, και πάν το πλήθος του λαού ειν προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου εστός εκ δεξιών θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην. Και έστε χαράσι και αγαλίασις και πολλοί επί τη γεννήσει αυτού χαρίσονται. Έστε γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνων και σίκερα ουνιπίοι και πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών και αυτός προελεύσετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμι ηλιού επιστρέψε καρδίας πατέρων επί τέκνα και απηθείς εν φρονήσι δικαίων ετοιμάσε Κυρίο λαών κατεσκευασμένων. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσω με τούτο, εγώ γάρι μη πρεσβήτης και η γηνή μου προβεβικία εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλην λαλήσε προσέ, και ευαγγελίσας θέση ταύτα, και ειδού έσυ σιωπών, και μη δυνάμενος λαλήσε άχρη εις ημέρας γέννητε ταύτα, ανθόν ουκ επίστευσα στις λόγεις μου, ή την εσπληρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν και θαύμαζον εν το χρονίζειν αυτόν εν το ναό. Εξελθόν δε ούκ η δυνατολαλή σε αυτής και επέγνωσαν ότι οπτασίαν ώρα και εν το ναό. Και αυτός ειν διανέβων αυτής και διέμενε κοφός. Και γέννητο όσε πλήστησαν η μέρε της λειτουργίας αυτού απήλθεν εις οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα τα σημέρα συνέλαβεν Ελισάβε τη γηνή αυτού και περιέκριβεν εαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα, ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες, εσ επίδεν αφελήν το όνειδός μου εν ανθρώπης. Τη δε Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος, του τεκίν αυτήν και εγέννησεν ιών. Και ήκουσαν οι πάροι, οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής, ότι εμεγάλινε Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής και συνέχερον αυτή. Και εγένετο εν τη ογδόη ημέρα, ήλθον περί τεμήν το πεδίον και εκάλουν αυτό επί το ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσα η μήτηρα αυτού είπεν, ουχή, αλλά κληθήσετε Ιωάννης. Και είπον προς αυτήν, ότι ουδείς εστί εν τη συγγενία σου ως καλείται το ονόματι τούτο. Ενένευον δε το πατρί αυτού, το τι αν θέλει καλείστε αυτόν. Και ετήσας πινακίδιον έγραψε λέγον Ιωάννης εστί το όνομα αυτού. Και εθαύμασαν πάντες. Ανεώχθη δε το στόμα αυτού παρά χρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των Θεών. Και γένετο επί πάντας φόβος στους περιοικούντας αυτούς και εν όλη τη ορεινή της Ιουδαίας διελαλεί το πάντα τα ρήματα ταύτα και έθεντο πάντες οι ακούσαντες εν την καρδία αυτών λέγοντες «Τι άρα το πεδίον τούτο έστε» και «Χύρ Κυρίου ειν μεταυτού». Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε λέγον «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού. Και εσύ πεδίον προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδούς αυτού».

Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπί θέντα ομόουσιον το πατρίδιου τα πάντα ηγένετο, των διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη σώνα εν τιμων υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της

0: και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Λέστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών.

0: Κύριε Ελέησον, και αγίαστα έναν τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόν, Κύριε Ελέησον, όμως φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψιμη την Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Ελέησον,
0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εντισάμενη αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως στην ουρανό και επί της γης. Τον όρτιν ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: σου ειωμεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ειν και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγήκω την Κτρίου σου, και από θρόνου δόξου βασιλείας και ελθεϊστού αχιάσαι ημάς σου, άνω του Πατρίς και Θύμινος και όδε ημίνα ουράτου συνών, και καταξίωσον κρατεάσου και μεταδούν εμήν το αθάλτου σώματός του τιμιέματος, και διημών παντή το λαό, ο Θεός ελάστη, τιμή των ατολών και λέει σου, ο Θεός ελάστη.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθον.
0: Σοι, Κύριε.
1: Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημκαιαΐν και εις τους αιώνας.

ευλογών τους ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζουν τους εξυπηθώντας. Σώσου το λαό σου και βρώσου κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξες, τον δική σου δυνάμει και μην καταλήψεις ημάς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρξου ημών σου όταν επειδή το λαό σου. Ότι πας να δώσεις αγαπητή πάνω δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνεις πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάξον και ελέησον. Ετι δεόμεθε υπερ μακαρίας μνήμης και αιώνιου αναπαύσεως ψυχής της κεκειμένης δούλης Θεού βασιλικής και υπεσχωρηθήνε αυτή πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός μου τάξη ψυχήν αυτής εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφησιν των αυτής αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτου βασίθημεν της όμεθα. Κυρίου Δεϊθόμε, ο Θεός των πνευμάτων και πάλι σαρχός των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζένει τον κόσμο ψωδωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυση την ψυχήν της κειμένης δούλης ο βασιλικής. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξιος, ένθα, πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα, του παραχθείς περαχθέναν λόγο ή έργο ή διανύα, ως αθώς και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ούκαι στην άνθρωπο, ως ζήσει και έχω αμαρτήσει. Σίγαρα μόνος που της αμαρτίας υπάρχει, σε δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της κεκειμένης δούλης σου βασιλικής, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νυν και αΐ.

0: Κυρία Κυρίου και Έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ούτω γενέθνιον εορτάζομεν, των Αγίων εν δόξου και πανεθνίων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και Ιεραρχών, των Αγίων εν δόξου και κανονικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου, του Μυροβλήτου και Βυσαήρων, σαν και Επισκόπων Αρίης των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου του Μάρτυρος Παναγιώτου του Κεφσαραίος και του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Εν Πάρων, τιμή πτωλμή και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σωσέ ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρία Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάζει, φυλάξει πάντα σε εμάς και μέρες σας. Την Παρασκευή θα έχουμε Θεία Λειτουργία.
1: Κυρία, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Καρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Αγίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς.

Κύριε, η λάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητάσιν επάσα μονή πόλη και χώρα από λιμού λιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και θνητίου.

0: Ευλογήσον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή. Να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της. Γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο, και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

24 Ιουνίου γιορτάζει ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας κατά την αξία, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έχουμε το γενέθλιό του. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός, πως μεγαλύτερος άνθρωπος από εκείνους που γέννησαν γυναίκες από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Βαπτιστή, δεν θα υπάρξει κατά την αξία και τη χάρη. Και ο Άγιος Ιωάννης είναι και περισσότερον προφήτου, είπε πάλι ο Χριστός μας, δηλαδή παραπάνω από προφήτης. Διότι οι προφήτες κήρυξαν τον Χριστό απόντα. Εκείνος τον κήρυξε και παρόντα, τον είδε και τον εβάπτισε. Και είναι και Απόστολος προ των Αποστόλων. Εσκύρτησε από την κοιλιά της μάνας του. Στην ορεινή της Ιουδαίος τα πήγε η Παναγία να δει την Ελισάβετ. Και οφορούσε η Παναγία τον Χριστό και η Ελισάβετ τον Άγιο Ιωάννη. Και με το στόμα της Ελισάβετ τον εκήρυξε ως σωτήρα του κόσμου. Άρεσε το έργο του από εκεί, από την κοιλιά της μάνας του. Και αργότερα κατέβηκε στην κοιλιά του Ανάβγητου του Άδη και εκεί εκήρυξε τον ορχομό του Χριστού και ετοίμασε τις ψυχές. Προήλθε από τον αρχιερέα Ζαχαρία και από τη στήρα Ελισάβετ. Έλυσε τη στηρότητα της Ελισάβετ και όταν γεννήθη έλυσε και την αφωνία του Αγίου Ζαχαρίου, του πατρός του, και έφερε στην οικουμένη χαρά μεγάλη σε όλους. Την ημέρα αυτή του εορτασμού του Αγίου Ιωάννου άγγελοι και άνθρωποι έχουν χαρά μεγάλη και γιορτάζουν με αγαλίαση και εφροσύνη τη Θεία Γέννηση του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, το οποίο το έργο δεν τελείωσε. Τυπικά τελείωσε, αλλά ουσιαστικά όχι. Γιατί κάνει ο Άγιος Ιωάννης, προτρέχει πάντοτε του Χριστού, προτρέχει στις ψυχές όλων μας. Και τι κάνει, προετοιμάζει το δρόμο του ερχομού του Χριστού στις ψυχές μας με τη μετάνοια και με όλα τα υπόλοιπα προετοιμαστικά. Γι' αυτό ο πιο γλυκός Άγιος, ο πιο στοργικός Άγιος, ο πιο αγαπημένος Άγιος, ο πιο μεγάλος Άγιος στην αξία είναι ο Άγιος Ιωάννης μας, ο Πρόδρομος. Να έχουμε την ευχή του.

για να υμνώ τον μόνο αληθινό Θεό. Ψαλμός 134. Κύριε, θέλω να ψάλω το Άγιο όνομά Σου απλά και ταπεινά ως δούλος Σου. Θέλω κι εγώ να αναπέμπω σε Σένα μαζί με όλους όσους αγαπάς και ονομάζεις παιδιά Σου, ύμνους και προσευχές. Θέλω εκ βάθους καρδίας να σε υμνώ για την άδολη και θυσιαστική Σου αγάπη. Θέλω να ψάλω το όνομά Σου, γιατί αυτό εκφράζει το βάθος της καλοσύνης Σου. Θέλω να σε υμνώ, γιατί σε Σένα βρίσκω χαρά και αγαλίαση. Σε Σένα αναπαύεται η ψυχή μου και ηρεμεί. Φυσικά, Εσύ δεν έχεις ανάγκη από τους δικούς μου ύμνους και δοξολογίες. Είσαι υπεράνω κάθε δυνάμεως. Είσαι ο δημιουργός όλου του κόσμου και δεν έχεις ανάγκη από τις δικές μας δοξολογίες και τιμές. Δεν υπάρχει τίποτε στη θάλασσα, στον ουρανό, στη γη και στα καταχθόνια της που να μην το έχεις δημιουργήσει όπως Εσύ το θέλεις. Εσύ δημιουργείς τα σύννεφα ψηλά στον ουρανό και προκαλείς τη βροχή και τα αστραπόβροντα. Εσύ βγάζεις τους ανέμους από τις φωλιές τους και τους σκορπάς στη γη. Τι ανάγκη λοιπόν μας έχεις, αφού Εσύ δημιούργησες τα πάντα και εκτίσεις Εσένα πειθαρχή και υπακούει. Τα στοιχεία της φύσεως χωρίς τη δική Σου εντολή ποτέ τους δεν κινούνται, αλλά και οι ισχυροί της γης χωρίς τη δική Σου ανοχή τίποτε δεν καταφέρνουν να πετύχουν. Εσύ Κύριε εξαφάνισες έθνη ολόκληρα που ζούσαν μέσα στην αμαρτία, αλλά και πολλούς ανθρώπους που εξουσίαζαν λαούς της γης, νομίζοντας ότι είναι παντοδύναμοι και άτρωτοι. Κύριε, η δική Σου αγάπη μας έπλασε, μας χάρισε ως κατοικία αυτόν τον όμορφο κόσμο και μας ονόμασε παιδιά Σου. Πόσο θαυμαστό είναι το όνομά Σου, Κύριε. Κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει και να μην το διαλαλήσει σε όλους τους ανθρώπους. Εσύ μας προστατεύεις και κατευθύνεις τη ζωή μας. Ακούς τις προσευχές μας και εκπληρώνεις τα αιτήματά μας. Είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Αντιθέτως, όλοι οι άλλοι θεοί που τιμούν οι άνθρωποι είναι δημιουργήματα της ανθρώπινης φαντασίας και τα αγάλματά τους τα κατασκευάζουν με υλικά δικά Σου. Ποτέ δεν ακούν τις προσευχές των ανθρώπων. Ποτέ δεν βλέπουν και δεν αισθάνονται τις λύπες, τις πίκρες ή τις χαρές του ανθρώπου για να συμπαρασταθούν και να παρηγορήσουν τον πονεμένο. Υπόσχονται στον άνθρωπο πολλά, αλλά δεν μπορούν να του χαρίσουν την αθανασία. Κανείς δεν μπορεί να του προσφέρει την αιώνια ζωή, λυτρώνοντάς τον από τη φθορά και το θάνατο. Εγώ όμως Εσένα θα υμνώ και θα δοξάζω σε όλη μου τη ζωή. Σε Σένα θα δείχνω την υπακοή και την αγάπη μου, στον μόνο παντοδύναμο Θεό που με έπλασε και μου προσφέρει την αγάπη Του και την αιώνια ζωή. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα 19. Ψαλμός 134. Δοξολογικός ύμνος. Εξύμνηση του μεγαλείου του Θεού. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλοι Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν, ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό ο Κύριος. Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό, ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων νεφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοπα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού, ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα της Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε, το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κενοτιστήσονται, ουδέ γαρεστή πνεύμα εν το στόματι αυτών, όμοιοι αυτής γέννηντο υπιούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ, ευλογήσατε τον Κύριον. Οίκος Ααρών, ευλογήσατε τον Κύριον. Οίκος Λεβί, ευλογήσατε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον, ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ.

Είστε από τη Θεσσαλία και ξέρετε από γεωργία. Τα δέντρα όλα μπορούν να φυτευτούν παντού σε κάθε τόπο? Όχι. Το κάθε δέντρο θέλει το χώμα του, θέλει το κλίμα του, θέλει και το αφεντικό του κατάλληλο. Άμα δείξεις επιμέλεια στα δέντρα και φροντίδα, καρποφορούν αλλιώς από έναν που τα έχει παρατημένα και πάει μόνο στον καιρό της οδειάς να δει τι θα πάρει. Έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν το δέντρο θέλει τον τόπο του, το κλίμα του, το έδαφος του, το νερό του, την περιποίησή του, για να είναι κατάλληλο, το ίδιο δεν θα ισχύει και με τα έμψυχα όντα τους ανθρώπους? Ο καθένας δεν θα πρέπει να βρει την προκοπή του, τον τόπο που τον βολεύει, το κλίμα μέσα στο οποίο θα ζήσει κτλ. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής του κάθε ανθρώπου, που δεν τις καθορίζουμε εμείς, τις καθορίζει ο Θεός, είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ριζώνουμε. Δεν αποφασίσαμε εμείς από ποιους γονείς θα γεννηθούμε. Δεν αποφασίσαμε εμείς σε ποια χώρα θα γεννηθούμε. Δεν αποφασίσαμε εμείς σε ποια θρησκεία, σε ποια παράδοση, σε ποιο λαό, σε ποιο πολιτισμό θα γεννηθούμε. Δεν αποφασίσαμε εμείς σε ποια χρονική στιγμή θα γεννηθούμε. Γιατί να μην γεννιόμουν την εποχή του Χριστού, ή γιατί να μην γεννιόμουν την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γιατί να μην γεννιόμουν στα 1821 στην εποχή την ηρωική? Πολλές φορές το λέμε και ζηλεύουμε. Και εγώ σας λέω ότι ο Χριστός ξέρει τι ταιριάζει στον καθένα μας και σύμφωνα με την ανεξιχνίαστη σύνεση του Κυρίου έρχεται ο καθένας και γεννιέται στον τόπο που πρέπει, από τους γονείς που πρέπει, στις συνθήκες που του πρέπουν για να διαπρέψει. Για να καλλιεργηθεί, να αναπτυχθεί, να βγάλει φύλλα και κλαριά και να παράξει καρπούς. Και το ίδιο συμβαίνει και με την ιεροσύνη. Το ποιος θα επιλεγεί να γίνει κληρικός, διότι το είπαμε και σε προηγούμενα. Δεν επιλέγει ο άνθρωπος να γίνει κληρικός. Ο Θεός επιλέγει ποιος θα γίνει κληρικός. Ο άνθρωπος, το πολύ να αρνηθεί. Ή το πολύ, ενώ ο Θεός τον καλεί στη διακονία της ιεροσύνης, να μην προετοιμαστεί σωστά, να μην καταστεί τελικά κατάλληλος. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι ο Θεός τον ανέχεται, αλλά σε κάθε περίπτωση. Ο Θεός προσκαλεί, ο Θεός επιλέγει, ο Θεός γνωρίζει και σε εμάς μας δίνει την ευκαιρία να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που μας βάζει, ξέροντας ότι έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε. Όταν λοιπόν μιλάμε για την ανεξιχνίαστη σύνεση του Αγίου Θεού, εννοούμε ότι παραδομένη στα χέρια Του, δεν επιλέγουμε εμείς τα πολλά που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας. Δεν επιλέξαμε εμείς να γεννηθούμε μέσα στην οικονομική κρίση. Δεν επιλέξαν οι προπατορές μας να γεννηθούν μέσα στην κατοχή. Κανενός όμως η ζωή δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Κανείς δεν πέρασε τη ζωή του με άνεση. Η ζωή όλων είναι ζωή αγώνος. Είτε με γενικότερο αγώνα για όλη την κοινωνία, είτε με ειδικότερο αγώνα ατομικά προβλήματα στον καθέναν, πρέπει να μάθουμε να αντέξουμε. Και ο Θεός μας δίνει την ικανότητα να αντέξουμε και μας τοποθετεί σε περιβάλλον τέτοιο που θα αντέξουμε υποχρεωτικά αν το θελήσουμε. Αυτό είναι η ανεξιχνίαστη σύνεση του Κυρίου. Η ανεξιχνίαστη σύνεση του Κυρίου είναι αυτή που επιλέγει και τους κληρικούς.

0: Η ψυχή λαχταρά την ομορφιά του Χριστού. Με τον πατέρα Νικόδημο Γαλιάτσο και τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο.
1: Ο Θεός ήξερε τις μεθόδους με τους οποίους θα μας πολεμούσαν τους πιστούς, θα μας πολεμούσε ο κόσμος για να μας βγάλει στο περιθώριο και για να ξεχαστεί η πίστη, αλλά ο εχθρός δεν ξέρει ακριβώς που είναι το πολύτιμο, που είναι ακριβώς η πηγή της δυνάμεως που έχει αυτό το γένος, το ολιγάριθμο, το οποίο χιλιάδες χρόνια με πάντα πολέμησε με υπέρτερους εχθρούς και νίκησε. Από πού είχε τη δύναμη αυτό το έθνος, ενώ το γένος των Ελλήνων. Είναι, το λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, που έχω τη συνήθεια να τα γράφω και να τα βάζω μπροστά μου έτσι για να τα βλέπω.
2: Τι ωραία.
1: Ναι. Εδώ λέει, ευδοκούμεν ενώπιον του Θεού, δούνε ημίν να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις ψυχές μας. Την ψυχή μας να σας δώσουμε.
2: Λέει σε κάποιο άλλο σημείο, συμπληρώνοντας την ωραία σας σκέψη, αναλύσκομαι αλλήλης υπερετών. Του λόγου το αληθές σε αυτό που έγραψε στην επιστολή του. Ήτο άνθρωπος αληθινός, ειλικρινής. Και γι' αυτό ο Θεός τον αγάπησε τόσο πολύ και αποδιώκτη τον ποιή σκεύος εκλογής. Φοβερότατον. Γι' αυτό και η ωραιότερη προσευχή της Εκκλησίας μας είναι, εκτός των άλλων πολλών και σπουδαίων, κατά την προαίρεση Κύριε δίδου ημίν. Δώσ' μας κατά την προαίρεση. Και για τους φίλους του ο Θεός λέγει, αυτός ο άνθρωπος είναι ευρύκα άνθρωπον μάλλον κατά την καρδία μου. Το λέγει για τον προφητάνακτα Δαβίδ, αλλά το λέγει και για τον Απόστολο Παύλο.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα με παράπονο, τι συγκατάβαση, τι ευγένεια είναι αυτή του Θεού. Ομιλεί με τον άνθρωπο που τον διώκει και τον ερωτά, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Και αν αυτό το κάνουμε προσωπικό το ερώτημα, άνθρωπε, άνθρωπέ μου, ποίημά μου, παιδί μου, γιατί με διώκεις, γιατί μάλλον έτι περισσότερο με καταδιώκεις.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό τρεις από τις μεγαλύτερες, τις πω αμαρτίες, να τους πω τρεις δαίμονες. Η πρώτη είναι η λύθη. Να ξεχνάς ποιος είναι ο Θεός. Εννοείται ότι γνώρισες το Θεό και μετά τον ξεχνάς. Η λύθη του Θεού, και ξεχνώντας το Θεό ξεχνάς και τον εαυτό σου. Γιατί είναι και τα δύο, και ελπίζω να μπορέσω να μην ξεχάσω, λέγοντας τους άλλους δύο δαίμονες, να ξεχάσω τον πρώτο για να πω...
2: Να τους αναφέρετε και τους τρεις και μετά να...
1: Να δω πώς είναι από την πραγματική ζωή, από κάτι που συνέβη σε μένα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Ο άλλος δεύτερος μεγάλος δαίμονας είναι... Η άγνοια.
2: Φοβερό.
1: Τι να πούμε για την άγνοια, δεν μπορούμε να πούμε.
2: Σιαμαία.
1: Ναι, ναι.
2: Λύθη και άγνοια.
1: Και, άγνοια. Ναι. Και το τρίτο είναι η οκνηρία.
2: Πω. Αυτό είναι φοβερό. Το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες. Μας παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος. Όχι οκνηρία.
1: Ναι.
2: Εδώ στην περιοχή λέει είναι οκνός.
1: Ναι.
2: Τι ωραίο. Τι ωραίο παράδειγμα προς αποφυγήν βεβαίως. Ναι. Η εργασία. Αν σκεφτούμε πως ο Θεός λέγει στο πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής τοποθέτησε τον άνθρωπο να άρχει εν το παραδείσο, στον παράδεισο, φυλάτην και εργάζεστε. Δεν θέλει οκνηρία ο Θεός. Την τεμπελιά την απεχθάνεται ο Θεός, αν μπορούσαμε να δώσουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς στον Θεό. Ο Θεός υπερέχει όλων αυτών και θέλει και τον άνθρωπο να τον αναβιβάσει στο ύψος εν το ουρανό, στον ουρανό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει πως εκεί είναι η πατρίδα μας, εκεί, εδώ δεν έχουμε ούτε πόλη ούτε τοποθεσία να μείνουμε, αλλά την μέλουσα επιζητούμε, την πόλη την ουράνιον, και εκεί πρέπει να έχουμε πάντοτε, λέγει, ένα τροπάριο, άλλο σε κόσμος ψυχή αναμένει.

Αγάπη είναι το θέλημα του Θεού εν ενεργεία. Ο Θεός πάντοτε θα δείξει το θέλημά του σε έναν που είναι πρόθυμος να το εκτελέσει. Το θέλημα του Θεού είναι το κλειδί που θα σε οδηγήσει σε ορισμένες γνώσεις. Αν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού, πρέπει να θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μη αρκήσεις το να λες στον Θεό γεννηθήτω το θέλημά σου. Πράτε το. Και η γλώσσα της προσευχής πρέπει να τη μάθουμε στο σχολείο της υπακοής και υποταγής στο θέλημα του Θεού. Προσευχή που δεν περιέχει ευχαριστία είναι ασυντόνιστη με το θέλημα του Θεού. Προσευχή δεν είναι η επιθυμία να αλλάξεις το θέλημα του Θεού, αλλά να το αποκαλύψεις. Τίποτε δεν είναι έξω από τη δυνατότητα της προσευχής, εκτός από εκείνο που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Ο νους και η θέλησή μας πρέπει να είναι ενωμένα μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Ο νους μας πρέπει να σκέφτεται τον Θεό, η δε θέλησή μας με την αγάπη να είναι προσκολλημένη στο Θεό. Κανένας δεν είναι δούλος εάν έχει ελεύθερη θέληση. Επίσης, τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον άνθρωπο που έχει θέληση. Δεν χρειάζεται για να φτάσει κανείς στην επιτυχία του σκοπού του τόσο εξωτερικό τάλαντο όσο μια ισχυρή θέληση. Οι άνθρωποι δεν στερούνται δύναμη, αλλά στερούνται θέληση. Επίσης, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει εκείνο που πρέπει. Αν λέει ότι δεν μπορεί, δεν θέλει. Δεν υπάρχει αληθινή θέληση χωρίς ελευθερία. Οι μεγάλοι άνδρες έχουν θέληση. Οι μικροί επιθυμίες. Παντού υπάρχει θέση για έναν με ισχυρή θέληση. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Όπου η θέληση είναι έτοιμη, τα πόδια είναι ελαφρά. Αυτός που με τη βία στρατεύτηκε σε έναν αγώνα, όταν νικήσει είναι νικημένος. Η θέληση είναι η ψυχή της εργασίας, αγαπητοί ακροατές.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Κάνε το πρώτο βήμα. Πλησίασε τον Θεό. Την ώρα που έβαζα, μας λέγει ένας ορθόδοξος χριστιανός αέρας σε ένα βενζινάδικο πρόσφατα, ένας άνδρας από απέναντι με ρώτησε πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μία σχέση με τον Θεό. Είπε ότι θα ήθελε πραγματικά να γνωρίσει τον Θεό, αλλά δεν ήξερε πώς να αρχίσει. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να μιλήσω μαζί του, αλλά επειδή ήταν αδύνατον, του έδωσα μία κάρτα και τον προσκάλεσα να τα πούμε όποτε ήθελε. Του είπα ακόμη ότι με πολύ χαρά θα τον δεχόμουν στο μοναστήρι να μιλήσουμε στο γραφείο μου, όποτε θα αισθανόταν την ανάγκη να το κάνει. Καθώς χωριζόμασταν, του ανέφερε το χωρίο από την επιστολή του Ιακώβου. «Πλησιάστε τον Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος». Η πιο απλή προσευχή μπορεί να αρχίσει μία σχέση ζωής με τον Θεό, επειδή ο Θεός επιθυμεί να Του μιλάμε. Το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι να πούμε στον Κύριο ότι θα θέλαμε να έχουμε μία σχέση μαζί Του. Ο Θεός θα κάνει όλα τα υπόλοιπα.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στα χωρία όπου ο Ιησούς αποκαλύπτεται ως Υιός του Θεού. Ιωάννης 5,17 έως 30. Και συνεχίζουμε την ανάλυση. Προς τους Ιουδαίους που σκανδαλίστηκαν, ο Ιησούς απεκρίθη και είπεν «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ουδύνατε ο Υιός ποιήν αφεαυτού ουδέν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Άγαρ, αν εκείνος ποιεί, ταύτα και ο Υιός ομοίως ποιεί». «Με κάθε εγκυρότητα σας βεβαιώνω», λέγει ο Χριστός, «ότι ανάμεσα σε μένα, στον Υιό και στον Θεό Πατέρα, υπάρχει απόλυτη σύμπτωση και αρμονία σχέσεων».

ιών του. Ο γάρ πατήρ φιλεί των ιών και πάντα δείκνει συν αυτό, α αυτός ποιεί, και μίζωνα τούτον δείξει αυτό έργα, ή να ημείς θαυμάζεται. Απόδειξης δηλαδή της στενής συνεργασίας αυτής είναι η θεραπεία του παραλύτου, την οποία έδειξε προς αυτόν και δι' αυτού προς εσάς, λέγει ο Κύριος. Αλλά και περισσότερο θαυμαστά έργα θα δείξει προς εσάς, για να θαυμάσετε. Τα μεγαλύτερα αυτά θαυμαστά έργα, τα οποία θα κάνει ο Υιός, ο Χριστός μαζί με τον Πατέρα, τον Θεό, είναι η ψυχική και σωματική νεκρανάσταση και η δίκη του κόσμου. Και πρώτον, για την νεκρανάσταση αυτή ο Κύριος λέγει «Ως περ γάρ ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί». Εδώ τονίζεται η ελευθερία και παντοδυναμία του Χριστού ως Θεού, ο οποίος σε εκείνους τους οποίους θέλει δίδει ζωή φυσική και υπερφυσική με την εκρανάσταση της ψυχής και του σώματός τους. Δεύτερον, είναι το δικαίωμα να δικάζει. Ουδέν γάρ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδοκε το Υιό. Ο Χριστός δηλαδή θα γίνει δικαστής των ευσεβών και των ασεβών. Επομένως, υπονοείται και για σας τους Φαρισαίους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πατέρας δεν κρίνει, αλλά ότι ο Πατέρας δικάζει όπως και ο Υιός. Τα πολύ μεγάλα αυτά έργα, δηλαδή η Ανάσταση των νεκρών και η δίκη των ανθρώπων από τον Χριστό, θα δοθούν στο Χριστό, ή να πάντες τιμώσει τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Ο μη τιμών τον Υιόν, ου τιμά τον Πατέρα, τον πέμψαντα αυτόν. Λόγια ξάστερα. Η Ανάσταση και η δίκη των ανθρώπων από τον Χριστό είναι προς δόξαν του Χριστού. Ο Κύριος κατόπιν βεβαιώνει ότι έχει δικαίωμα να κάνει την Ανάσταση των νεκρών και την δίκη των ανθρώπων, όχι μόνο κατά τη μέλουσα κρίση, αλλά από εδώ, τώρα, διότι η Ανάσταση και η δίκη αρχίζει από εδώ και τελειώνει εκεί στην άλλη ζωή. Γι' αυτό λέει «Αμήν, αμήν», δηλαδή κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. «Λέγω ημίν ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαν τίμε έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ούκα έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Και ακόμη πιο σαφές, «Λέγω ημίν ότι έρχεται ώρα και νίνε στην, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται». Νεκροί εδώ ονομάζονται αυτοί που βρίσκονται μακριά από τον Χριστό, οι οποίοι ως μέτοχοι του προπατορικού αμαρτήματος είναι νεκροί ψυχικά, δηλαδή αμαρτωλοί και θνητοί. Και εξαιτίας της αμαρτίας είναι χωρισμένη η ψυχή τους από τον Θεό. Εξαιτίας δε του θανάτου χωρίζεται το σώμα τους από την ψυχή τους. Εκείνοι όμως από αυτούς οι οποίοι θα ακούσουν και θα πιστέψουν στη φωνή του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, ζήσονται. Δηλαδή θα συγχωρεθούν από τον Θεό και θα ενωθεί εδώ η ψυχή τους μαζί του

και με τα σώματά τους στην άλλη ζωή. Επομένως η πνευματική ζωή των πιστών αρχίζει από εδώ. Γι' αυτό λέγει «και νυν εστί». Και θα συνεχιστεί στην άλλη ζωή, γιατί το λέγει «έρχεται ώρα». Μετά ο Κύριος βεβαιώνει ότι την διπλή εξουσία αυτή της Ανάστασης και της κρίσης δεν έχει μόνο ο Υιός του Θεού, αφού δι' αυτού ως Υιού τα πάντα εγένετο και άνευ αυτού ουδέ εν γέγονε, Ιωάννης 1,3. Άρα είναι πηγή ζωής. Αλλά και ως άνθρωπος πήρε δε αυτήν από την πηγή της ζωής, από τον πατέρα του, και λέγει «Όσπερ γάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχειν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκεν αυτό, και κρίσιν ποιήν ότι Υιός ανθρώπου εστί». Ο Κύριος έχει την διπλή αυτή εξουσία και ως άνθρωπος, διότι όταν σταυρώθηκε, κατακρίνας δηλαδή την αμαρτίαν εν τη σαρκή, και αναστήθηκε, έφερε εις τέλος το απολυτρωτικό του έργο και έχει δικαίωμα να γίνει κριτής των νεκρών, ανασταίνοντάς τους. Εκτός από αυτό, ο Χριστός είναι κεφαλή της ανθρωπότητας, τιμωρώντας την αμαρτία στο αθώο του το σώμα. Έχει δικαίωμα να καταδικάσει αυτήν στα σώματα των αμαρτωλών και αμετανόητων. Κατόπιν, για τη μέλουσα ανάσταση και κρίση των ανθρώπων, καλών και κακών, μιλάει σαφέστατα λέγοντας «Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Ως φραγίδα αυτών τίθεται η συμφωνία του με τον Πατέρα. «Ου δύναμε εγώ ποιήν, απ' εμ' αυτού ουδέν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίσις η εμή δικαία εστίν, ότι ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με». Εδώ μιλάει ως άνθρωπος. Γι' αυτό μιλάει για το δικό του το θέλημα. Ακοή εδώ είναι η Θεία Γνώση. Στο τμήμα αυτό έχουμε την θεότητα του Χριστού, η οποία φαίνεται κυρίως στα εξής. Στη γνώμη του Ευαγγελίου ότι ο Ιησούς «Πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό», και τις διαβεβαιώσεις του Χριστού «Αγάρ αν εκείνος ποιεί, ταύτα και ο Υιός ομοίως ποιεί». «Ειν απάντες τιμώσει τον Υιόν, καθώς τιμώσει και τον Πατέρα». «Ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί». Και πάμε τώρα στο κοινωνικό θέμα, η θεότητα του Χριστού. Είδαμε ότι οι Ιουδαίοι αρνιούνταν την θεότητα του Χριστού και σκανδαλίζονταν, διότι θεράπευσε τον παράλυτο κατά την ημέρα του Σαββάτου. Ο Κύριος βεβαιώνει την θεότητά του, προσθέτοντας ότι ο Θεός θα δείξει σε αυτόν μεγαλύτερα έργα, όπως είναι η νεκρανάσταση και η δίκη των ανθρώπων.
αλλά και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται την θεότητα του Χριστού. Ο πρώην άπιστος και νυν πιστός Ιταλός λογοτέχνης Παπίνη, συγκρίνοντας τον ψυχικό κόσμο του αμαρτωλού που μετανοεί και του Χριστού, βγάζει το αναμάρτητο και επομένως την θεότητα του Χριστού με θαυμάσια ψυχολογική ανάλυση. Ας την δούμε αυτή τη σύγκριση. Πρώτον, ο αμαρτωλός που μετανόησε. Αυτός αισθάνεται πόνο για το παρελθόν του, ανησυχία για το μέλλον του και ποικίλα συναισθήματα για τους άλλους αμαρτωλούς. Και συγκεκριμένα, πρώτον, πόνο για το παρελθόν του. Ο αμαρτωλός που μετανόησε έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί το παρελθόν του, δεν έχει όμως τη δυνατότητα να το καταστρέψει. Κάποια πικρή σταγόνα, η οποία έμεινε στα χείλη του από την περασμένη του ζωή, κάποια απρόβλεπτη αμέλεια μιας των 600 εντολών του εβραϊκού νόμου, κάποιος ακάθαρτος ίσκιος παλιάς αμαρτίας, η οποία έμεινε στη μνήμη του, κάποια υποψία ενός φανταστικού ελέγχου συνειδήσεώς του, κάποια σχισμή μικρή στην τελειότητά του, ο ψήθυρος ενός πειρασμού, είναι αρκετά να ανανεώσουν την αγωνία του αμαρτωλού που μετάνιωσε. Δεύτερον, ο αμαρτωλός που μετάνιωσε έχει ανησυχία για το μέλλον του. Ο αμαρτωλός που μετάνιωσε γνωρίζει καλά ότι δεν απελευθερώθηκε πλήρως από τον παλιό άνθρωπο. Δεν νέκρωσε και την τελευταία επιδερμίδα του κακού μέσα του. Όσο Άγιος είναι, τόσο περισσότερο αισθάνεται την αναξιότητά του. Γι' αυτό ανησυχεί για το μέλλον του και φοβάται μήπως πέσει και πάλι στην αμαρτία. Γνωρίζει ότι υπέφερε και πλήρωσε ακριβά την μετάνοιά του, την σωτηρία του. Γνωρίζει ότι το αγαθό, το οποίο απέκτησε με τη μετάνοιά του, είναι πολυτιμότατο και πάρα πολύ εύθραυστο. Όταν δεν αποφεύγει τους αμαρτωλούς, τους πλησιάζει με κάποιον τρόμο, του οποίου πολλές φορές δεν έχει συνέστηση, τόσο βαθύς είναι. Μήπως μολυνθεί και πάλι, μήπως δει να αναγεννιέται το είδωλο της παλιάς του ντροπής, με το οποίο τόσο γλυκάνθηκε στο παρελθόν, και πέσει και απελπιστεί για τη σωτηρία του. Ο αμαρτωλός που μετάνιωσε εξακολουθεί να ομολογεί την αμαρτωλότητά του όχι μόνο στον εαυτό του, βλέποντας το παρελθόν και το μέλλον του, αλλά όταν βρίσκεται τρίτον μπροστά στους άλλους αμαρτωλούς, τους οποίους φροντίζει να επιστρέψει στην ευθεία οδό. Και να πως, όπως οι περισσότεροι των νεόπλουτων, δεν είναι γενναιόδοροι στους φτωχούς, κατά παρόμοιο τρόπο οι περισσότεροι των αμαρτωλών που μετάνιωσαν στερούνται επί οικίας. Είναι ανοικτήρμονες προς τους αμαρτωλούς, διότι καταφερόμενοι εναντίον τους φωνάζουν. Γιατί δεν μετανοούν? Η φωνή του Θεού είναι για όλους τους διεφθαρμένους και σκληρημένους. Η δε αμοιβή τους είναι μεγάλη. Γιατί μένουν στο σκοτάδι? Η ανοικτηρμοσύνη αυτή, πόσο υπόλοιπο εγωισμού από τον παλιό βίο κλείνει. Διότι η κρίση αυτή προέρχεται από τη σύγκριση
προς τον εαυτό τους, ο οποίος μετάνιωσε. Αλλά και όταν ο αμαρτωλός που μετάνιωσε μιλάει από αγαθή διάθεση προς τους αμαρτωλούς, ομολογεί την αμαρτωλότητά του, διότι για να τους πείσει παρουσιάζει τον εαυτό του ως ζωντανό και γλυκύτατο παράδειγμα σωτηρίας της Θείας Χάριτος. Να ο αμαρτωλός που μετάνιωσε προς τον εαυτό του και προς τους άλλους αμαρτωλούς. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε, συνεχίζοντας, για τον αναμάρτητο Ιησού. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλάσιπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσον το νουν μου προσέ κάτω ελκυστέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών. Τα επανάγοντα τα τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν, εσκόρπις με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύει ο ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

όσο πιο μακριά ζει κανένας από το Θεό, και ουσιαστικά όταν λέμε μακριά από το Θεό εννοούμε προσκολλημένοι, βάζουμε το τέλος στον στόχο μας στον κόσμο, ανεξάρτητα αν λεγόμαστε χριστιανοί. Μπορεί κάποιος, αυτό είναι το συνηθέστερο, να λέγεται χριστιανός, αλλά στο βάθος να έχει σαν τέλος των κινήσεων που κάνει, της μέρημνας που έχει, όχι το Θεό. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, και επειδή είναι πολύ συνηθισμένο, το αγνοούμε οι περισσότεροι, ότι ο στόχος μας δεν ξεφεύγει από αυτόν τον κόσμο. Είναι γύρω από πολύτιμα πράγματα που έχουμε, σαν σχέδια, σαν πρόσωπα, μόνο που αυτά είναι αδιέξοδα. Όσο πιο κάτω είναι κανένας και είναι προσκολλημένος σε αυτά τα πράγματα, τόσο αυτά που του συμβαίνουν στον κόσμο βιώνονται σαν χτυπήματα της τύχης, της μοίρας, της αδικίας. Όσο προχωράει αυτό το δρόμο που είπαμε προς το Θεό, τόσο βλέπει το μυστήριο, γιατί εκεί μέσα, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, εάν λέει εισέρθεις σε αυτή την είσοδο που υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, τότε θα δεις μυστήρια, θα αισθανθείς ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι ένας μηχανικός κόσμος από δυνάμεις της φυσικής, αλλά είναι ένα μυστήριο που είναι τόσο πυκνό αυτό το μυστήριο, που μερικές φορές το αντιλαμβάνονται τα πιο πνευματικά άτομα της Εκκλησίας και μένουν έκπληκτοι από το τι δυνάμεις έχει βάλει μέσα ο Θεός, τι κάλος έχει κρυμμένο μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Και συνεχίζουμε, αδελφοί μου, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, τον οποίο επιγράφει ο ίδιος λόγος περί προσευχής. Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή με την χάρη του Θεού, με τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας, στο τι ακριβώς είναι η προσευχή. Και μάλιστα θα επικεντρώσουμε σε αυτό που μας είπε ο Άγιος Ιωάννης, ότι η προσευχή είναι έργο και μάλιστα σημαντικό έργο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι ένα έργο, μια προσπάθεια του ανθρώπου, όχι στατική, αλλά αδελφοί μου, ενθυμηθείτε, ο Άγιος Ιωάννης μας είπε ότι είναι μια πορεία του ανθρώπου, η προσευχή, για να συναντήσει τον Θεό, να φτάσει να ενωθεί με τον Θεό. Αυτό είναι προσευχή. Είναι έργο, είναι σημαντικό έργο και μάλιστα είναι και αρετή, όπως είδαμε, η προσευχή, διότι από αυτήν πηγάζουν όλες οι άλλες οι αρετές. Και όπως είχαμε πει, δεν είναι δυνατόν από μία γατούλα, επί παραδείγματι, να βγουν σκυλάκια, θα βγουν πάλι γατάκια. Έτσι λοιπόν δεν είναι δυνατόν αυτό το οποίο γεννά τις προσευχές να μην είναι αρετή, αλλά και όπως είδαμε ότι η αρετή, η προσευχή έχει όλα τα στοιχεία των αρετών, και κόπο και θέληση και διάθεση. Αλλά η προσευχή, αδελφοί μου, το έργο αυτό, όπως και κάθε αρετή, κάθε πνευματικό έργο, έχει και το πρότυπό της. Έτσι λοιπόν, σαν πρότυπο, σαν υπόδειγμα για όλους μας, στο έργο το οποίο πρέπει να εκτελούμε διαρκώς, σαν υπόδειγμα πρέπει να έχουμε αυτόν τον Χριστό, αδελφοί μου. Ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι ο Χριστός, ο οποίος όταν ήταν εδώ, λέγει, στον κόσμο, δεήσεις και παρακλήσεις με κραυγή ισχυρά και δάκρυα παρακαλούσε τον Θεό Πατέρα, γιατί διόλων τον κόσμο, λέγει. Θυμηθείτε και εκείνο που είπε ο Άγιος Ιωάννης, ότι η προσευχή είναι σύσταση του κόσμου. Εμείς, αλήθεια, έχουμε μία τέτοια προσευχή, θα έλεγε κανένας, σαν την προσευχή του Ιησού Χριστού? Μα θα πει κανείς πάλι ότι εντάξει, ο Χριστός ήταν ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Ναι, αλλά ήταν ένας τέλειος άνθρωπος, ο οποίος έδειχνε σε μας πώς να πορευόμαστε σαν άνθρωποι. Ο Χριστός, αδελφοί, πράγματι στάθηκε υπόδειγμα προσευχής για μας. Κάθε πράξη, αν θα δούμε και ψηλαφίσουμε αυτού του Ιησού Χριστού, είτε ήταν ένα θαύμα, είτε ήταν κάποιο γεύμα που πήγαινε και τον φιλοξενούσανε σε κάποιο δείπνο, ένα σπιτικό, είτε ήταν κάποιος λόγος, μια ομιλία, μια πράξη. Αλλά σκεφτείτε ότι και αυτός ο ίδιος, ο θάνατός του, η επί του Σταυρού θυσία του Ιησού Χριστού, επισφραγιζόντουσαν πάντα με την προσευχή. Θυμηθείτε το τελευταίο. Απευθυνόμενος στον Θεό Πατέρα, τι είχε πει επί του Σταυρού? «Πάτερ, ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Τι έκανε εκείνη τη στιγμή? Μία προσευχή, μία επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά ολόκληρη ζωή του Χριστού, αδελφοί μου, υπήρξε μία αδιάλειπτη ζωντανή προσευχή. Γιατί? Διότι, όπως είπαμε, ότι η κάθε μας πράξη, το κάθε τι που πράττουμε, λέγουμε, γίνεται προσευχή, όταν αυτό είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και προς δόξαν Θεού. Αυτό δεν έκανε και ο Κύριος επί της γης? Ό,τι ενεργούσε, το ενεργούσε εις δόξαν Θεού, ή να δοξαστεί, λέει, ο Υιός του ανθρώπου, αλλά και ό,τι έπρατε, το έπρατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πλην όχι όπως εγώ θέλω, λέγει, αλλά ως σύ, Κύριε, είπε ο Χριστός πρώτου Σταυρού. Μία βασική προϋπόθεση, αδελφοί μου, στο έργο της προσευχής είναι να υπάρχουν δύο πρόσωπα.
Δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι είναι μόνος του, ότι πού απευθύνεται. Από ποιον ζητά αυτό που ζητά, από κάποια δύναμη, από κάτι αφηρημένο, έτσι στον αέρα. Βασική λοιπόν προϋπόθεση είναι να υπάρχουν δύο πρόσωπα. Το πρόσωπο που θα προσεύχεται και το πρόσωπο το οποίο θα ακούει. Εκείνος που ζητά, που παρακαλά, που δοξάζει και εκείνος που ακούει, προς τον οποίο απευθύνεται. Το ένα λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Το άλλο είναι αυτός ο Θεός. Και ξαναλέγω, όχι ο Θεός έτσι αφηρημένα, αλλά είναι ο Ον, ο υπάρχον, αυτός που υπάρχει, αγαπητοί μου. Τι λέει στο ψαλτήρι, ο φυτεύσας λέγει το ους, ουχή ακούει, εκείνος που έβαλε τα αυτιά στον άνθρωπο, στα ζώα παντού και αντιλαμβάνονται, πιάνουν, ακούνε το κάθε τι, εκείνος δεν ακούει, δεν παρατηρεί. Ο πλάσας των οφθαλμών λέγει ο ψαλμωδός, ουχή βλέπει, εκείνος που έβαλε εκατομμύρια μάτια και δεν είναι μόνο ο άνθρωπος ή τα ζώα να πάρει κανένας τη μύγα, τη μέλισσα που έχουν ένα σωρό ματάκια πάνω για να βλέπουν γύρω τους αυτά τα πάμπολα που πρέπει να βλέπουν. Αυτός λέγει, είναι δυνατόν να μην βλέπει, είναι δυνατόν να μην έχει αυτιά, να μην έχει μάτια. Και μάλιστα ο ίδιος λέγει, ενώ εσύ ακόμα προσεύχεσαι, εγώ είμαι δίπλα σου για να σου δώσω αυτό ακριβώς που θέλεις. Ζών ο Θεός, αδελφοί μου, είναι πανταχού παρόν ο Θεός, όχι σαν μία αφηρημένη έννοια, αλλά σαν οντότητα, σαν προσωπικότητα, είναι αυτός ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, ο οποίος έδωσε το φως στον τυφλό, που ανέστησε τον Λάζαρο, που έγειρε τον παράλυτο, που σταυρώθηκε, ανεστήθη και ανελήφθη. Και δεν έφυγε κάπου μακριά, αλλά υπάρχει γύρω μας. Μέχρι τη συντελεία του αιώνος, λέγει ο Χριστός, είπε ο Χριστός στους μαθητάς, εγώ θα είμαι διαρκώς δίπλα σας, λέγει. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, υπάρχουν, όπως είπαμε, δύο πρόσωπα στο έργο της προσευχής. Εκείνος που ζητάει, εκείνος που ακούει. Εκείνος που κρούει την πόρτα και εκείνος που ανοίγει την πόρτα και δίδει στον άνθρωπο που κρούει την θύρα. Σε αυτήν λοιπόν την επικοινωνία μεταξύ των δύο προσώπων, αδελφοί, εμπροκειμένου που αναφερόμαστε στο ένα πρόσωπο που είναι ο άνθρωπος, που είμαστε εμείς οι ίδιοι, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει ο άνθρωπος, πρέπει να υπάρχουμε εγώ, εσύ, αδελφέ, ολόκληρος ο άνθρωπος, όλο μας το είναι. Να υπάρχει δηλαδή εκείνη την ώρα μαζί, εκεί την ώρα της προσευχής, στον τόπο της προσευχής, να υπάρχει και ο νους, να υπάρχει η καρδιά, να υπάρχει η θέληση, να υπάρχει, ναι, ακόμα και αυτό του το σώμα. Δηλαδή θα έλεγα, αδελφοί μου, αυτό το τραγικό που παθαίνουμε όλοι μας δυστυχώς και πάρα πολλές φορές, όχι να είμαι στην εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία και το μυαλό μου να είναι φευγάτο από εδώ και από εκεί και σκέφτομαι που θα πάω μετά, με ποιον θα πιω καφέ, σε τι με έχει εδικήσει ο τάδε και τι μου είπε η συμπεθέρα και ποια είναι αυτή που μπήκε μέσα και πώς είναι ντυμένη και πώς πήγε και κάθισε και τι μίλησε και πώς κοινώνησε και πότε κοινώνησε και χίλια δυο πράγματα τα οποία δεν μας αφορούν. Αλλά κυρίως το ότι ταξιδεύουμε, βρισκόμαστε στην παραθέρηση, στον τόπο που θα θέλαμε να είμαστε, να πάμε και μόνο μέσα στον χώρο της Εκκλησίας δεν είμαστε. Και μάλιστα θα ήθελα να πω, αδελφοί μου, ότι αυτό που ακούμε από πολλούς ανθρώπους, ότι δεν καταλαβαίνω τα λόγια της Εκκλησίας και γι' αυτό δεν πηγαίνω στην Εκκλησία, δεν καταλαβαίνω, ξέρετε, ναι, έχουν δίκιο ότι δεν καταλαβαίνουν, μα αφού δεν είναι εκεί, πώς να καταλάβουν. Αφού πηγαίνουν στο ναό και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα φεύγουν και αρχίζουν να ταξιδεύουν από εδώ και από εκεί και να χαλβαδιάζουν και ενώ με το σώμα είναι μέσα στο ναό, όπως όλοι μας, ξαναλέω, το παθαίνουμε αυτό, εν τούτης όμως η θέληση, ο νους, η διάθεση, τα πάντα αρχίζουν και σκέφτονται πράγματα τα οποία είναι εκτός του ναού.
Μπορεί, αδελφοί μου, να συζητάμε με κάποιον, να συζητάμε σε έναν χώρο, παράδειγμα, που πήγαμε να καταθέσουμε μία αίτηση, να ζητήσουμε κάτι, να απευθύνουμε την αίτησή μας στον άνθρωπο αυτόν και ταυτοχρόνως, ενώ μιλάμε, να σκεφτόμαστε το που θα πάμε να πιούμε καφέ και πώς θα περάσουμε την άλλη μέρα που είναι γιορτή και θα βγω με τους φίλους μου και τους συγγενείς έξω και να μπορέσω τελικά να καταλάβω τι θα μου πει ο υπάλληλος εν προκειμένου που είμαι στην υπηρεσία εκεί, που μου δίνει εξήγηση πώς να κινηθώ, πώς να συμπεριφερθώ, πώς να διεκπαιρεώσω την υπόθεσή μου, τι να προσέξω, είναι δυνατόν να καταλάβω? Δεν είναι δυνατόν. Γιατί? Γιατί το μυαλό μου είναι εκτός. Ενώ εκεί βλέπετε, όταν πηγαίνουμε σε μια υπηρεσία, σε έναν χώρο για να ζητήσουμε κάτι, προσέχουμε και παίρνουμε και χαρτάκι και σημειώνουμε για να σημειώσουμε τις ενέργειες που θα πράξουμε με τη σειρά. Εκεί το κάνουμε. Στην εκκλησία όμως δεν υπάρχει διάθεση, εκεί το θέλω. Στην εκκλησία δεν το θέλω, στην προσευχή δεν το θέλω. Θέλω απλώς μόνο να πράξω το τυπικό και ταυτοχρόνως να είμαι όπου εγώ θέλω, σωματικά στο ναό, για τους άλλους, για μένα. Βρίσκομαι, περιδιαβαίνω χίλιους δυο τόπους και πράττω χίλιες δυο ενέργειες. Και μετά διαμαρτύρομαι και λέω, όχι, τι να πάω μωρέ στην εκκλησία, αφού δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μα αδερφέ μου, πώς είναι δυνατόν να καταλάβεις, αφού δεν είσαι εκεί, το μυαλό σου δεν το έχεις εκεί? Πηγαίναμε, αδερφοί μου, στο σχολείο, έλεγε ο καθηγητής χίλια δυο πράγματα, εξηγούσε τις ασκήσεις και μετά λέγαμε, πω, πολύ δύσκολα τα μαθηματικά, δύσκολο το συντακτικό, πού να το μάθεις αυτό? Μα αφού, παιδάκι μου, δεν προσέχεις εκεί την ώρα που παραδίδει ο καθηγητής, πώς είναι δυνατόν να καταλάβεις την άσκηση, να καταλάβεις το συντακτικό και χίλια δυο άλλα πράγματα? Ναι, αδελφοί μου, δεν υπάρχει δικαιολογία. Σε εμάς οφείλεται. Μην ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να μεταφράσουμε τη Θεία Λειτουργία και τις ευχές και χίλια δυο πράγματα. Του διαβόλου είναι αυτά. Όχι, σε εμάς είναι, γιατί δεν προσέχουμε αυτά τα οποία λέγει ο ιερεύς, λέγουν οι ευχές, λέγουν μέσα στον χώρο της Θείας Λειτουργίας και όχι μόνο, αλλά και γενικότερα, αδελφοί μου, στον χώρο της προσευχής. Θα το πούμε και πιο κάτω, εξάλλου και σε άλλη εκπομπή, θα πάρουμε να κάνουμε προσευχή, να διαβάσουμε το απόδειπνο, γιατί έτσι μας είπαν, για να βάλουμε μία σειρά στη ζωή μας. Και το μυαλό μας, δυστυχώς, είναι αλλού. Μπορεί να παίρνουμε να κάνουμε όρθρους, μεσανεκτικά, να κάνουμε απόδειπνα, να κάνουμε παρακλήσεις, να ψάλουμε στο σπίτι μας, γιατί... Αλλά δεν σημαίνει την ώρα που κάνω προσευχή και διαβάζω την παράκληση επί παραδείγματος στην Παναγία, να πετάγομαι και να λέω, Γεωργάκη, κλείσε το φως, Μαρία, κλείσε το φούρνο. Να έχω το νου μου δηλαδή, μία το φως, μία το φούρνο, μία το ένα, μία το άλλο. Δεν είναι προσευχή αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένας τύπος, έτσι για να πούμε ότι το κάναμε και όφελος μηδενικό. Γι' αυτό φτάνουμε να είμαστε λεγόμενοι χριστιανοί, λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, να κάνουμε, να μετερχόμαστε χίλια δυο πράγματα, να ταλαιπωρούμε στην πραγματικότητα τον εαυτό μας, αλλά δυστυχώς προσευχή, επικοινωνία με τον Θεό δεν μπορούμε να πετύχουμε, γιατί είμαστε στην κοσμάρα μας, αδελφοί. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί, μας λέγει, στον χώρο της καθαρής προσευχής ελάχιστοι βρίσκονται. Ναι, αδελφοί μου, το καταλάβαμε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα παρατήσουμε το έργο, θα αποδυναμώσουμε, αφού δεν κάνουμε προσευχή, θα σταματήσω να κάνω προσευχή, επειδή δεν καταλαβαίνω την άσκηση στα μαθηματικά, θα σταματήσω να πηγαίνω στο σχολείο. Όχι, απλά να σημάσουμε λίγο τον εαυτό μας, να σημάσουμε το μυαλό μας, να καταλάβουμε στην πραγματικότητα, στην ουσία, ότι επικοινωνώ με τον Θεό, με την Παναγία, και πώς έχεις εσύ, άνθρωπέ μου, το θράσος εκείνη την ώρα που απευθύνεσαι στον Θεό και εκείνος έχει στήσει αυτή και σε ακούει και σε προσέχει. Εσύ να ασχολείσαι με το ποιος πέρασε από το σπίτι και τι έγινε το φως και αν καίει το φως και καίει ρεύμα και χίλια δυο πράγματα, και μόνο συγκεντρωμένος δεν είσαι. Ποτέ, αδελφοί μου, μην σκεφτούμε ότι με την προσευχή χάνουμε τον καιρό μας.
όταν βλέπουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε όφελος, γιατί δεν προσευχόμαστε πραγματικά, αληθινά, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τότε έρχεται ο διαβολάκος και λέει, «Α, μωρέ, τώρα, κάθεσαι και κάνεις προσευχή, άι παράτατα τώρα εκεί, είδες κανένα όφελος, τον καιρό σου χάνεις, πάρε να κάνεις κάτι άλλο δήθεν, πιο θετικό, πιο ωφέλιμο, για να σε οδηγήσει μετά στο κουτσομπολιό, στην τηλεόραση, στην αργολογία, σε χίλια δυο άλλα πράγματα». Ναι αδελφοί μου, η προσευχή είναι ό,τι σημαντικότερο και είναι το πιο μοναδικό, ό,τι πιο μοναδικό και σπουδαίο και χρήσιμο και σημαντικό έχουμε και πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Και αδελφοί, όλα αυτά που είπα προηγουμένως, ότι κάνουμε απόδειπνο και το μυαλό μας είναι αλλού και προσέχουμε άλλα πράγματα και ότι τελικά φτάνουμε, παρότι κάνουμε προσευχές και πολλά πράγματα άλλα, δεν βλέπουμε όφελος στη ζωή μας. Αυτό βέβαια δεν το λέγω για να απογοητευθούμε, αλλά για να ξυπνήσουμε, να αποκτήσουμε εγρήγορση, να προσέξουμε τον εαυτό μας πώς κινείται, πώς στέκεται στην προσευχή, για να επανέλθουμε μέσα στον σωστό δρόμο της αληθινής προσευχής. Αλλά ακόμα και το άλλο, την άλλη περίπτωση που επειδή κάνω αυτού του είδους τις προσευχές και τις ακολουθίες, χωρίς την πραγματικότητα να καταλαβαίνω και να νιώθω τίποτα, νομίζω ότι έφτασα σε ύψη αρετής και έχω δικαιώματα και είμαι σπουδαίος άνθρωπος και είμαι πνευματικός άνθρωπος. Αδελφοί, μην πετάμε στα σύννεφα, είδατε τι είπε ο Άγιος Ιωάννης. Λέγει, δυστυχώς, ελάχιστοι βρίσκονται στον χώρο της καθαρής προσευχής. Μην πετάμε στα σύννεφα, αλλά και μην αφήνουμε το έργο μας να δραστηριοποιηθούμε σωστά. Και τουλάχιστον θα έλεγα, έστω και αυτό το τυπικό που κάνουμε, τουλάχιστον είμαστε στην αρχή του δρόμου της προσευχής. Αχ, αδερφοί μου, η προσευχή δεν το έχουμε καταλάβει. Η προσευχή είναι μια διαρκής, συνεχόμενη κατάκτηση, προσπάθεια κατάκτησης αυτού του Θεού. Για να δούμε όμως τώρα αδελφοί μου και ποιο πρέπει να είναι τελικά το αντικείμενο της προσευχής. Δηλαδή το περιεχόμενο, αυτό που θα ζητήσουμε, αυτό που λέμε, τι θα είναι το αντικείμενο, ποια είναι η ουσία της προσευχής, να το πω έτσι για να το καταλάβουμε. Πρώτο αδελφοί μου και κατά πρώτο μάλιστα, ξέρετε ποιο είναι, είναι η δόξα του Θεού, κατά πρώτο. Πρώτα πρέπει δια της προσευχής μέσα από την επικοινωνία μας με τον Θεό κυρίως πρώτα να γίνεται με ποικίλους τρόπους, λόγια, εκφράσεις, ποικίλες, αφορμή και πράξεις, κινήσεις όπως είπαμε η δουλειά μας, οτιδήποτε κάνουμε, να είναι όλα αυτά πράξεις, λόγια, δοξολογίας του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο, το κατά πρώτο. Το δεύτερο είναι οι προσωπικές μας ανάγκες, αδελφοί μου, τα διάφορα τα οποία έχουμε. Και στο τρίτο είναι οι ανάγκες του πλησίον, των αδελφών μας, των άλλων ανθρώπων, του κόσμου, της κοινωνίας ολόκληρης, αδελφοί μου. Για να δούμε όμως λίγα πράγματα πάνω στο θέμα ότι πρέπει πρώτο να είναι αντικείμενο της προσευχής η δόξα του Θεού.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή πρώτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε Χριστέ,

Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα. Ιησού και γλύκανον την καρδίαν μου, πολυέλεε, δέομε Ιησού σωτήρ μου, ή να μεγαλύνωσε σωζόμενος. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού διάνοιξον της μετανοίας μη πύλας φιλάνθρωπε, Ιησού και δέξε με, σοι προσπίπτοντα και θερμός εξετούμενον, Ιησού σωτήρ μου των πλημελημάτων την συγχώρησιν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού εξάρπασον εκ της χειρός του δολίου βελίαρμε, Ιησού και ποιησον δεξιών παραστάτην της δόξης σου, Ιησού Χριστέ μου, μοίρας ευονή μου λυτρωσάμενος, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ιησούν γεννήσασα Θεόν, δέσποινα δυσόπισον, υπεραχρίων οικετών πανάχραντε, όπως της κολάσεως τες πρεσβείες σου λυτρωθώμεν, αμόλυντε, ημεμολυσμένοι, δόξης αηδίου απολαύσαντες.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαν τη δάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Αναιρεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Έχουμε ακούσει λοιπόν αυτή την αντιπαράθεση ανθρώπων της Εκκλησίας και ψυχολόγων. Από τη μια πλευρά δεν πρέπει να εκφράζεις την οργή σου, λέει ο Κύριος, και από την άλλη πρέπει να εκφράζετε την οργή σας. Και έρχονται άνθρωποι και με ρωτάνε και εμένα και εσένα, υποθέτω, οι μαθητές σου, τι πρέπει να κάνω, ποιο είναι το σωστό. Η απάντηση είναι ότι όταν ένας ιερέας, ένας θεολόγος λέει ότι δεν πρέπει να οργίζεσαι και λέει μένει μόνο σε αυτό,
1: ναι.
0: Δεν μιλάει σωστά.
1: Δεν μιλάει.
0: Γιατί πρέπει να το πάρουμε διαφορετικά και εκεί θα δούμε ότι η οργή πρέπει να κοινοποιείται, αλλά πρέπει να βρεθεί ο σωστός τρόπος. Και πάμε λίγο και στον τίτλο της σημερινής ομιλίας που είπαμε «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», γιατί καταρχάς μας μπερδεύει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Εφεσίους «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Να, η αντίφαση ίδια υπάρχει μέσα στον λόγο τον Αποστολικό. Πώς γίνεται να οργιστώ και να μην αμαρτήσω, αφού ο Χριστός λέει ότι θα κρυφθεί όποιος οργίζεται. Και λέει ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, ότι επειδή είσαι αδύναμος άνθρωπος, μπορεί να οργιστείς. Κοιτάξτε, ένα ψυχολογία βαθιά. Επειδή είσαι αδύναμος, μπορεί να οργιστείς. Φρόντισε όμως, λέει ο Παύλος, και το ερμηνεύει τώρα και ο Άγιος Χρυσόστομος, μέχρι το δύση του ηλίου να σου έχει περάσει ο θυμός, να τα έχεις βρει με τον άλλο. Και τώρα αρχίζει ο Χρυσόστομος και πάει σε βαθύτερη ψυχολογία. Γιατί αν κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέει, αρχίζεις και σκέφτεσαι αυτό που συνέβη, θα πάρει τεράστια διάσταση μέσα σου και μετά θα γίνει ένα πάθος που θα στραφεί ενάντια στον άλλον. Όλοι το έχουμε νιώσει αυτό το συνέστημα. Μιλάω με τον Ηλία, λέμε κάτι, δεν του λέω αυτό που έχω μέσα μου, γιατί φοβάμαι, γιατί έχω δειλία. Παρένθεση, να το πούμε και αυτό μετά. Πολλές φορές μπορεί να καλύψω τη δειλία μου πίσω από ένα ευαγγελικό χωρίο. Δεν του μιλάω του Ηλία, γυρνάω σπίτι και είμαι θυμωμένος μαζί του. Ενώ θα τη βρήκαμε. Εντάξει, αδερφή, ναι, αδερφέ μου, συγχώρεσέ με. Γυρνάω σπίτι. Είμαι θυμωμένος. Το βράδυ, να θυμηθούμε τη φράση του Αποστόλου Παύλου, αρχίζω και φορτώνω μέσα μου όλες αυτές τις σκέψεις. Έπρεπε να του πω αυτό. Αρχίζω και μέσα μου κάνω αγώνα ενάντια στον Ηλία. Τον θυμώνω. Την επόμενη μέρα που θα τον δω, τον μισώ. Το οργίζεστε και μία αμαρτάνετε λοιπόν, όταν πάμε στο ερώτημά σου, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να εκφράσω αυτό που νιώθω. Αλλά δεν πρέπει να τον εκφράσω με τον εμπαθή τρόπο, να σε βρίσω, να σου φωνάξω, να σε χτυπήσω. Η υγιή οργή προϋποθέτει πάντα, και πρέπει να τη βάζουμε αυτή την παράμετρο στις κουβέντες μας, έναν μετανοούντα άνθρωπο. Γιατί συνήθως κάνουμε τις κουβέντες μας και θεωρούμε ότι έτσι όπως είμαστε, θα βρούμε ένα καλό τρόπο συμπεριφοράς, ένα savoir vivre των χριστιανών. Αυτό δεν ισχύει. Ο χριστιανός είναι ένας μετανοών άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος διαρκώς προχωράει στη θεραπεία του. Αν εγώ έτσι όπως είμαι τώρα ψάχνω να βρω έναν τρόπο συμπεριφοράς γιατί διαβάζω τα κείμενα, δεν πρόκειται να πάω πουθενά να σπάσω τα μούτρα μου. Προϋποτίθεται ότι εγώ είμαι σε μια διαρκή πορεία μετανοίας, βία της φύσεως δυναικής, λέει η κλίμακα, και βιαστή αρπάζω στην βασιλεία, είπε εσύ πριν, που λέει ο Κύριος. Είμαι σε μια διαρκή πορεία όπου θα κάνω λάθος και μία και δύο και τρεις και τέσσερις, θα μου βγει η οργή. Είναι αναπόφευκτο. Γι' αυτό λέει στο γεροντικό ο Μέγας Αντώνιος, ουδής απείραστος δύναται εισελθεί στη βασιλεία των ουρανών. Θα πειραστώ πολλές φορές. Αλλά καθώς πειράζομαι, θα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι πρέπει να βάλω κάποια βήματα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα να κρατιέμαι, να κρατάω μια σιωπή. Λέει ο Αββάς Ισαάκ κάπου, αν σου έρθει η οργή, σιώπησε. Μην πεις τίποτα. Άφησε να περάσει λίγος χρόνος. Και ύστερα πήγαινε μίλα στον άλλον. Μου έρχονται στο μυαλό τώρα οι ανώνυμοι, πώς υπάρχουν οι ανώνυμοι αλκοολικοί, υπάρχουν οι ανώνυμοι οργισμένοι και λέει να έχεις κάποια βήματα. Και το πρώτο βήμα που κάνουν σε αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν μια άλλη κατεύθυνση, είναι όταν θυμώνεις να πηγαίνεις στο διπλανό δωμάτιο. Εδώ η πατερική εμπειρία το λέει αιώνες πριν. Κράτησε το θυμό σου καταρχάς, να έρθει σε μια ισορροπία για να πας να μιλήσεις στον άλλον. Και προσέξτε πάλι πώς έρχεται η πατερική εμπειρία και η ανθρωπογνωσία να το συμπληρώσει. Γι' αυτό λέω είναι λάθος, λέμε η Εκκλησία είπε δεν πρέπει αυτό. Ναι, είναι αμαρτία. Αλλά μέχρι να φτάσεις στο σημείο εκείνο να μην οργίζεσαι και να αγαπάς τον εχθρό σου, είναι τη διάφορη πορεία που θα ακολουθήσεις. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, είδα κάποιους λέει να ξεσπάνε το θυμό τους και να βγάζουν και να εκφράζουν την νησικακία χρόνων. Η απόθεση του θυμού δημιουργεί νησικακία. Θύμωσε με τον Ηλία, γιατί δεν είπε αυτό που έπρεπε, το κράτησα το βράδυ, την επόμενη μέρα, φόρτωσα και μετά οδηγούμε σε μνησικακία. Άρα λοιπόν στο ερώτημα, η Εκκλησία λέει αυτό, οι ψυχολόγοι λέει εκείνο ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο να μπορώ να εκφράζω τον θυμό μου, λέγοντας, κοινωνώντας με τον άλλο το πρόβλημα που έχω, συζητώντας το, μέσα από πειρασμούς που θα περάσω, σιγά σιγά θα μάθω να ελέγχω το θυμό μου, γιατί στην αρχή μπορεί να μην μπορώ, γιατί πάμε ξανά στο αρχικό ερώτημα, πώς δημιουργείται αυτό. Αν εγώ είμαι ένα κακοποιημένο παιδί, δεν θα έχω μάθει να βγάζω την οργή μου, είμαι θυμωμένος πολύ. Αν με έχει εγκαταλείψει η μάνα μου, ο πατέρας μου, δεν είμαι σε τρυφερή ηλικία, είμαι θυμωμένος. Βλέπουμε ανθρώπους 60 χρονών, 70 χρονών, έχουν τεράστιο θυμό. Και το ρωτάς γιατί είσαι τόσο θυμωμένος, οτιδήποτε λες. Και είναι θυμωμένος γιατί υπάρχει κάτι στο παρελθόν, στα παιδικά του χρόνια, ή μια διάψευση, μια ματέωση που δεν τη θεράπευσε. Και όλο αυτό το αθεράπευτο οδηγεί σε μια επιθετικότητα. Ναι, η απάντηση είναι μία νομίζω σε όλα τα ερωτήματα. Όταν ο άνθρωπος πορεύεται το δρόμο της μετανοίας και αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό του, υπάρχει αυτή η συγκλονιστική φράση του Αγίου Ισάκ του Σύρου, την οποία και εγώ την έχω πει πάρα πολλές φορές και σε ομιλίες και σε κατηδίαν συζητήσεις, αλλά όλο μου αποκαλύπτεται.
1: Ναι.
0: Που λέει: δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο και τίποτα πιο κοπιαστικό από το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και είναι σημαντικότερο από το να δεις αγγέλους και να αναστήσεις νεκρούς. Και όταν θα έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, τότε θα έχεις συναντήσει το Θεό. Αυτό που ο μέσος θρησκευόμενος άνθρωπος όλες τις θρησκείες και στο χριστιανισμό θεωρεί ότι το μείζον να αναστήσεις νεκρούς, ένα μεγάλο θαύμα, να δεις αγγέλους, το βάζει δεύτερο. Μας θυμίζει και τον Απόστολο Παύλο.
1: Εάν τις γλώσσες.
0: Των ανθρώπων λαλών. Και λέει να γνωρίζεις τον εαυτό σου σε βάθος και τότε θα γνωρίζεις το Θεό. Γιατί γνωρίζοντας τον εαυτό σου μπορεί να τον αλλάζεις. Όσο γνωρίζω τον εαυτό μου, μπορώ να θεραπεύω το κατοικόνα μου και προχωρώ προς το καθομοίω σου. Μπορώ να καταλαβαίνω τα τραύματά μου. Και ο τρόπος της αγάπης εν Αγίω Πνεύματι, γιατί νομίζω ότι αν βγάλουμε την έννοια του Αγίου Πνεύματος από τη συζήτησή μας, είμαστε δύο φιλολογούντες θεολόγοι, δύο ψυχολογούντες θεολόγοι, ξέρω εγώ τι. Αν δεν υπάρχει πίσω από όλα αυτά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται στον άνθρωπο όταν καταθέτει τη φιλαυτία του και την περηφάνεια του και την κοινοδοξία του και τα τραύματά του όλα στα πόδια του Χριστού, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Λέμε θεωρίες, λέμε λόγια. Αν δεν θεωρώ δηλαδή ότι τα τραύματα που μπορεί να εισέπραξε στην παιδική μου ηλικία, η κακοποίηση, η εγκατάλειψη, ή οτιδήποτε κουβαλάει κάθε άνθρωπος, ή η κακοποίηση μέσα σε ένα γάμο, ή οι διαψεύσεις οι μεγάλες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που του κόψαν τα φτερά. Βλέπω, ήρθε τις προάλλες ένας άνθρωπος που ήθελε κάτι να σπουδάσει, δεν τον άφησαν οι γονείς του, είχε μεγάλο χάρισμα σε αυτό, παντρεύτηκε, μπήκε και κουβάλαγε ένα τεράστιο βάρος από αυτό και είχε ένα θυμό. Εγώ δεν μπόρεσα, άλλοι μπόρεσα. Είναι τόσα πολλά τα τραύματα που κουβαλάει η ανθρώπινη ψυχή. Αν βγάλουμε τον παράλογο του Αγίου Πνεύματος και την έννοια της αυτογνωσίας αυτή που προτείνει ο Βάσι Σάκ, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαν να είμαστε δύο άνθρωποι που λέμε ωραίες κουβέντες από αυτές που έχουν στα ημερολόγια από πίσω και τις βλέπουμε. Να πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα, για να έρθουμε στα δικά μας, το μεγάλο πρόβλημα τον 20ο αιώνα για την Ορθοδοξία, για την Ορθόδοξη παράδοση και ειδικά και μετά τον πόλεμο, ήταν ότι η έννοια της αυτής της μαθητείας χάνεται και περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες, οργανώσεις ή σε συγκεκριμένους κύκλους ανθρώπων και ή παίρνει μια νομική διαδικασία ή μια τυπική διαδικασία. Χάνεται η έννοια και της διδασκαλίας και της θεραπευτικής. Δηλαδή, ο άνθρωπος αντί να πάει να καταθέσει τα συμπτώματα της ασθένειάς του, ή εμφανίζεται στον πνευματικό για να του πει πόσο καλός είναι, ή μένει στα επιφανειακά της πίστης, νίστεψα, δεν νίστεψα, εντάξει, είναι και αυτά ενδεικτικά, αλλά είναι διαφορετικό να πάω και να πεις, ξέρεις, καταπίεζω τη γυναίκα μου. Έχω ένα θυμό μέσα μου και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι συμβαίνει. Να πάμε σε πιο καθημερινά, που δεν φαίνονται. Πιέζω το παιδί μου για να περάσει στο πανεπιστήμιο, ενώ το παιδί μου μπορεί να έχει ταλέντο στη μουσική. Αλλά εγώ επειδή είμαι δικαιωμένος, είπες για το δίκαιο στην αρχή της συνομιλίας μας, εγώ που έχω δίκαιο, ως πατέρας θέλω το παιδί μου να σπουδάσει και να γίνει μηχανικός όπως και εγώ. Το παιδί μου όμως είχε ταλέντο για μουσικός. Εγώ το πιέζω, του διαλύω το γνωμικό του θέλημα, το μαλώνω, του φωνάζω, το τραυματίζω και αυτό μπορεί εξαιτίας μου, για να πούμε και αυτό που είπαμε το φαινόμενο της πεταλούδας που μπορεί να διηγηθεί, ναι, να πάει στην παρέα εκεί στην πλατεία της γειτονιάς που είναι μαζί με όλα τα παραπονεμένα παιδιά που κάποια είναι και παραβατικά και να μπλέξει. Και μετά εγώ θα έρθω και θα λέω δικαιωμένο στον ιερέα ότι κοίταξε να δεις, εγώ κάνω το καλύτερο για το παιδί μου, του φώναζα λίγο, δεν με άκουγε όμως, αν με άκουγε τώρα θα ήταν μηχανικός. Όταν αναγνωρίσουμε την τυφλότητα που έχουμε ως άνθρωποι, και είναι βασικό στοιχείο για την πορεία της αυτογνωσίας, να ξεκινήσουμε όχι λέγοντας ότι εγώ είμαι κάτι, ότι εγώ δεν είμαι τίποτα. Το χαρακτηριστικό όλων των Αγίων της Εκκλησίας που τους έχουμε και τους φυλάμε τις εικόνες και καθόμαστε ώρες να τις προσκυνήσουμε, ήταν ότι αναγνώρισαν τον εαυτό τους, ότι καταρχάς ήταν λάθος. Και υπάρχει αυτό το παράδοξο που λέμε στην πνευματική πορεία, που μόνο πρέπει να το καταλάβει κανείς, να το νιώσει το πετσί του, το διαβάζουμε εμένα, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Λέει, όσο προχωράει κανείς προς τον Χριστό, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει την απόσταση που τον χωρίζει από εκείνο και την αδυναμία του. Αλλά ταυτόχρονα χαριτώνεται. Και λες, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ λέω ένα απλό παράδειγμα που κολλάει στην περίπτωσή μας. Ένας αγίμνος άνθρωπος κάθεται μπροστά στην τηλεόρασή του, οργισμένος συνήθως, βλέπει ποδόσφαιρο, ότι του αρέσει, ότι άθλημα, και βρίζει τους ποδοσφαιριστές. Ψοφίμια.
1: Παλτά.
0: Ναι. Δεν αξίζεται τίποτα. Τρώει πίτσες και μπύρες, χοντρός και τους κατηγορεί. Αν αυτόν τον άνθρωπο τον βάλεις λίγο να προπονηθεί, θα συνειδητοποιήσει ότι εκείνος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. όσο γυμνάζεται και δυναμώνει, θα καταλαβαίνει πόσο τεράστια απόσταση είχε από αυτόν τον ποδοσφαιριστή που έβριζε. Και γίνεται επικής, αλλά κατανοεί κατευθείαν πόσο μεγάλη απόσταση τον χωρίζει από το να είναι τόσο πολύ γυμνασμένος. Στα πνευματικά είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει κριτήριο, παρά μόνο αν το κριτήριο αυτό της κατάστασής μου το καταθέσω σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος κάνει τον ίδιο αγώνα. Και έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, τον πνευματικό, και την συνεχίζει κιόλας. Ούτως ώστε, όπως ο αθλητής με τον προπονητή, να πάω και να του πω: κοίταξε, πάτερ, κάτι περίεργο συμβαίνει στην οικογένειά μου. Κανονικά θα έπρεπε να έχω μια καλή επικοινωνία με το γιο μου που είναι έφηβος. Τσακώνομαι συνεχώς και του φωνάζω. Δεν θέλω να μου πεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Θέλω να μου πεις μήπως φταίω εγώ. Γιατί αφού λέει το Ευαγγέλιο ότι πρέπει να έχω ειρήνη, εγώ τον εξέφραζα το θυμό μου στο παιδί μου. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει. Και εδώ καλείται ο πνευματικός, αν έχει κάνει τον ίδιο αγώνα, να αρχίσει να διερευνεί. Και να αρχίσει να διερευνεί ποιος είναι ο θυμός του παιδιού. Μήπως πρέπει να ακούσουμε και το θυμό του παιδιού. Μήπως πρέπει να ακούσουμε και το θυμό της άλλης οικογένειας. Λένε οι ψυχολόγοι σήμερα για συστημική ψυχολογία. Μα αυτό συνέβαινε όταν λειτουργούσε η σχέση της μαθητείας πνευματικού και εξομολογουμένου και δεν ήταν πάω δύο φορές το χρόνο να πάρω μια ευχή να φύγω ή μια νομική διαδικασία. Γιατί ενδιαφερόταν να μάθει τι συμβαίνει στην οικογένεια. Υπάρχει περίπτωση ένας ηγούμενος σε ένα μοναστήρι να ρωτήσει μόνο τον ένα μοναχό όταν υπάρχει μια διαμάχη και να διαφορήσει για τους άλλους? Όχι. Τότε πώς μπορεί να ακούω μόνο τον ένα την οικογένεια? Δηλαδή η απάντηση είναι ότι πνευματική πορεία σημαίνει πνευματική συμπόρευση. Και σημαίνει πνευματική συμπόρευση όχι με αυτά τα σχήματα που τα ακούω τελευταία πάρα πολύ, υπακοή, σαν μια μηχανιστική μεταφορά της ερήμου εδώ. Σημαίνει υπακοή, σημαίνει σχέση εν ελευθερία, εμπιστοσύνη. Ακούω τον άλλον όχι γιατί θα είναι το φόβητρο πνευματικός ο οποίος θα με αναγκάσει να κάνω κάτι, αλλά γιατί του έχω μια εμπιστοσύνη που κατακτάται σιγά σιγά, μου αποκτά και εκείνος εμπιστοσύνη σε μένα. Γιατί οι περισσότεροι όταν πηγαίνουμε, και εγώ το έχω κάνει, όταν πρωτοπηγαίνουμε σε ένα πνευματικό, λέμε ψέματα. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την καλή μας εικόνα. Θέλουμε να πάρουμε επιβράβευση. Θέλουμε να πενοχοποιηθούμε. Και στην αρχή, όπως είπες και για τον ψυχολόγο, θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό μετά. Όπως είπες και για τον ψυχολόγο, καλό είναι στην αρχή τον άνθρωπο να τον απενοχοποιήσουμε, γιατί στην ουσία οι ενοχές δεν θα τον αντιγύσουν πουθενά. Εγώ συνηθίζω και κάνω ένα διαχωρισμό αυθαίρετο. Λέω άλλο ενοχή, άλλο τύψη. Έτσι δεν είναι ψυχολογική γλώσσα, είναι δική μου. Λέω, η ενοχή σε καθυλώνει. Η ενοχή κάνει τον Ιούδα να πάει να κρεμαστεί. Και οι τύψεις κάνουν τον Πέτρο να πάει ζητήσει συγγνώμη. Έτσι, η ενοχή όμως, επειδή υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη φύση, δεν χρειάζεται θρησκευόμενος για να την έχεις, υπάρχει μέσα στη φύση ένα από τα προβλήματα τα πτωτικά που έχουμε, άμα την ταιριάξουμε και λίγο με το αντίστοιχο πεντερικό χωρίο, επειδή δεν το ξέρουμε τι λέει κατά βάση,

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πολύβου η Ομόνοια, με τους δικούς της ανθρώπους. Αυτούς που λιώνουν από τη ζέστη, αρρωσταίνουν από το κρύο και αυτούς που αφήνουν την τρυφερή τους νιώτη στα βρώμικα πεζοδρόμια, τα οποία βαριανασένουν από την ασφυξία των αμαρτιών τους, των δοκιμασιών τους, της ανθρώπινης απόγνωσης. Οι ασθενείς που στην τότε πολυκλινική πάλευαν με τα θεριά και οι κάθε λογής περαστικοί, οδηγοί, έβρισκαν ένα φύλλο εκεί στο εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου, στην οδό Πειραιός.

Η Αθήνα, η πόλη που κάποτε είχε στα σπάργανά της κρυμμένον έναν Άγιο, εκεί στο κέντρο της και μέσα στον κόσμο, σήμερα αναμοχλεύει τις μνήμες με ένθερμη προσευχή μπροστά στο εικόνισμά του.

0: Ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Ιωάννης της επαρχίας Καριστίας στην Εύβοια στις 7 Φεβρουαρίου του 1906.
1: Εδώ μέσα, σε αυτό το δωμάτιο, ένα από τα δύο δωμάτια του σπιτιού, γεννήθηκε ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος ήταν σε μια οικογένεια πολύ φτωχή. Οι γονείς του κάνανε μεγάλο αγώνα για να ζήσουν τα παιδιά. Ο πατέρας του μάλιστα είχε φύγει και είχε πάει να δουλέψει στη διόρυγα του Παναμά. Ο μικρός Βαγγέλης πήγαινε με τα ζώα. Δεν μπορούσε λοιπόν να φοιτήσει το σχολείο. Παρόλα αυτά, έπαιρνε μαζί του και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Είχε θέληση και ουσιαστικά είναι αυτοδίδακτος, έμαθε να διαβάζει από μόνος του. Εμείς νιώθουμε μία ηρεμία, νιώθουμε μία ασφάλεια, ως αν να υπάρχει εδώ η παρουσία του. Νιώθουμε χαρούμενοι που κατά σύμπτωση υπάρχει αυτό και τα πράγματά του, όπως το σκαμνάκι του Αγίου. Το σκαμνάκι αυτό έχει κάτσει επάνω ο Άγιος Πορφύριος πολλές φορές όταν ήταν παιδί.

εδώ είμαστε στον παλιό ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου βαφτίστηκε ο Άγιος και πήρε το κοσμικό όνομα Ευάγγελος. Και εδώ, ό,τι γράμματα έχει μάθει στο σχολείο, είναι εδώ σε αυτό το ναό, γιατί χρησιμοποιούσαν την εκκλησία για σχολείο.

0: στο πίσω μέρος του ναού που θα δείτε. Χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι, γιατί δεν υπήρχε αίθουσα στο σχολείο, την εκκλησία για σχολείο. Και ήταν η οικονομική δυνατότητα τότε να μαθητεύσει μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού.
1: Από νωρίς μπήκε στη βιοπάλη. Μικρός ακόμη φύλαγε πρόβατα στο βουνό, ενώ μόλις 7 χρονών πήγε να δουλέψει ως παραγιός σε κατάστημα στη Χαλκίδα, μετά σε ανθρακοριχείο της περιοχής και κατόπιν σε ένα παντοπολείο στον Πειραιά.
0: Και μετά, γύρω στα 12 του χρόνια, έφυγε για το Άγιον Όρος.
1: Από μικρό παιδί, ο Άγιος Πορφύριος αγάπησε τον Χριστό με δυνατή και αποκλειστική αγάπη, ενώ με τα λίγα γράμματα που ήξερε, διάβαζε την παράκληση της Παναγίας, την οποία του είχε μάθει να ψάλει ο ψάλτης πατέρας του.
0: Ο πατέρας του ήταν ο ψάλτης του χωριού και ο Άγιος Πορφύριος έμαθε κοντά του να ψέλνει στον πατέρα του, αλλά και η ιδιαιτερότητα ήταν ότι ο Άγιος Νεκτάριος, όταν πέρασε από το χωριό μας, χρησιμοποίησε στις περιοδίες που έκανε στα χωριά τον πατέρα του, τον Λεωνίδα τον Παρακτάρη, μαζί του σαν πρακτικό ψάλτη.
1: Ενώ έβοσκε τα πρόβατα στο χωριό, διάβαζε συλλαβιστά τον βίο του Αγίου Ιωάννου Καλυβίτη και με τη χάρη του Θεού αισθάνθηκε την κλίση στη μοναχική ζωή. Ήθελε να γίνει ερημίτης, μοναχός, να ακουμπήσει τον ουρανό.
2: Ο γέροντας πήγε σε ένα μπακάλικο στη Χαλκίδα. Εκεί που ήταν πήγαινε δύο γεροντάκια και τα μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Ότι ήταν ωραία και πήγαινε και ο Ευάγγελος και καθόταν και άκουγε.

0: Εγώ άκουγα τη διήγηση, άκουγα που του έλεγε τι ωραία που είναι εκεί. Εκεί πέρα είναι ασκητέ, ερημίτε που αγωνίζονται μέσα στην έρημο με νηστείες, με κακουχίες. Δηλαδή είναι άγιοι άνθρωποι. Και εμένανε, μου ήρθε ένα ζήλος να πάω κι εγώ εκεί που έλεγε αυτός. Εγώ το έβαλα μέσα στο μυαλό μου, το σκεπτόμουν να πάω να γίνω ερημίτης.
1: Αλλά πώς να φύγει που δεν είχε χρήματα. Αποφασίζει λοιπόν να προφασιστεί ένα λόγο, να πει ένα μικρό ψέμα ότι η μητέρα του ήταν άρρωστη και έπρεπε να φύγει. Τα αφεντικά του ήταν πολύ καλοί άνθρωποι και του έδωσαν χρήματα μάλιστα για να τα πάει στους γονείς του, να τα πάει στη μητέρα του που ήταν άρρωστη. Στα μισά της πορείας του όμως, ούτε στα μισά, πολύ νωρίτερα, φτάνοντας στη Χαλκίδα, τον είχαν κατακλείσει οι λογισμοί. Έλεγε, πού πάω τώρα, σε αυτή την ηλικία, τι θα λένε οι γονείς μου που θα με ψάχνουν, μήπως δεν πρέπει να φύγω, και έτσι αποφασίζει να γυρίσει πάλι πίσω. Και έτσι συνέχισε τη ζωή του εκεί, μόνο που ήταν διαφορετικός. Ήταν πια πολύ σκυθροπός και άρχισε να μην τρώει, άρχισε να αδυνατίζει πάρα πολύ. Τα αφεντικά του τον έβλεπαν μέρα με τη μέρα να δυνατίζει, οπότε του λένε κάποια στιγμή ότι κοίταξε, εμείς σε θέλουμε, σε αγαπάμε και θέλουμε να είσαι εδώ, αλλά βλέπουμε ότι στεναχωριέσαι και βλέπουμε ότι δυνατίζεις. Μήπως θέλεις να φύγεις, να πας στους δικούς σου, να πας στη μητέρα σου. Ναι, λέει ο Άγιος Πορφύριος, αλλά στο μυαλό του δεν είχε την Εύβοια, είχε το Άγιο Όρος. Ο Γέροντας όμως είχε δει μία γραμμή πλοίου, η οποία ήταν μάλιστα το πλοίο Αθήνε, που έκανε τη γραμμή Χαλκίδα, Εδιψό, Βόλο, Θεσσαλονίκη και έφτανε στο λιμάνι Δάφνη του Αγίου Όρους. Μπαίνει στο πλοίο, φτάνουν το πρωί στη Χαλκίδα. Οι ναύτες φωνάζουν να βγει ο κόσμος που έπρεπε να αποβιβαστεί για Χαλκίδα έξω. Ο Γέροντας είχε κουρνιάσει σε μια γωνία του πλοίου, ώσπου το πλοίο έφυγε. Στην επόμενη όμως στάση που ήταν στην Εδιψό, τον έπιασαν. Του λένε, γιατί δεν κατέβηκες στη Χαλκίδα που ήταν το εισιτήριό σου. Δεύτερο ψέμα ο Γέροντας, λέει, και με πήρε ο ύπνος. Ο καπετάνιος τον λυπήθηκε, λέει, δεν πειράζει, θα τον πάρουμε μαζί μας για Θεσσαλονίκη. Επόμενη στάση του πλοίου ήταν στο Βόλο. Μόνο που στο Βόλο τον επισκέφτηκαν ξανά οι λογισμοί. Πού πάω εγώ τώρα, μικρό παιδί, τι θα λένε οι γονείς μου που θα με χάσουν, που θα νομίζουν ότι σκοτώθηκα, μήπως πρέπει να γυρίσω πίσω. Και ο Γέροντας αποφασίζει να αποβιβαστεί. Κατεβαίνει και μέσα σε όλη αυτή την πάλη, την τρικυμία στην ψυχή του, πηγαίνει το βράδυ σε ένα βουνό εκεί στο Βόλο και όλη νύχτα προσεύχεται, κλαίει και κάπου εκεί τον παίρνει ο ύπνος. Το πρωί ξανακατεβαίνει στο λιμάνι, αποφασισμένος για τρίτη φορά αυτή τη φορά να πάει οπωσδήποτε στο Άγιο Όρος. Μπαίνει μέσα, ξεκινάει το ταξίδι για Θεσσαλονίκη, έβλεπε ο Γέροντας τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και έλεγε ότι έτσι όπως είναι η θάλασσα είναι και η ψυχή μου, με τους λογισμούς που είχε, με την πάλη των λογισμών, τι έπρεπε να κάνει.
2: Ο ίδιος έλεγε ότι η παραμονή του στο Άγιο Όρος ήταν ένα μεγάλο θαύμα της Θείας Πρόνοιας.
0: Μια φορά λοιπόν που έβαλα πλώρη για το Άγιον Όρος, επειδή είχαν έρθει και μου είχαν ζητήσει εισιτήριο και δεν είχα και είδανε ότι είμαι φτωχό παιδί, αλυτόπαιδο, ήτανε μεσημέρι και τρώγανε και έρχεται μία κυρία, μου έφερε ένα κομμάτι ψωμί και πάνω στο κομμάτι ψωμί είχε τρία μάτια μαρίδες, τρία μάτια και μου τα έδωσε, της λέω ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Την είδανε κάποιες κυρίες παραπέρα και λένε, α, μπράβο, πολύ καλά το σκέφτηκες, εμείς δεν το σκεφτήκαμε. Και απαντάει η γυναίκα, ξέρετε, λέει, κανονικά αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς, τον είχε περάσει για αλυτάκι του δρόμου. Λέει, αυτά τα παιδιά δεν πρέπει ούτε να τα βλέπει κανείς, ούτε να τα βοηθάει, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε και άνθρωποι. Και ο γέροντας έτσι, μικρούλης που ήταν, όταν άκουσε αυτό, όχι απλά δεν σφίχτηκε η καρδιά του, όχι απλά δεν παρεξηγήθηκε, αλλά έβαλε ένα πολύ καλό λογισμό και λέει, τι όμορφο, έγινα αλυτάκι για την αγάπη του Χριστού.
0: Εγώ, Καημενούλης, εχάρηκα που με περάσανε για αλυτόπεδο και εχάρηκα μέσα μου και λέω, όντως αλυτόπεδο είμαι. Έγινε αλήτης για την αγάπη του Χριστού. Χριστέ μου, σώσε με, οδήγησέ με.
2: Στο πλοίο για το Άγιο Όρος έμπαιναν αρκετοί μοναχοί και ο μικρός επιβάτης άρχισε να τους περιεργάζεται.
3: Εκεί που περίμεναν ήταν δύο μοναχοί και του λένε, «Πού πας παιδί μου, πάω στο Άγιο Όρος να εργαστώ». Λέει, «Δεν σε παίρνουνε γιατί είσαι μικρός. Θέλεις να σε πάρουμε εμείς και θα πούμε ότι έχει πεθάνει η αδελφή μας και το παιδί το παίρνουμε εμείς στο Άγιον Όρος».
0: «Να σε πάρουμε, είμαι εγώ με τον αδελφό μου στην έρημο και έχουμε καλύβα ερημική και εκεί πέρα δοξάζομαι τον Χριστούλη μας. Να έρθεις κι εσύ, παιδί μου, και μπορεί να σε κάνουμε και καλόγερο». Μόλις άκουσα εγώ αυτή τη λέξη, εμεδίασα λίγο, εχαμογέλασα. Τότε αυτός μου λέγει, «Άκουσε, παιδί μου, να σου πω, όμως μη στενοχωρηθείς, ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει. Είσαι μικρούλης και απαγορεύεται στο Άγιον Όρος. Μικρά παιδιά απαγορεύονται και δεν θα σε αφήσουνε να έβγεις έξω». Εγώ εσκυθρόπασε το πρόσωπό μου.
2: Όταν έφτασαν στο Άγιο Όρος με το πλοίο, οι μοναχοί φορτώθηκαν τα ντυσάκια τους και τα ψώνια τους από τη Θεσσαλονίκη και μπήκαν στη βάρκα με προορισμό την Δάφνη.
0: Και έρχεται ένας ψηλός με άσπρες φουστανέλες και με κόκκινο πέσι και με βουτάει και με πετάει μέσα στη βάρκα που έφευγε για να πάει να φέρει άλλους καλογύρους. Μου λέει, «Πήγαινε γρήγορα να μπει στο καράβι, απαγορεύεται εδώ, παιδί μου». Τάκου και με πέταξε μέσα στη βάρκα. Λοιπόν, η βάρκα άρχισε να φεύγει. Εγώ έκλαιγα. Τη στιγμή λοιπόν αυτή με βλέπει ο γέροντας, τρέχει, φωνάζει, «Σταματήστε μωρέ, γυρίστε, το παιδί είναι δικό μου». Του λέει ο γέροντας, «Εγώ», του λέει, «παιδί μου, θα το πάρω».
2: Με τον πατέρα Παντελεήμονα φθάνουν στα Καυσοκαλύβια και στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου Καυσοκαλυβίων. Έγινε υποτακτικός του γέροντα και του αδελφού του Ιωαννίκιου, δείχνοντας μεγάλη αφοσίωση και υπακοή. Η υπακοή και η διάκριση ήταν τα μεγάλα χαρίσματά του από την πρώτη στιγμή.

0: Σε ηλικία 14 ετών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας και μετά από 2 χρόνια μεγαλόσχημος. Ο νεαρός μοναχός Νικήτας, ένα πρωινό λίγο πριν τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στα Καυσοκαλύβια, συναντήθηκε με τον Γεροδημά, τον Ρώσο, χωρίς να τον δει ο ίδιος. Ο μικρός, κρυμμένος σε μια γωνιά, και ο Γεροδημάς έκανε στρωτές μετάνοιες, λέγοντας «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Και ξαφνικά υπάγει από το άκτιστο φως. Ο νεαρός μοναχός Νικήτας τον είδε μέσα στο άκτιστο φως. Έτσι πήρε και αυτός την χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Ξαφνικά άρχισε να νιώθει τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα, χωρίς να ξέρει γιατί. Έλεγε, δάκρυζα χωρίς να κλαίω, το καταλαβαίνετε, χωρίς να ξέρω γιατί. Κάποια στιγμή χτυπάνε οι καμπάνες, σηκώνεται ο Γεροδημάς, ξεκινάει η ακολουθία, έρχεται η ώρα της Θείας Μετάληψης. Πηγαίνει ο Γέροντας να κοινωνήσει και με το που φεύγει από τη Θεία Κοινωνία, μια απέραντη χαρά, ένας ενθουσιασμός που δεν μπορούσε να εξηγήσει, φεύγει από το ναό, κατευθύνεται προς το κελί, ξαφνικά σταματάει, ανοίγει τα χέρια του σε σχήμα σταυρού όπως έβλεπε το Γεροδημά να κάνει την ώρα της προσευχής και νιώθει ότι έχει μεταμορφωθεί το σώμα του σε ξύλο, ότι έχει μεταμορφωθεί στον ίδιο το σταυρό. Δόξασε ο Θεός, έλεγε, δόξασε ο Θεός με όλη του τη δύναμη και ένιωθε ότι η καρδιά του κόντευε να σπάσει. Ήταν μια χαρά που ο Γέροντας την έλεγε υπερβολική και το τόνιζε. Φτάνει κάποια στιγμή στο κελί, πηγαίνει κατευθείαν στο ναό και περιμένει τους γέροντές του που ήξερε ότι θα έρθουν το απόγευμα. Εκεί αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά το χάρισμα, γιατί μπόρεσε να διακρίνει τους γέροντές του που έρχονταν από μία απόσταση που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορούσε να δει. Ο ίδιος αργότερα θα πει ότι το χάρισμα της διόρασης ήταν ένα δώρο από το Θεό για την άκρα υπακοή του.

0: Αργότερα και ο ίδιος ο γέροντας Πορφύριος βρισκόταν μέσα στο άκτιστο φως, όπως υπήρξαν πολλές μαρτυρίες. Η ζωή του μοναχού Νικήτα αλλάζει ολοκληρωτικά. Έχει πλέον αποκτήσει διαφορετικές πνευματικές, ψυχικές ιδιότητες και βιώνει την κάθε στιγμή μέσα από το πρίσμα της Θείας Χάριτος στα 17 του χρόνια. Η μοναχική του άσκηση ήταν αδιάκοπη και σκληρή και ταυτόχρονα η ουράνια χαρά και η θεία αγάπη τον πλημμύριζαν. Εντρυφούσε με ζήλο στα ιερά βιβλία της Εκκλησίας, την Αγία Γραφή, το Ψαλτήρι, την Παρακλητική, τα Μηναία. Στα 19 του χρόνια ο μοναχός Νικήτας αρρώστησε σοβαρά από πλευρίτιδα και με την ευλογία του γεροντά του φεύγει τελικά από το Άγιο Όρος αναγκαστικά.
1: Μόνο κατά την ώρα που έφευγε από τον Αρσανά, ο γέροντάς του ευχήθηκε στο καλό παιδί μου, έτσι με λύπη. Ήταν όλοι συντετριμμένοι. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν. Είχε μετατρέψει τα μάτια του σε φωτογραφική μηχανή να απαθανατήσει κάθε εικόνα του πολύ αγαπημένου του Όρους. Και προσευχόταν στους καυσοκαλυβίτες Αγίους να τον φυλάνε και έλεγε «Θεέ μου, φύλαξέ με από τον κόσμο. Φύλαξέ με να μην αισθανθώ τον κόσμο».
0: Όταν έφυγε από τον Άθωνα, κουβάλισε μαζί του όλα τα χαρίσματα για να εργαστεί μέσα στον κόσμο.

16 έτη διεικόνησε εδώ ο Άγιος Πορφύριος, πολύ νέος φυσικά, με πλήθος πνευματικών τέκνων και με πολύ επιτυχία στην εργασία την πνευματική, διότι αυτά που εδίδασκε τα έβλεπε να εφαρμόζονται.

0: Χειροτονήθηκε ιερέας τον Άγιο Χαράλαμπο Κίμης από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Πορφύριο τον Τρίτο, ο οποίος του έδωσε το όνομα Πορφύριος.
1: Είναι μεγάλη ευλογία να περπατάμε στα ίχνη αυτού του μεγάλου ανδρός, ο οποίος περπάτησε εδώ μέσα στη αυλή του Αγίου Χαραλάμπους και πάντοτε έχουμε την ευλογία του και το αισθανόμαστε πολύ αυτό, πάρα πολύ.

0: Η φήμη του Αγίου διαδίδεται μεταξύ των πιστών πολύ γρήγορα. Ο Μητροπολίτης Καριστίας Παντελεήμων, που του είχε αναθέσει το έργο του πνευματικού, του απονέμει το 1938 το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη.
1: Τον Άγιο Πορφύριο τον εγνώρισα το 1980 στον Οροπό, στο Μίλεση. Ήμουν διάκονος τότε που πήγα και τον είδα, πήρα την ευχή του, την ευλογία του, τη χάρη του Αγίου, μας μίλησε και μου είπε πάρα πολλά πράγματα και με έφερε τώρα η χάρη του Αγίου να διακονώ εδώ στο μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, όπου υπηρέτησε για 16 ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Πορφύριος. Είναι μεγάλη ευλογία για μας.

Το 1940, λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η πρόνοια του Θεού οδήγησε τον Άγιο Πορφύριο στο κέντρο της Αθήνας, στην Πολυκλινική Αθηνών, για να διακονήσει ως εφημέριος στο παρεκκλήσι του Αγίου Γερασίμου στην Ομόνοια.

33 ολόκληρα χρόνια έμεινε Όσιος Πορφύριος στην Πολυκλινική Αθηνών από το όνειρό του να μείνει στην πλήρη ερημία, βρέθηκε μέσα στην καρδιά του κόσμου. Εκεί, σε αυτόν τον χώρο της Πολυκλινικής, βοήθησε πάρα πολλές ψυχές, πονεμένες ψυχές, εμπερίστατους ανθρώπους, ειδικά την εποχή του πολέμου, ειδικά όταν έβλεπε ανθρώπους να λιποθυμούν στα σκαλοπάτια της Πολυκλινικής και στεναχωριόταν και πολλές φορές έβλεπε επίσης τους ανθρώπους, τους ετοιμοθάνατους, πήγαινε έξω από τα δωμάτια τους στην Πολυκλινική και ακόμα κι αν ήταν κλειστές οι πόρτες, έβλεπε ποιοι ήταν ετοιμοθάνατοι και προσευχόταν για αυτούς.

Έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, χρόνια ευλογημένα, δοσμένα στον ανθρώπινο πόνο και διακόνησε τον πονεμένο αδελφό με αγάπη και ζήλο.

0: ο Πορφύρης, τον οποίο έβλεπα πλέον στην Αθήνα όταν πήγαινα, σπανιότερο από τώρα, για να τον έχω πνευματικό. Γιατί τον Άγιον Παΐσιον τον έβλεπα συχνά στο κελάκι του, στο Άγιον Όρος, αλλά ήταν μερικά πράγματα, μου λέει, αυτά θέλουν, ξέρεις ότι θέλουν, πετραχύλι. Το ξέρω, το λέω. Αλλά μήπως έχετε δει κανένα καλογυρικό πετραχύλι? Γέλασε. Ψάξε και θα τα βρεις. Λέω, κάντε και εσύ μια προσπάθεια στο μυαλό σας. Και μετά από μια σχετική επίσημη, έχω ακούσει για κάποιον ο οποίος μέσα στον κόσμο είναι καλόγερος. Ανοίξε τον Πορφύριο. Έψανα να βρω λοιπόν τον γέροντα Πορφύριο. Τον γνώρισα κάποια στιγμή, κάπου εδώ στα Τουρκουβούνια πήγαμε. Ειδοποίησαν ότι έρχεται ο Τάδε με κάποιον κληρικό. Βγήκε έξω ο Άγιος Γινάγιος Πορφύριος. Τον θυμάμαι το σκουφάκι του, έτσι απλά και ταπεινά, με ένα ρασάκι απλό. Είχαν λευκά είναι τα γέννητα, ήταν ήδη λευκά του Αγίου Πορφυρίου. Και του είπα, έρχομαι σε εσάς, γέροντα, είμαι ο Τάδε, έρχομαι από Τάδε. Και με συνέστησε κάποιος μοναχός από το Άγιον Όρος. Και εγώ ταπεινόφρονα πάντα, δηλαδή. Α, καταλαβαίνω, μου λέει. Και τι θέλει, ρε παιδί μου? Ξομολόγησε, λέει. Τώρα δεν μπορώ, παιδάκι μου, δεν μπορώ. Αργότερα.
1: Η φήμη του ως καλού πνευματικού διαδόθηκε γρήγορα και τον πλησίαζαν χιλιάδες άνθρωποι, πονεμένοι, τσακισμένες ψυχές, που έρχονταν εκεί για να χύσουν το δάκρυ της ψυχής τους.

τότε που δούλευα στο Ιπποκράτειο και ήμουν υποϊσταμένη, μου είχαν πει, είχα πάθει πάρεση του προσωπικού, είχα παραλύσει, δεν μπορούσα να ούτε νερό να πιω ούτε τίποτα. Οι γιατροί, οι οτορινολαριγκολόγοι στο Ιπποκράτειο, σηκώσαν τα χέρια μου, λέει, δεν γίνεται τίποτα. Ούτε να ψάλω, ψεύδιζα. Και το πιο πολύ ήταν στενοχωριό μου που δεν μπορούσα να ψάλω στο κλεισάκι του νοσοκομείου. Και τελικά μου είπε η αδελφή μου να πάω να, δω, να πάρω την ευχή του πατρός Πορφυρίου και είπα και εγώ, ας ξεκινήσω να πάω να πάρω την ευχή του. Μόλις έφτασε εκεί και του μίλησα, μου έδωσε τις ευχές του, κουβεντιάσαμε. Του λέω: έχω και ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να μιλήσω και ούτε να ψάλω και στενοχωριέμαι. Ψέλνω στο κλεισάκι του νοσοκομείου. Και μου λέει: με συγχωρείτε. Και έβαλε τα χέρια του εδώ στο στόμα μου, έτσι κυκλικά γύρω από τα χείλη μου και μου λέει: σφύριξε. Σφύριξα κι εγώ. Που δεν ήξερα κιόλας να σφυρίζω και πραγματικά μόλις έφυγα μπορούσα και να ψέλνω και όλα τα πάντα. Έμεινα κι εγώ παράξενο. Τόσο σε ένα δευτερόλεπτο ένας άγιος άνθρωπος να σε κάνει γρήγορα καλά που οι γιατροί το είχαν αποκλείσει. Και έτσι του νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη απέναντί του. Και χαίρομαι και όταν ψέλνω, μου λένε ψέλνεις πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λέω ένας άγιος άνθρωπος ακούμπησε τα χέρια του πάνω στο χέρι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.

ατελείωτες ώρες μέρα και νύχτα, μένει δίπλα στους ψυχικά και σωματικά ασθενείς και στους πεινασμένους, στις ιερόδουλες, στους τοξικομανείς, ενώ συμβουλεύει ζευγάρια τα οποία ήταν ένα βήμα πριν το διαζύγιο. Μέσα από την προσευχή που τη θεωρούσε πηγή ζωής και χαράς, ο Άγιος Πορφύριος ένιωθε ενωμένος με όλους. Πλησίαζε τους ανθρώπους με στοργή και κατανόηση, χωρίς καμία διάκριση σε δίκαιους και αμαρτωλούς.

έλεγε χαρακτηριστικά: «Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη, να κινείσαι μέσα στην αγάπη, τα πάντα να κάνεις με αγάπη».

0: αντικρίζοντας την ομορφιά της φύσης, διέκρινε με συγκίνηση την ιερότητα και τη σφραγίδα της θείας δημιουργίας και συνήθιζε να λέει ότι όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού.
1: Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ καρπιχάσιμον.
0: Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Άγιος φανέρωνε γεγονότα από το παρελθόν και το παρόν, αλλά έλεγε και για γεγονότα που επρόκειτο να γίνουν μελλοντικά.

Ήρθε το 1972, ήρθε κάθε σε ένα μήνα και μου έλεγε μερικά πράγματα που τα έχει ξαναπεί εμένα στην εξομολόγηση, πώς αισθανόταν το Σινά, πώς χειροτονήθηκε και έβλεπε πράγματα. Εγώ στην αρχή λέω, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι, αμφισβητούσα βεβαίως. Και μου λέει κάτι πράγματα που κανείς πρέπει να μένει εκεί να ξέρει την τρύπα αυτή και την τρύπα την άλλη. Λοιπόν, όταν ξαναήρθε εκεί λοιπόν, ανέβηκε, επισκέφθηκε το όρος Σινά. Και έχω την εντύπωση ανέβηκε από το σκαλοπάτια, τότε δεν είχε φτιαχτεί ο δρόμος των καμηλών. Και πήρε 3.750 σκαλοπάτια της κακιάς ώρας βέβαια, έτσι. Τα οποία ήταν απλώς κομμάτια ακατεργάστου λίθου βαλμένα έτσι ώστε να μπορεί κανείς να πατάει και χωρίς να έχει και κάποια στηρίγματα. Ανέβηκε πάνω, κατεβαίνοντας, ρε παιδί μου λέει, εσείς έχετε πολλά εδώ, μα έχει πολύ χάρη ο τόπος. Μα λέει ο γέροντα, ολόκληρος Θεός κατέβηκε εδώ. Μου δεν είναι μόνο αυτό, έχετε πολλούς Αγίους. Μου λέει, τι, όπως κατέβαινα και μου είπε, στην τάδε πύλη, λίγο πιο κάτω. Αισθάνθηκα ιδιαίτερη χάρη, καθόμουν και χάζευα. Κάτι σημαίνει εδώ. Τι έχετε κανένα Άγιο Κύριε, δεν ξέρω να γέρω τίποτα. Τώρα τόσο Άγιο, τι να ξέρω και εδώ. Αχ μωρέ αυτός ο τόπος. Δεν μπορώ, θα σκάσω. Γιατί με έχει πιάσει τέτοια αυτή, πω, δεν μπορώ, θα σκάσω. Δεν τον καταλάβαινα και κάποιος μου λέει, εκεί πάνω, πώς να έχει πάει. Εκεί λέει, εκεί υπάρχει κάπου ένα σημείο που αν κάτσεις, αν μπορείς να βράδυ όμως, εγώ όμως είχα ήδη πρόβλημα τα πόδια μου και μείνεις εκεί δίνοντας ο ήλιος, θα δεις θαυμαστά πράγματα. Αν μπορείς κάνω, λέω, δεν μπορώ, τι να σου πω, από εκεί πέρα εγώ σου λέω, αν μπορείς, εντάξει, φαινόταν σαν τα έχει δει.

0: Έκανε με ακρίβεια ιατρικές διαγνώσεις, περιέγραφε μέρη που ποτέ δεν είχε επισκεφθεί και περιστατικά στα οποία δεν ήταν ποτέ παρόν. Μεταφερόταν εν πνεύματι και σώματι σε άλλους τόπους, έβλεπε στα βάθη της γης αλλά και της ανθρώπινης ψυχής. Διάβαζε τις πιο μύχιες σκέψεις, τους λογισμούς, τα αισθήματα, γνώριζε λεπτομέρειες από τη ζωή ανθρώπων γνωστών και αγνώστων.
1: Πήγαμε στο Δαδί και τον βρήκαμε για πρώτη φορά και μόλις μπήκα εγώ μέσα μου είπε «Γιατί Γιωργάκη στενοχωρείς τη γυναίκα σου που είναι έγκυος?» Μου είπε και Γιωργάκη και μου είπε και για τη γυναίκα μου που ήταν έγκυος. Τότε που πήγα στα Καλύσια έγινε το εξής, ήταν η γυναίκα μου έγκυος το τρίτο παιδί, το οποίο ήταν έτσι δύσκολα τα πράγματα. Μου έδωσε δύο αχλάδια μεγάλα και μου λέει φύγε γρήγορα, πήγαινε στη Νέα Σκήτη, μείνε στους Αβραμαίους και το πρωί, γρήγορα και το πρωί φεύγα γιατί το παιδί είναι έτσι σε αυτή τη θέση και τα λοιπά και θα χρειαστεί επέμβαση και όλα αυτά. Έκανα εγώ αυτό που είμαι, μόλις έφτανα στους Αβραμαίους, καταρακτώδης βροχή, μπήκα ίσα ίσα μέσα, δηλαδή μου είχε πει τρέχα γρήγορα στους Αβραμαίους. Και μετά το πρωί πήγα και βέβαια μετά γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο έχει βαφτίσει και ο ίδιος.
0: Με στοργή και ταπείνωση έκανε τα χαρίσματά του προσευχή, θεραπεία, παραμυθία και ελπίδα για τους πονεμένους.
2: Όταν ήταν μικρός ο γιος μου, 15 μηνών, είχε αρρωστήσει βαριά από μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, ο γέροντας παίρνει τον πατέρα μου τηλέφωνο και του λέει «Τι κάνετε, πώς είστε?» Λέει «Καλά γέροντα, απλώς λίγο, το εγγονάκι μου είναι λίγο άρρωστο». Λέει «Δεν είναι λίγο, είναι πολύ σοβαρά, να προσευχόμαστε». Το απόγευμα ήρθε μια άλλη γιατρός που εφημέρευε και λέει «Το παιδί δεν το βλέπω καλά, πρέπει να κάνει παρακέντηση». Εγώ δεν ήθελα να γίνει παρακέντηση γιατί φοβόμουν, αλλά σκεφτόμουν στα λόγια του γέροντα, δέχτηκα. Με αποτέλεσμα να βγουν και εξετάσεις ότι πραγματικά ήταν πολύ σοβαρά η κατάσταση της υγείας του. Και το αποτέλεσμα ήταν το παιδί να μείνει για πάρα πολλές μέρες βήθηση, λίθαργο, κάτι σαν κόμμα. Και οι γιατροί να μην μας δίνουν ελπίδες. Μάλιστα την τελευταία μέρα ακούω την γιατρό και την προϊσταμένη που βγαίνουν από το δωμάτιό του να λένε ότι ευτυχώς το παιδί πεθαίνει γιατί είναι καλύτερα γι' αυτό. Δεν με είχαν δει εμένα που ήμουν πίσω τους και τους λέω συγγνώμη για ποιο παιδί αναφέρεστε, αλλά συγγνώμη δεν σας είδαμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκτός τα άλλα προβλήματα έχει ήδη και πάθει και γενική ψημία στο αίμα, οπότε είναι θέμα ώρας ή και λιγότερο να φύγει το παιδί. Εγώ στην απογοήτευσή μου δεν πήγα καν στο δωμάτιο, είχα πάει στο χολάκι έτσι και έκλαιγα. Και βλέπω να έρχεται η αδελφή μου και να λέει μόλις μου τηλεφώνησε ο γέροντας να μην ανησυχείς γιατί το παιδί θα γίνει καλά. Εγώ χάρηκα γι' αυτό, αλλά εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα διότι ο γιατρός μου είπε ότι καλύτερα που το παιδί φεύγει, διότι θα έμενε και πνευματικά ανάπηρο, διότι η ασθένεια τον είχε πειράξει το κεφάλι και θα ήταν πολύ δύσκολη και για αυτόν και για μας μετά η όλη πορεία. Και σκέφτηκα ό,τι θέλει ο Θεός να γίνει, αν θέλει να είναι το παιδί σε αυτή την κατάσταση, ας γίνει το θέλημά του. Η αλήθεια είναι ότι την άλλη μέρα το παιδί που ήταν σε βήθηση συνήλθε, δεν πέθανε και μάλιστα μετά από καιρό όταν πήγα στο γέροντα να τον ευχαριστήσω, ήταν πολύ χαρούμενος ο γέροντας, τον ευλόγησε και τον ερώτησα, λέω γέροντα όμως οι γιατροί είπαν ότι το παιδί θα μείνει με πρόβλημα. Και μου απαντάει ο γέροντας έτσι χαριτωμένα. Βρε μου λέει, ο Θεός ανέστησε το παιδί σου και δεν μπορεί να κάνει και αυτό. Και πραγματικά όχι μόνο δεν είχε κανένα πρόβλημα το παιδί, αλλά έχει σπουδάσει, έχει τόσα πτυχία και είναι μια χαρά.

0: Το 1979 ο Άγιος Πορφύριος εγκαταστάθηκε στο Μίλεση με το όνειρο να κτίσει ένα μοναστήρι, ένα πνευματικό εργαστήριο όπου θα γιάζονται και θα καλλιεργούνται ψυχές και θα δοξάζουν αδιαλείπτως το όνομα του Θεού.
1: Παρακύρα μου μας φέρε ένα τροχός και τα βάλαμε εκεί πέρα. Ο κόσμος να ψάχνει να βρει το γέροντα και εμείς να είμαστε κρυμμένοι εδώ μέσα σε αυτό το χώρο. Και ξαφνικά πρέπει, του λέω, τώρα να φανερωθούμε. Και φανερωθήκαμε σε δύο, ο ένας μας έφερε τη Μεντόρη, ο άλλος έφερε το παππούαν που θα βγάλουμε το στέτη μετάλλο, άλλος να τεπόζει το, άλλος το νερό. Και σιγά σιγά γνωριστήκαμε και μαζεύτηκε ο κόσμος εδώ και κάναμε αυτό το κτίριο.
0: Το 1984 μεταφέρθηκε σε ένα κτίσμα του υποανέγερση μοναστηριού. Παρόλο που ήταν πολύ άρρωστος και δεν έβλεπε, καθημερινά δεχόταν, καθοδηγούσε, παρηγορούσε και θεράπευε εκατοντάδες ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης που πήγαιναν να τον επισκεφθούν και να πάρουν την ευλογία του.
2: Πόσες ψυχές, πόσοι άνθρωποι με προβλήματα υγείας, με σοβαρά οικογενειακά θέματα, έμπαιναν με δάκρυα μέσα στο κελί του γέροντα και έβγαιναν όλο χαρά και όλο φως. Ήταν μια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους, μέρα νύχτα, και παρά τους πολύ μεγάλους πόνους του, ειδικά στα τελευταία χρόνια, όπου κυριολεκτικά υπέφερε

Προσωπικά η εμπειρία μου από το Γέροντα ξεκίνησε από μια ομολογία της θείας μου, η οποία ερχόμενη εδώ να τον δει, της προέβλεψε ότι παιδί δεν θα κάνει, αλλά παιδί θα έχει. Η θεία μου απόρρισε, διότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και τελικά, αφού κοιμήθη ο Γέροντας, η θεία μου βρέθηκε με ένα παιδί υιοθετημένο, το οποίο ακόμα και τώρα είναι όλα καλά και ήταν δική του πρόβλεψη. Αυτό με έβαλε σε σοβαρές σκέψεις και όταν άρχισα να έρχομαι, μου είπαν εδώ στο μοναστήριο ότι όποτε τον επικαλεστείς, είναι δίπλα σου. Τον επικαλέστηκα σε μια πολύ πολύ δύσκολη στιγμή, πηγαίνοντας για το αεροπλάνο, έχοντας μια πολύ μεγάλη φοβία, δεν μπορούσα να μπω μέσα για κανένα λόγο. Φίλησα την εικονίτσα του και κρατούσα μαζί μου ένα παιδάκι 6 ετών, το οποίο είχε άσθμα και το πήγαινα στον μπαμπά του στην Αμερική. Ήταν διαζευμένος με τη σύζυγό του και επειδή πήγαινα, μου το έδωσε η μητέρα του να το συνοδεύσω. Το παιδάκι αυτό, τη στιγμή που τον επικαλέστηκα και φίλησα τη φωτογραφία του, τη βάζω πάλι μέσα στο πορτοφόλι μου προσεκτικά, με σκούνταγε και μου έλεγε: «Θείε Πέτρο, ο παππούλης που σε παίρνει αγκαλίτσα ποιος είναι?» «Ποιος παιδί?» μου λέω, «δεν υπάρχει κάποιος παππούλης». Ο παππούλης με τα άσπρα γένια. Τότε κατάλαβα ότι ήρθε δίπλα μου και η τρανή απόδειξη ήταν ότι άνοιξα το πορτοφόλι μου και έλειπε η φωτογραφία του. Αυτό με συγκλώνησε για πολλά χρόνια και πριν ακριβώς 6 μήνες ήρθα εδώ με τον πατέρα μου, ο οποίος διαγνώστηκε με τελευταίο στάδιο καρκίνου. Έχω 3 ομολογίες γιατρών ότι τον μπαμπά να τον περιμένεις τελείως, δεν παίρνει κάτι. Εγώ λοιπόν το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τον φέρω εδώ. Τον έφερα, προσκύνησε, φεύγοντας από εδώ, μου είπε στο δρόμο ότι νιώθω σαν παιδάκι. Την επόμενη μέρα τον πήγα στον Ευαγγελισμό, ο γιατρός έκανε το σταυρό του, μου είπε ότι πρόκειται για θαύμα, δεν έχει ξαναγίνει, δεν το θυμάμαι εγώ στην καριέρα μου.

Τον αγαπούσαν πολύ, έφευγε. Ήταν μέσα στο ταξί και ο κόσμος ήταν γύρω-γύρω και του λέγανε «Μη μας αφήνει διέροντα». Και εκείνος τους έλεγε «Έχει ο Θεός, έχει ο Θεός».

0: γύρισε στα Καυσοκαλύβια, όπου επιθυμούσε να μείνει μέχρι το τέλος της ζωής του. Τα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του, ο Άγιος Πορφύριος άρχισε να προετοιμάζεται για την κοίμησή του.
1: Δεν φοβόταν, ας πούμε, δεν έλεγε, δεν παραπονιότανε. Πονούσε και δεν παραπονιότανε. Και μια τελευταία φορά, στην τελευταία του αρρώστια, που είχε με την, δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο. Και είχαν έρθει εκεί και σπουδαίοι γιατροί και ξέρω εγώ και καθηγητάδες άλλοι και τα λοιπά. Πρέπει να τον κατεβάσετε κάτω, κάνετε έγκλημα, πρέπει αυτό. Είχε χάσει το αίμα του με τη γαστροαργία. Και αυτός είπε, μου είπε εμένα και του Παπαζάχου, μη με πάνε κάτω Γιώργο, γιατί θα πεθάνω κάτω, σε παρακαλώ. Έτσι σε παρακαλώ, μου είπε. Λοιπόν, ήρθαμε εμείς εδώ και πήρα το Έσεξ και πήραμε τον Γέροντα Σοφρόνη και τον πετύχαμε. Και του είπαμε ότι θέλουν να τον κατεβάσουν κάτω και δεν θέλει. Και λέει ο Γέροντας Σοφρόνης, με τον οποίο συμπροσευχόταν ενώ ιερός, αυτός ο Γέροντας είναι ένα σακί γεμάτο από Άγιο Πνεύμα. Ακριβώς έτσι το είπε. Θα κάνετε ό,τι σας πει αυτός. Γυρίσαμε εμείς μετά με τον Παπαζάχο, είπαμε δεν πάει ο Γέροντας κάτω και έμεινε εκεί και μέσα σε ένα χρόνο και επανήλθε με την τροφή, με την αυτά, σιγά σιγά σιγά, με καθημερινές εξετάσεις, όλα αυτά και επανήλθε.
0: Η μέρα που έφυγε από τούτο τον κόσμο σφράγισε τις καρδιές όλων όσων ήταν κοντά του. Δεν έτρωγε, δεν έπινε νερό, είχε πλέον απόλυτη αδυναμία.
1: Καθόταν στο κρεβάτι ξαπλωτός και μου λέει σήκωσέ με Γιωργάκη. Τον έπιασα λοιπόν από κάτω και τον σήκωσα να τον κάνω καθιστό. Το αίσθημα αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν ξέρω τι κράταγα. Πούπουλο ήταν ένα πράγμα δηλαδή και μια αίσθηση η επαφή με το μπαπούλι. Και αυτό το πράγμα και μετά όταν έκατσε μου λέει ο πατέρας σου ήταν εδώ δίπλα μου τώρα. Η ψυχή του πατέρα μου, μόλις είχε πεθάνει ο πατέρας μου.
0: Από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα στις 4 το πρωί περνούσε την τελευταία του κρίση. Οι τελευταίες ώρες του ήταν μαρτυρικές.
2: Ο Γέροντας στις τελευταίες στιγμές της ζωής του ήταν μαρτυρικές σαν του Χριστού. Όλες οι αρρώστιες του είχαν εκδηλωθεί. Τίποτε δεν λειτουργούσε πάνω στο Γέροντα φυσιολογικά και είχε φρικτούς πόνους.
0: Είχε δώσει οδηγίες ακόμη και για το τέλος της ζωής του.
3: Και είπε ότι ο τάδε πατέρας θα κάνει αυτό. Ο Παντελή μου, ο Μιχάλη θα με αλλάξουν. Θα με πάτε στο Κυριακό. Θα γίνει αγρυπνία. Θα μεταλάβετε όλοι. Ο Πορφύριος

0: το οποίο πίθανε προς τον Κύριο. Έρχο, Κύριε.
1: Το οσιακό τέλος τον βρήκε όπως επιθυμούσε, στα αγαπημένα του καυσοκαλύβια.
2: Έκλαιγε η γυναίκα μου όταν έπαθε το έμφραγμα και του έλεγε: θα φύγεις παππούλη και τι θα κάνουμε, θα φύγεις. Δεν θα φύγω, και αν εφύγω θα μου φωνάζετε γέροντα και θα είμαι έπαδα δίπλα σας.
1: Ήταν πρωί 2 Δεκεμβρίου 1991. Τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν από το στόμα του ήταν από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου που πολύ αγαπούσε και έλεγε συχνά «Ίνα όσοι εν».
3: Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος διδιάσω πάντες ένες μεν, «Ίνα όσοι εν».
1: Έζησε εν Χριστώ και έφυγε χριστοκεντρικά.
4: Με το αίμα του Αγίου που έχουμε στην ευλογία, το οποίο μας το έχει δωρήσει ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης μας, από τον ιατρό, τον θεράποντά του, τον κύριο Πιπεράκη, γίνονται καθημερινά θαύματα και μαρτυρίες. Έχουμε πάρα πολλές. Οι χωριανοί, αλλά και όλος ο κόσμος, έχουν κάτι να μας διηγηθούν με μια προσωπική τους μαρτυρία από τον Άγιο. Ο Άγιος είναι πολύ ζωντανός, ακούει, είναι πολύ προσιτός, ακούει τις προσευχές μας και αμέσως είναι και πολύ απλός.
5: Εμείς σαν σχολείο έχουμε ζήσει ένα θαύμα για μας, διότι όταν για πρώτη φορά το δημοτικό σχολείο επισκέφθηκε το μοναστήρι που είναι απέναντι στο Μίλεση, φτάνοντας εκεί άρχισαν να χτυπάνε οι καμπάνες χωρίς να τις χτυπάει ανθρώπινο χέρι. Όταν φτάνω κοντά στον υπεύθυνο και τον ρωτάω για ποιο λόγο χτυπούν οι καμπάνες, μου είπε μόνες τους. Και έχω στείλει ανθρώπους να δούνε τι συμβαίνει. Και του είπα εγώ έτσι αυθόρμητα, προφανώς χάρηκε ο Άγιος που είδε τα παιδιά του χωριού του.

Στις 27 Νοεμβρίου 2013, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανακήρυξε τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο και επίσημα Άγιο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 2 Δεκεμβρίου. Είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στο Θεό. Ο σκληρός και ο κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχησαν αίμα για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασαν σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι ο πιο σύντομος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτόν ακολουθείτε κι εσείς.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή τρίτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, εις άκουσον φιλάνθρωπε Ιησού μου, του δούλου σου βοώντος εν κατανοίξει, και ρίσε Ιησού μου της καταδίκης και της κολάσεως, μόνε μακρόθυμε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπόδεξε των δούλων σου Ιησού μου, προσπίπτοντα συνδάκρισιν Ιησού μου και σώσον Ιησού μου μετανοούντα και της γέννης με δέσποτα λύτρωσε Ιησού γλυκύτατε πολυέλεε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των χρόνων Ιησού μου ον δε δοκάσμη, εις πάθη εδαπάνησα Ιησού μου, διό με Ιησού μου μη απορρίψεις, αλλά να κάλεσε δέομε, δέσποτα Ιησού γλυκύτατε και διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Παρθένε, ητεκούσα τον Ιησούν μου, οικέτε βεριστήνε με της γέννης. Η μόνη προστασία των θλιβωμένων θεοχαρίτωτε και καταξίωσον τη ζωής πανάμωμε, της αγύρωμε. Σωτήρ μου Ιησού, ο τον άσωτον σώσας, σωτήρ μου Ιησού, ο δεξάμενος πόρνην, καμένην ελέησον, Ιησού πολυέλεε, σώσον, ίκτηρον, ο Ιησού ευεργέτα, ως περ όκτηρας τον μανασίν Ιησού μου, ως μόνος φιλάνθρωπος.

Τότε λοιπόν αντιμετωπίζαμε αμέσως το ερώτημα ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια ρομαντική φυγή κάπου μακριά. Και έπρεπε να ψάξουμε και να απαντήσουμε ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν κάτι γενικό και αόριστο, ένας ενθουσιασμός νεανικός, αλλά ήταν μια επανέβρεση της δικής μας αυτοσυνειδησίας, ότι η Ορθοδοξία είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για μερικούς ανθρώπους καλούς. Διότι η Αφρική ήταν ένας άγνωστος χώρος. Έτσι λοιπόν, μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, μετά από την εμπειρία που είχα από τα διεθνή περιβάλλοντα, είπαμε πρωτού ξεκινήσουμε να πάμε να δούμε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση κάτω. Και έτσι βρέθηκα το 64 κάτω. Βεβαίως είχαμε υπολογίσει πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί από τα λιοντάρια, από τα φίδια, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει ότι τα πιο επικίνδυνα δεν ήταν αυτά, ήταν τα κουνούπια. Θυμάμαι πολύ νοσταλγία εκείνες τις μέρες όταν είχαμε βαπτίσει σε ορισμένα ποτάμια μερικούς ανθρώπους, τις πρώτες ευκαιρίες που είχα να κάνουμε γάμους, που δεν είχαμε τίποτα από τα συνηθισμένα τότε ευρωπαϊκά που είχαμε, τα λουλούδια του κάμπου κλπ. Αλλά τελικά χτύπησε η ελονοσία. Ξέρετε, ελονοσία είχαμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήταν πιο ελαφριά. Η ελονοσία των μεγάλων λιμνών, γιατί η Ουγκάντα είναι γύρω από την λίμνη Βικτόρια, είναι μια εγκεφαλική ελονοσία, πάρα πολύ σκληρή. Και έτσι η πρώτη αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει ήταν όταν έκανα ένα σταθμό στην Αντισαμπέμπα και έπρεπε να μείνω το βράδυ μόνος σε ένα μεγάλο δωμάτιο εκεί της Επισκοπής. Τότε είχα την αίσθηση ότι τέλειωσε η ζωή μου. Ξέρετε, νομίζω δεν έχει περάσει κανείς από εσάς ελονοσία, αλλά όσοι έχουν περάσει με καταλαβαίνουν. Ένα 40 πυρετό, ένα φοβερό ρίγος, ένα χάσιμο της αυτοσυνειδησίας. Και το μόνο το οποίο θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά ήταν ότι έκανα μια πολύ σύντομη προσευχή γιατί δεν προλάβαινα. Θεέ μου, μπορείς να έχεις πολλά παράπονα από μένα, αλλά ξέρεις ότι προσπάθησα να σε αγαπήσω. Κλείνω τα μάτια, κοιμάμαι, την επόμενη μέρα ήμουνα περδίκη.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Ήδη έγινε η αρχή της εισαγωγής μας στο πέμπτο βιβλίο της Πεντατεύχου της Παλαιάς Διαθήκης, στο Δευτερονόμιο αναφερθήκαμε ήδη από την περασμένη φορά. Περί του Δευτερονομίου ο λόγος. Είναι το πέμπτο βιβλίο. Το όνομά του οφείλεται εις το ότι αποτελεί επανάληψη του Μωσαϊκού νόμου. Κατά κάποιον τρόπο, δεύτερη έκδοση του Μωσαϊκού νόμου, όπως συμπληρώθηκε με νέα στοιχεία. Γι' αυτό είναι γνωστό ότι τις εντολές που παρέδωκε ο Θεός Λόγος εις τον Μόησι, τις αναζητούμε και στο βιβλίο της Εξόδου, αλλά και στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Στο Δευτερονόμιο, λοιπόν, συμπληρώθηκε ο Μωσαϊκός νόμος με νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν πρώτον από την πλατύτερη ερμηνεία του και δεύτερο από περιπτώσεις για τις οποίες χρειάστηκε να γίνει ιδιαίτερη νομοθετική ρύθμιση. Βλέπετε πως ο νόμος του Θεού είναι αρχαιότερος της πολιτικής. Ο νόμος του Θεού είναι αρχαιότερος των πολιτικών συστημάτων. Τώρα η πολιτική φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό και μύριε τα κακά, όπως αναφέραμε την περασμένη φορά. Προσοχή λοιπόν, όταν πρόκειται να επιλέξουμε μεταξύ του νόμου του Θεού και του νόμου των ανθρώπων. Και όπως λέγει η Καινή Διαθήκη, πρέπει κανείς να επιθερχεί στον νόμο του Θεού, όταν ο νόμος των ανθρώπων αντιτίθεται στον νόμο του Θεού. Διότι το ρήμα Κυρίου είναι που μένει στον αιώνα, κατά τον Ψαλμοδό. Το περιεχόμενο του Δευτερονομίου αποτελείται από τρεις μεγάλους λόγους του Μωυσέως. Ο πρώτος λόγος περιέχει συμβουλές για την τήρηση του νόμου. Ο δεύτερος λόγος του Μωυσέως περιλαμβάνει κυρίως την επανάληψη του νόμου. Και ο τρίτος λόγος υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες τις ευεργεσίες του Θεού. Πρόκειται λοιπόν για το περιεχόμενο του βιβλίου του Δευτερονομίου αυτοί οι τρεις λόγοι του Μωυσέως. Επαναλαμβάνω, ο πρώτος περιέχει συμβουλές για την τήρηση του νόμου. Ο δεύτερος λόγος περιλαμβάνει κυρίως την επανάληψη του νόμου και ο τρίτος λόγος υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες τις ευεργεσίες του Θεού. Γιατί είναι απαραίτητο κανείς να έχει μνήμη. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, αγαπητοί ακροατέ. Γι' αυτό άνθρωποι που εχθρεύονται την πατρίδα, την εκκλησία, τους θεσμούς, τα πρόσωπα, στοχεύουν στο να αποκόψουν από την ιστορία, όλα αυτά τα ιστορικά σχήματα ώστε να μείνουν εκτεθειμένα και να πολεμηθούν με μεγαλύτερη άνεση. Είναι σχήματα, αλλά τα σχήματα αυτά περιλαμβάνουν μέσα ουσιαστικές αλήθειες. Είναι ανάγκη λοιπόν να θυμάται κανείς την ιστορία του και πολύ περισσότερο τις ευεργεσίες του Θεού μέσα στην ιστορία. Και για να μην απελπίζεται και για να έχει δυνατότητα να ερμηνεύει το μέλλον, αλλά και για να είναι ευγνώμων αντί αγνώμων εις τον Θεό. Εκτός λοιπόν από τους τρεις αυτούς λόγους, από τους οποίους αποτελείται το βιβλίο του Δευτερονομίου, άλλα τρία κεφάλαια, τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, αναφέρονται στη διαδοχή του Μωυσέως από τον Ιησού του Ναβί και τον θάνατο του Μωυσέως. Αναφέρονται και στο θάνατο του Μωυσέως. Το περιεχόμενο του βιβλίου προκαλεί σε πολλά σημεία τον θαυμασμό του σημερινού ανθρώπου. Σε μια τόσο παλαιά εποχή είναι εκπληκτικό να υπάρχουν διατάξεις που να είναι λαμπρά φαινόμενα ανωτέρων συναισθημάτων. Η λέξη διάταξη, διατάξεις, ταιριάζει περισσότερο με τον όρο νόμος, αφού γνωρίζουμε ότι ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού και γι' αυτό η λέξη εντολή συναντάται κυρίως στην Καινή Διαθήκη, επίσης όμως και στην Παλαιά. Αλλά σχολιάζουμε την λέξη διατάξεις για να μην μας κάνει εντύπωση πώς αναφέρονται αυτοί οι όροι, αφού πρόκειται περί νόμου. Η Παλαιά Διαθήκη διακρίνεται για τον νόμον, η Καινή Διαθήκη διακρίνεται για τη χάρη. Άλλο ο νόμος, άλλο η χάρη. Άλλα τα αποτελέσματα του νόμου και άλλα τα αποτελέσματα της Θείας Χάριτος. Εντύπωση λοιπόν και θαυμασμό προκαλεί το περιεχόμενο του Δευτερονομίου στο σημερινό άνθρωπο. Γιατί σε μια τόσο παλιά εποχή να υπάρχουν διατάξεις που να είναι λαμπρά φαινόμενα ανωτέρων συναισθημάτων. Σήμερα πολλοί λαοί θα τις ζήλευαν τις διατάξεις αυτές. Λαοί που επικρατούν ακόμη φυλετικές διακρίσεις και άγρια ήθη. Πρόκειται για διατάξεις που περιέχονται στο βιβλίο του Δευτερονομίου περί προστασίας και απελευθερώσεως των δούλων, περί αποφυγής της δωροδοκίας, πάρα πολύ μοντέρνο θέμα αυτό, όλοι γνωρίζουμε πόσο ευρύνει το πρόβλημα της δωροδοκίας στην εποχή μας. Επίσης, στο βιβλίο του Δευτερονομίου συναντούμε διατάξεις περί δικαιοσύνης, περί ζωοφιλίας και άλλες. Σκοπός του Δευτερονομίου είναι ο ίδιος με τα άλλα βιβλία της Πεντατεύχου. Να στηρίξει την πίστη του λαού στον αληθινό Θεό και να επιστήσει την προσοχή των πιστών στην ανάγκη της στηρίσεως των εντολών. Πόσο αναγκαίο το έργο της στηρίξεως των πιστών. Αυτό δίνει, αγαπητοί ακροατέ, κουράγιο και νόημα στον κάθε διάκονο του Λόγου του Θεού, το έργο του στηριγμού των πιστών. Συγγραφεύς του βιβλίου του Δευτερονομίου είναι ο Μωυσής. Εκτός από τα τέσσερα τελευταία κεφάλαια, που τα κεφάλαια αυτά αναφέρονται στο θάνατό του. Αυτά τα κεφάλαια, τα τελευταία, τα τέσσερα, του δεύτερου νομίου, τα έγραψε κατά πάσα πιθανότητα ο διάδοχος του Μωυσέως, Ιησούς του Ναβί. Αν θα πρέπει να κάνει κανείς μια επισκόπηση των πέντε πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που λέγεται το σύνολο του αριθμού αυτού πεντάτευχος, η Γένεση, το πρώτο βιβλίο, μας πληροφορεί για την αρχή, για την προϊστορία του λαού Ισραήλ. Το δεύτερο βιβλίο, η Έξοδος, μας πληροφορεί για την οργάνωση σε έθνος και για την χορήγηση του νόμου. Το τρίτο βιβλίο, το Λεβιτικό, μας πληροφορεί για τον τρόπο λατρείας του Θεού από το λαό του. Το τέταρτο βιβλίο μας πληροφορεί για τις περιπέτειες αυτού του λαού, που το βιβλίο αυτό λέγεται Αριθμοί. Και το πέμπτο βιβλίο, αυτό που τώρα μας απασχολεί, είναι το δεύτερο νόμιο, για τις τελικές προετοιμασίες του λαού πριν εισέλθει εις την γη της υποσχέσεως, της επαγγελίας. Για το λόγο αυτόν τα 34 κεφάλαια του βιβλίου του δεύτερου νομίου, του πέμπτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, του τελευταίου βιβλίου της Πεντατεύχου, καλύπτει διάστημα μόνο 2 μηνών από πλευράς χρόνου. Με δεσπόζουσα φυσιογνωμία, τη φυσιογνωμία του Μωυσέως. Οι τρεις λοιπόν λόγοι του, οι τρεις ομιλίες του, οι εκτενείς στο λαό, στα πρόθυρα της Χαναάν, αποτελούν την ύλη του. Και υπό την ιδιότητά του ως προφήτης, ο Μωυσής συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Εις αυτόν αναφέρεται όταν λέγει ο προφήτης Μωυσής, εις τον Ιησού Χριστό αναφέρεται, όταν λέγει προφήτην εξού, εκ μέσου σου, συγγνώμη, προφήτην εκ μέσου σου θα αναστήσει εισέ ο Κύριος, ο Θεός σου εκ των αδελφών σου. Αυτόν οφείλετε να ακούετε. Κεφάλαιο 18, στίχος 15.

Αυτός ο δεύτερος νόμος, το Δευτερονόμιο, έχει σκοπό, αγαπητοί ακροατέ, την υπόμνηση. Σε ένα λαό επιρρεπείς το να ξεχνά. Σε ένα λαό που ερμηνεύει μόνο από ανθρώπινη σκοπιά την ιστορία. Τρεις γίγαντες εχθροί του ανθρώπου είναι η αμέλεια, η άγνοια και η λύθη, η ξεχασιά. Η λησμοσύνη δηλαδή. Μια επικίνδυνη ευλεψία είναι το να μην βλέπει κανείς την ιστορία και με τα μάτια του Θεού. Αλήθεια, πώς μας βλέπει ο Θεός? Πώς βλέπει την κοινωνία μας? Πώς βλέπει την σύγχρονη ιστορία? Το έχουμε ποτέ σκεφτεί? Πώς με βλέπει ο Θεός? Πώς βλέπει εσάς, αγαπητοί ακροατέ, ο Θεός μας? Υπάρχει ανάγκη επανεξετάσεως της ιστορίας από τη σκοπιά του Θεού, από τις δικές του επεμβάσεις, που πολλές φορές αποδεικνυόμαστε τυφλοί και δεν βλέπουμε τις επεμβάσεις του Θεού και δεν παίρνουμε τα μηνύματά μας. Είναι η όψη της ιστορίας που μένει δυστυχώς άγνωστη στους πολλούς. Δηλαδή, το κοίταγμα της ιστορίας από τη σκοπιά του Θεού. Το Δευτερονόμιο τιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Κύριο, γιατί επανελειμμένος αναφέρθηκε σε αυτό ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, στην Καινή Διαθήκη. Στις τρεις λοιπόν ομιλίες του Μωυσέως, που είναι και το περιεχόμενο του βιβλίου του Δευτερονομίου, στις τρεις αυτές ομιλίες θα άρμοζαν τρεις αντίστοιχοι τίτλοι. Στην πρώτη ομιλία, στον πρώτο λόγο, αν θέλετε, ένας τίτλος θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλος ο εξής: κοιτώντας πίσω. Στη δεύτερη ομιλία θα μπορούσε κανείς ως τίτλο να χρησιμοποιήσει το κοιτώντας επάνω. Και στην τρίτη ομιλία το κοιτώντας μπροστά. Στην Καινή Διαθήκη συναντούμε το σχήμα αυτό στην προς Φιλιππισίους επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στους στίχους 13 έως και 14. Δηλαδή το σχήμα των τίτλων, όπως οι τρεις τίτλοι των τριών ομιλιών που σχηματίζουν ένα σχήμα, το κοιτώντας πίσω, κοιτώντας επάνω, κοιτώντας μπροστά. Το σχήμα λοιπόν αυτό που σχηματίζεται από τις τρεις αυτές ομιλίες, από τους τίτλους των τριών αυτών ομιλιών, ο Απόστολος Παύλος το διαζωγραφίζει στην προς Φιλιππισίους επιστολή ως εξής. Θα σας το διαβάσω πρώτα ως κείμενο, όπως είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη, και μετά θα σας διαβάσω και την ερμηνεία του κειμένου αυτού. Αδελφοί, γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους, αδελφοί, εγώ είμαι αυτόν ούπο λογίζομαι κατηλυφαίνε. Εν δε, τα μεν οπίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Κατά σκοπόν διώκω επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή, αδελφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ το δρόμο που διέτρεξα και προχωρώ σε αυτόν που βρίσκεται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω
και προσβλέπω στο βραβείο της ουρανίου προσκλήσεως του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου που συμπίπτουν και με το σχήμα των τριών λόγων του προφήτου Μωυσέως στο Δευτερονόμιο έχουν πολλά να μας διδάξουν. Εγώ θα αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο, ότι δεν πρέπει κανείς να κολλάει στο παρελθόν. Και αν το παρελθόν ήταν απρόσεκτο, να πει κανείς τι μπορώ να κάνω από τώρα και μετά. Ο καθένας μας έχει μια πορεία ακόμη σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται να διανύσει. Έχει δουλειά μπροστά του. Έστω και αν είναι το υπόλοιπο της ζωής μας ενός λεπτού. Φθάνει ένα λεπτό για να επαναλάβουμε με επίγνωση και εμείς τα λόγια του ληστού. Να διαβάσω και πάλι στην ερμηνεία το απόσπασμα αυτό από την προσφιλιππισίους επιστολή. Αδελφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σε ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ τον δρόμο που διέτρεξα και προχωρώ σε αυτόν που βρίσκεται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουρανίου προσκλήσεως του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Επανέρχομαι στο Δευτερονόμιο και ειδικότερα στις τρεις ομιλίες του Μωυσέως. Η πρώτη ομιλία που είπαμε να της χαρίσουμε τον τίτλο «Κοιτώντας πίσω». Στην ομιλία αυτή ο Μωυσής τονίζει ότι ο λαός του Θεού τότε είχε την ανάγκη να θυμηθεί μνήμες 40 ολοκλήρων χρόνων. Πόσα όφυλαν εις τον Μωυσή? Τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τους οδήγησε μέσα από συμπληγάδες εμποδίων και κινδύνων. Τους δίδαξε. Τους έδωσε νόμους, τους έδωσε τύπους διακυβερνήσεως. Τους εσχημάτισε σε έθνος. Δηλαδή υπάρχουν πολλά καλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να θυμόμαστε από το παρελθόν, όχι όμως τις αποτυχίες μας και τις αμαρτίες μας. Εάν βεβαίως το παρελθόν το καταθέσαμε ενώπιον του μυστηρίου της μετανοίας στο ιερό εξομολογητήριο. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα τα οποία πρέπει κανείς να θυμάται και μάλιστα με τευγνωμοσύνης. Και να θυμάται και εκείνα που είπε ο προφήτης Μωυσής στο 10ο κεφάλαιο στον στίχο 12 μετά από όσα τους υπενθύμησε στην πορεία των 40 χρόνων στην έρημο. Τι τους είπε? Εν τέλει, και τώρα Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου παρά σου? Ημί να περιπατήσεις πάσα στα σοδούς του και να αγαπάς αυτόν και να λατρεύεις αυτόν. Η σχέση ενός λαού με τον Θεό επηρεάζει αποφασιστικά και ερμηνεύει αυθεντικά την εθνική του πορεία του λαού. Και τότε και τώρα. Πάντοτε ισχύει αυτή η αλήθεια και ισχύει μέχρι σήμερα. Να επαναλάβω αυτό που ίσχυε και ισχύει, ότι η σχέση ενός λαού με τον Θεό επηρεάζει αποφασιστικά και ερμηνεύει αυθεντικά την εθνική του πορεία. Και τώρα στο δεύτερο λόγο του Μωυσέως, που τον συναντούμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου με τον τίτλο «Κοιτώντας επάνω». Στο λόγο αυτό ο Μωυσής ανέφερε το πλέον αναγκαίο. Ο λαός του Θεού να μην αναμειχθεί
οι άνθρωποι του λαού του Θεού να μην αναμειχθούν με τα άλλα έθνη, τα ιδωλατρικά έθνη. Να λατρεύουν μαζί σαν έθνος το Θεό. Πόσο σχέση έχει αυτό με αυτό που ισχύει στην πατρίδα μας, μόνο που δεν το αξιοποιούμε. Το να είναι η πατρίδα μας ως έθνος, χριστιανικό έθνος, που θέλουν πολλοί από σκοπιμότητα να διακόψουν αυτήν την κοινωνία του έθνους μας με τον Θεό μας, της πατρίδος μας με την Εκκλησία. Και το τρίτο που τόνισε ο προφήτης Μωυσής στον δεύτερο λόγο του, ο οποίος φέρει τον τίτλο και πάλι να το επαναλάβω, κοιτώντας επάνω, να πειθαρχούν στα διατάγματα του Θεού. Αλλά και πάλι να κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα συνεχίσουμε.

τρίτος λόγος, αγαπητοί ακροατέ, του προφήτου Μωυσέως στο βιβλίο του Δευτερονομίου, με τίτλο «Κοιτώντας μπροστά», μας παρουσιάζει τον Μωυσή να προλέγει όσα θα συμβούν στη γη που θα καταλάμβαναν, την γη της Επαγγελίας. Προλέγει και για το εγγύς και για το απόμακρο μέλλον, μέχρι τη Ρωμαϊκή εισβολή το 70 μετά Χριστόν, τη διασπορά στα έθνη των Ισραηλιτών, την χιλιετή βασιλεία του Χριστού στη γη, δηλαδή το διάστημα μεταξύ των δύο παρουσίων, της πρώτης παρουσίας του Χριστού και της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Και εμείς που ζούμε μετά από όλα αυτά τα οποία τα είχε αναφέρει ο Μωυσής σαν γεγονότα που θα συνέβαιναν στο μέλλον, εμείς που τώρα χρονικά βρισκόμαστε μετά από την επαλήθευση αυτών των προφητιών του προφήτου Μωυσέως, γιατί όλα αυτά συνέβησαν και ισχύει ακόμη η περίοδος της Βασιλείας του Χριστού, αφού βρισκόμαστε πρώτης δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας ακόμη. Εμείς λοιπόν που τα παρατηρούμε αυτά, εκπλησόμαστε από το γεγονός της ακρίβειας, του περιεχομένου και της επαληθεύσεως των όσων προφήτευσε ο Μωυσής, ειδικότερα στον τρίτο του λόγο, κοιτώντας μπροστά. Εδώ κλείνουμε το βιβλίο του Δευτερονομίου και προχωρούμε στο επόμενο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι Ιησούς του Ναβί. Όπως το ακούτε, Ιησούς του Ναβί είναι το έκτο βιβλίο, είναι τίτλος βιβλίου. Είναι το έκτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ονομάζεται έτσι το βιβλίο αυτό, Ιησούς του Ναβί, γιατί το έγραψε ο διάδοχος του Μωυσέως, Ιησούς, ο Υιός του Ναβί. Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται οι αγώνες των Ισραηλιτών υπό την αρχηγία του Ιησού του Ναβί. Αγώνες για την κατάκτηση της Παλαιστίνης. Ενώ στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιγράφει ο συγγραφεύς τα δεδομένα της διαρρομής της γης της Παλαιστίνης, την οποία κατέλαβαν οι Ισραηλίτες. Καταγράφεται η διανομή στις 12 φυλές του Ισραήλ, καθορίζονται και τα όρια της κάθε φυλής, η τάξη πάντοτε προλαβαίνει πολλά κακά. Η αταξία δημιουργεί καινούργια προβλήματα. Αναφέρεται λοιπόν η διανομή στις 12 φυλές του Ισραήλ. Καθορίζονται τα όρια της κάθε φυλής. Βλέπετε ότι ο Θεός μας είναι Θεός της εφταξίας. Δέστε και την κτήση, αγαπητοί ακροατέ, την τάξη που έχει η κτήση, όπως βγήκε από τα χέρια του κτίστου, που όπου παρατηρείται αταξία έχει βάλει το χεράκι του άνθρωπος. Τα τελευταία δύο κεφάλαια του βιβλίου Ιησούς του Ναβί γράφηκαν από άλλον, όχι από τον Ιησού του Ναβί. Τα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου αυτού αναφέρονται στις τελευταίες ημέρες του Ιησού του Ναβί, στον αποχαιρετιστήριο λόγο του, στις συμβουλές του και στο θάνατό του. Ο Ιησούς του Ναβί κυβέρνησε τους Ισραηλίτες 25 χρόνια. Την ιστορία των 25 χρόνων, αυτών χρόνων, περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό. Η ανάγνωση του βιβλίου είναι ευχάριστη και ενδιαφέρουσα στον αναγνώστη της κάθε εποχής.
περιγράφει γεγονότα θαυμαστά, όπως στο 3ο και 4ο κεφάλαιο περιγράφεται η διάβαση του Ιορδάνου. Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφεται το όραμα του Ιησού του Ναβί. Στο όραμα αυτό του Ιησού είδε άγγελο που ήρθε να τον βοηθήσει σε ώρα πολέμου. Περιγράφεται η πτώση της Ιεριχώ, που έπεσαν τα τείχη της επάνω έπειτα από λιτανία των Ισραηλιτών. Στο 8ο κεφάλαιο περιγράφεται η πτώση της πόλεως Γε, με αλφαγιώτα, Γε. Στο 10ο κεφάλαιο περιγράφονται οι πόλεμοι του Ιησού του Ναβί κατά των Αμοραίων. Τότε είναι που ο Ιησούς ζήτησε από τον Θεό να μην δύσει ο ήλιος πριν ολοκληρώσει τη νίκη του κατά των εχθρών του. Σας είχα διαβάσει, αν θυμίστε, αγαπητοί ακροατέ, στην αρχή της σειράς των εκπομπών αυτών, το θαυμαστό αυτό σημείο που στάθηκε ο ήλιος για να ολοκληρώσει ο Ιησούς του Ναβί τη νίκη του κατά των εχθρών. Τότε είναι που είπε το γνωστό «Στήτω ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών». Σας παραπέμπω στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου «Ιησούς του Ναβί». Και το θαύμα έγινε. Και τέλος, αξιοσημείωτα είναι και τα τελευταία κεφάλαια που αναφέρονται στις τελευταίες ημέρες του Ιησού και στις συμβουλές που έδωσε στους Ισραηλίτες ο Ιησούς του Ναβί. Σκοπός τώρα του βιβλίου. Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να συνεχίσει την ιστορία της πορείας του Ισραηλιτικού λαού προς την γη της Επαγγελίας, προς κατάληψη της Παλαιστίνης. Κυρίως να εμφανίσει την δόξα και την μεγαλοσύνη του Θεού, την πιστότητα στις υποσχέσεις του Θεού. Πόσο πιστός είναι ο Θεός μας σε ό,τι έχει υποσχεθεί και πόσο αληθινός, που με τα τόσα θαυμαστά γεγονότα βοήθησε το λαό του και τον εγκατέστησε στη γη της Επαγγελίας. Ο Ιησούς του Ναβί, ακολουθώντας το παράδειγμα του προκατόχου του, Μωυσέα, έγραψε την ιστορία των ημερών του. Έγραψε πολύ ζωντανά, πολύ παραστατικά. Έγραψε γεγονότα τα οποία έζησε ο ίδιος. Η αξία του βιβλίου είναι πολύ μεγάλη. Ως θρησκευτικό βιβλίο στηρίζει την πίστη στο Θεό. Βλέπουμε την αξιοπιστία. Βλέπουμε την τήρηση των υποσχέσεών του, των υποσχέσεων του Θεού εις τον λαό. Ως ιστορικό δε βιβλίο δίνει πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες για τους λαούς και τον πολιτισμό των λαών που κατοικούσαν τότε στην Παλαιστίνη. Ο Ιησούς του Ναβί έγραψε το βιβλίο του γύρω στα 1450 με 1425 π.Χ. Το βιβλίο αυτό ανήκει στη δεύτερη ομάδα βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, στην ομάδα των ιστορικών βιβλίων.

σήμερα ο Θεός μας συνέχει πάντοτε τους ανθρώπους του. Μη φοβόμαστε, αγαπητοί ακροατέ, για την πορεία της Εκκλησίας, να φοβόμαστε και την δική μας, την προσωπική πορεία, κατά πόσον θα είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία. Ο Θεός ξέρει πάντοτε να αναδεικνύει πρόσωπα τα οποία θα οδηγούν το λαό και θα δοξάζουν την Εκκλησία και στα έσχατα, έστω και αν η αποστασία έχει γκρεμίσει πολλούς ανθρώπους στην απώλεια. Το πρόβλημα δεν είναι η πορεία της Εκκλησίας μας. Το πρόβλημα είναι η δική μας η προσωπική πορεία και του έθνους μας η πορεία. Έτσι λοιπόν, στη θέση του Μωυσέως, ο Θεός συνέχισε το έργο του με τον Ιησού του Ναβί. Το ίδιο συμβαίνει και στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος έχει πεθάνει, ο Απόστολος Παύλος. Όμως ο Σταυρός, τον οποίον εκήρυτε ο Απόστολος Παύλος, εξακολουθεί να κηρύτεται.

Η μελέτη του βιβλίου του Ιησού του Ναβί, αγαπητοί ακροατέ, έχει τούτο το σημαντικό να μας διδάξει. Ότι εκείνος που μας βγάζει μέσα από την Αίγυπτο της αμαρτίας προσφέρεται. Προσφέρεται πιστά. Αν πιστά τον ακολουθήσουμε και τον επιτρέψουμε να μας κατευθύνει βήμα προς βήμα. Σε τι? Στην κατάκτηση και κατάληψη της άφθονης εν Χριστώ ζωής και της χαρούμενης αιωνιότητος, όπως τότε ο λαός του Ισραήλ επορεύεται και είχε δεχτεί την υπόσχεση να κατακτήσει την γη της επαγγελίας. Συμβολίζεται λοιπόν αυτή η κατάκτηση και κατάληψη της άφθονης εν Χριστώ ζωής και της χαρούμενης αιωνιότητος, συμβολίζεται ζωντανά στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Και διαβάζουμε σε ένα σημείο που είναι εδάφιο, κλειδί του βιβλίου. «Μετά σου είναι ο Κύριος, ο Θεός σου, όπου αν υπάγεις, μαζί σου θα είναι ο Κύριος, ο Θεός, όπου και αν πας». Αν, βεβαίως, να προσθεθεί η φράση αυτή, αν δεν απομακρυνθείς εκούσια εσύ από εκείνον. Η κατάκτηση της γης της επαγγελίας καλύπτει τα πρώτα 12 κεφάλαια του βιβλίου. Ο Μωυσής που συμβολίζει τον νόμο δεν θα οδηγήσει το λαό μέσα στη γη της επαγγελίας. Έχει πεθάνει. Στη θέση του είναι ο Ιησούς του Ναβί που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ιησούς σημαίνει σωτήρας από Θεού. Και έχει σημασία αυτή η αναφορά του ονόματος του Θεού, σωτήρας από Θεού, διότι υπάρχουν πολλοί σωτήρες, υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί και σήμερα, οι οποίοι όμως δεν είναι από Θεού. Τα γεγονότα στο βιβλίο κυλούν

0: ραγδαία στο πρώτο μέρος ειδικότερο. Ο λαός ξεκινά με τη σαφή οδηγία του Θεού, δια της Κιβωτού. Το πρόσωπο της Ραβ, που αναφέρεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, θα το συναντήσουμε κατόπιν και στην γενεαλογία της Καινής Διαθήκης. Εντυπωσιακό ακολουθεί το περιστατικό της διαβάσεως του Ιορδάνου. Στην αρχή της Εξόδου έχουμε την διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, ενώ στο τέλος της Εξόδου έχουμε την διάβαση του Ιορδάνου ποταμού. Ο Κύριος στο βιβλίο αυτό φαίνεται σαφέστατα ότι είναι κοντά στο λαό του, όπως αργότερα το υποσχέθηκε στους μαθητάς του, Ματθαίος 28:20, που είπε ο Κύριος, λίγο πρώτη αναλήψεως, αναφέρεται στο τελευταίο βιβλίο του Ευαγγελιστού Ματθαίου, ότι θα είναι μαζί μας με τους μαθητάς και με όλους τους πιστούς όλων των αιώνων έως τις συντελείες της ιστορίας. Ο λαός δεν γνωρίζει την οδό που θα ακολουθήσει. Γνωρίζει εν τούτη τον οδηγό και ακολουθεί. Αυτό το σημείο θα ήθελα, αγαπητοί ακροατέ, πολύ να το προσέξουμε. Έλεγε ο Αββάς Δωρόθεος, «Δεν θέλω αυτό που θέλω, θέλω αυτό που γίνεται». Να το πω μια φορά ακόμη. Εμένα προσωπικά πολύ με βοήθησε αυτός ο λόγος του Αββά Δωροθέου. «Δεν θέλω αυτό που θέλω, θέλω αυτό που γίνεται». Όταν βεβαίως ακουμπώ στα χέρια του Θεού, όταν ξέρω τον οδηγό δεν φοβάμαι και τα δικά μου προγράμματα πρέπει να τα βάζω στην άκρη και το πρόγραμμα το οποίο προωθεί ο Θεός αυτό να είναι εν τέλει το θέλημά μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα θελήσει ο Θεός μέχρι το τέλος της ζωής μας. Να γνωρίζουμε όμως ότι εκείνο που θα θελήσει ο Θεός για μένα και για σας θα είναι ακριβώς το συμφέρον μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, γιατί είμαστε μικροί και αγνοούμε το μέλλον μας. Δεν αγνοούμε όμως τον οδηγό μας, τον Ιησού Χριστό, όπως και ο λαός του Ισραήλ είχε εμπιστοσύνη στον Ιησού του Ναβί, που εγνώριζε ο λαός ότι ήταν ο άνθρωπος που εγκατέστησε ο Θεός στη θέση του Μωυσέως. Να το πω μια φορά ακόμη, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, αλλά πάντοτε μαζί του. Αν αποκοπούμε, υπάρχει πρόβλημα. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό ακολουθεί η πτώση της Ιεριχώ και η εκστρατεία κατά της Γε, της πόλεως Γε, με αλφαγιώτο όπως είπα νωρίτερα. Ενθουσιασμένοι από την πρώτη νίκη, οι Ισραηλίτες εμπιστεύονται στον εαυτό τους για την δεύτερη και αποτυχάνουν. Δεν ακουμπούν στον Θεό, ακουμπούν στα συναισθήματα που δημιούργησε η πρώτη νίκη, δηλαδή η πτώση της Ιεριχώ και η εκστρατεία κατά της Γε, έχοντας λησμονήσει την σημαντικότατη προσφορά στη νίκη αυτή του Κυρίου και Θεού. Πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν, αγαπητοί ακροατές, στις επιτυχίες? Πόσα πράγματα μπορεί να λησμονήσουμε στις επιτυχίες μας και τελικά να βρεθούμε σε αδιέξοδα, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει και στις επιτυχίες όπως και στις αποτυχίες να έχουμε το νου μας, να μην ξεθαρεύουμε. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την κατάληψη της ήδη κατακτηθήσης γης. Ο Ιησούς του Ναβί είναι ήδη 90 χρονών. Πολύ γη υπολείπεται ακόμη να κατακτηθεί. Όμως τι με αυτό? Αφού ο Κύριος υποσχέθηκε, σε αυτό το σημείο του βιβλίου ορθώνεται η έξοχη μορφή του χάλευ. ακολουθεί το έξοχο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ιησού του Ναβί, ο οποίος πέθανε 110 χρόνων. Στο κεφάλαιο του βιβλίου 24, στον στίχο 14, φαίνεται και η σταθερή απόφασή του. Αυτός και η οικογένειά του να λατρεύουν τον Κύριον. Και τήρησε την απόφαση αυτή. Εδώ κατακλείεται και η αναφορά μας στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το αμέσως επόμενο βιβλίο, αγαπητοί ακροατές, είναι το βιβλίο Κριτέ. Το βιβλίο Κριτέ της Παλαιάς Διαθήκης, το 7ο στη σειρά, που από τον θάνατο του Ιησού του Ναβί μέχρι την εγκατάσταση της βασιλείας του Ισραήλ μεσολάβησαν 300 περίπου χρόνια. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι που κυβέρνησαν θεόσταλτοι άρχοντες που ονομάστηκαν Κριτέ. Το βιβλίο αυτό εξιστορεί τα γεγονότα αυτών των χρόνων. Από το 1426 έως 1095 π.Χ. Στην εισαγωγή του βιβλίου Κριτέ αναφέρεται ότι ο Κύριος ανέδειξε Κριτάς για να ελευθερώσουν τους Ισραηλίτες από τις χείρες των επιδρομέων. Είναι πολυπίκυλη η σοφία του Θεού και πολυπίκυλες οι ενέργειές του, πολλές φορές ανύποπτες. Ενώ εμείς τον θέτουμε τον Θεό και τις ενέργειές του μέσα σε σχήματα, ο Θεός αντιθέτως κινείται εκτός σχημάτων και φαίνεται πολύ καθαρά στο βιβλίο αυτό. Διαβάζουμε ακόμη στην εισαγωγή του βιβλίου «Αλ ούτι δεν ήκουσαν ούτε και τους κριτάστων, διότι ακολούθησαν αχαλήνωτοι ξένους θεούς και ελάτρευσαν αυτούς». Μη προτρέξουμε να κατηγορήσουμε, γιατί και εμείς είμαστε φτιστοί, επιτρέψτε μου τη φράση, με τους Ισραηλίτες της εποχής εκείνης. Και αυτό είναι μια απόδειξη ακόμη περί της αληθινής εξιστορήσεως των γραφών. Όταν ο Κύριος ανεδείκνυε Κριτάς, διαβάζουμε στο βιβλίο, δι' αυτούς, ο Κύριος ήταν στο πλευρό του Κριτού και έσωζε αυτούς. Αλλά όταν απέθνησε και νοκριτής, επέστρεφον εις τα ίδια και συμπεριφέροντο χειρότερον. Γιατί η επιστροφή στην αμαρτία? Γιατί δεν φύγαμε και ψυχικά από αυτή. Πολλοί παίρνουμε την απόφαση να μην αμαρτήσουμε, αλλά δεν πήρε την απόφαση και ο έσω κόσμος μας. Ή γιατί δεν βρήκαμε άλλο ανώτερο ενδιαφέρον, γιατί αφήκαμε την πρώτη μας αγάπη, όπως αναφέρεται στον Λόγο του Θεού. Αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να τελειώσω. Θέλω όμως και πάλι να υπενθυμίσω στην αγάπη σας και στην υπομονή σας και στο ενδιαφέρον σας ότι όσα λέγονται στις εκπομπές αυτές, στις ομιλίες αυτές, της σειράς «Εισαγωγή μικρή στην Παλαιά Διαθήκη» είναι μία μικρή γεύση του πλούτου της Παλαιάς Διαθήκης που με τα αρνητικά και τα θετικά στοιχεία μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα τον καθένα μας. Και αν από την άκρη των χιλέων αντιλαμβανόμαστε την ποιότητα του ίνου που προσφέρει η Παλαιά Διαθήκη, αντιλαμβάνεστε το τι θα προσφέρει στον κάθε μελετητή της Παλαιάς Διαθήκης όταν με ενδιαφέρον και με πίστη και με προσευχή σκύψει πάνω στις σελίδες και ζητήσει μέσα από τα γεγονότα, μέσα από τα σχήματα να ανακαλύπτει το θέλημα του Θεού και την αγάπη του Θεού μέσα στην ιστορία. Πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή Τετάρτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον Ιησού μου ψυχής μου τα τραύματα, Ιησού μου δέομαι και της χειρός με εξάρπασον, Ιησού μου εύσπλαχνε του ψυχοφθόρου βελίαρ και διάσωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ημάρτικα Ιησού μου γλυκύτατε εύσπλαχνε, Ιησού μου σώσον με τον προσφυγόντα τη σκέπη σου, Ιησού μακρόθημε και βασιλεία στη σύσμε καταξίωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ουχήμαρτεν Ιησού μου ουδείς ως περίμαρτον εγώ ο ταλέπορος. Νυν δε προσπίπτω δεόμενος, Ιησού μου σώσον με και την ζωήν Ιησού μου κληροδότησον. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Πανίμνητε, Ιησούν ηγενήσασα Κύριον, αυτόν καθηκέτευε, του λυτρωθήνε κολάσεως, πάντας του συμνούντασε, και Θεοτόκον Κυρίος ονομάζοντας.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτον και δεύτερον να σας παρακαλέσω να εύχεστε και για εμάς και για τα μοναστήρια μας και προσωπικά για το δικό μας, για να έχουμε σωστή πνευματική ζωή, σωστή μοναχική ζωή, ορθόδοξη παράδοση, να κρατήσουμε την ορθόδοξη παράδοσή μας, να κρατήσουμε τους πατέρες μας και τις πατρικές συμβουλές των πατέρων μας και εμείς και ο κόσμος μας, και ο σκοπός όλων μας και των μοναχών και των λαϊκών είναι να μπούμε στον παράδεισο. Ο αγιασμός μας, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αγιασμός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Πρέπει και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός έλεγε όπως ένα πουλί δεν μπορεί να πετάξει με ένα φτερό, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε στο Θεό εάν δεν έχουμε δύο φτερά. Δηλαδή αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον αδελφό. Και αυτό σημαίνει αγάπη, λέμε ότι αγαπούμε το Θεό, γι' αυτό ήρθαμε και στο μοναστήρι. Αλλά εάν δεν αγαπούμε τον αδελφό, που ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει, εάν λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε, εάν δεν αγαπάμε τον αδελφό που τον βλέπουμε, είμαστε ψεύτες. Οπότε πρέπει να αγαπάμε και τον Θεό και τον αδελφό για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να επιτύχουμε το στόχο και το σκοπό μας. Και αυτό να το επιδιώξουμε όλοι μας, είτε στο μοναστήρι, είτε στην οικογένεια, είτε στον κόσμο που είναι ο καθένας. Και όπως λέει και ο Άγιος Σοφρόνιος, οι προστριβές δεν θα λείψουν ποτέ. Απλώς η πνευματική αντιμετώπιση χρειάζεται σε όλα τα θέματα. Και οι πειρασμοί έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Που σημαίνει θα έχουμε πειρασμούς, θα έχουμε δυσκολίες, απλώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά με πνευματικότητα. Τι λένε οι πατέρες αυτό, τι λέει ο Άγιος Ιωλανός, τι λέει, άμα δεν αγαπάς τον αδελφό, δεν έχεις, έρεται η χάρις, οπότε δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Δίνει συνταγές πλήρης. Και με αυτόν τον τρόπο, διαβάζοντας πατέρες, λες, δεν με συμφέρει πνευματικά. Θα πρέπει να αντιμετωπίσω με πνευματικότητα κάθε πειρασμό και κάθε δυσκολία της ημέρας. Όπως και οι πατέρες λένε, και ψάλλουμε στην Εκκλησία, την ημέρα τάφτη, ειρηνική και αναμάρτητη παράσχουμε, Κύριε. Προσπαθούμε να κρατήσουμε αναμάρτητη τη ζωή μας, τη μέρα, τη νύχτα, όσο μπορούμε. Ουδείς αναμάρτητος βέβαια, ο Χριστός είναι αναμάρτητος, αλλά πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Τουλάχιστον να έχουμε την αίσθηση της πτώσεως και της εγέρσεως. Ή να έχουμε την ταπείνωση να δεχθούμε την πτώση μας και να καλλιεργήσουμε λίγο την αυτομεψία που λείπει από την εποχή μας. Ότι ας πούμε έχουμε μια αυτοδικαίωση όλοι και μια φιλαυτία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τα λάθη μας, τις πτώσεις μας, τις δυσκολίες μας. Πάντα φταίει ο άλλος, πάντα μου φταίει η άλλη και εγώ δεν μπορώ ας πούμε να ανεχθώ την άλλη. Οπότε αυτός είναι ο αγώνας πνευματικός που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Και θυμάμαι μια φορά στη Θεσσαλονίκη όταν μια φοιτήτρια διαμαρτυρήθηκε στον πατέρα Βασίλειο τον Κουντικάκη, γιατί δεν πηγαίνουμε εμείς στο Άγιο Όρος οι γυναίκες. Μιλούσε για τα 200 χρόνια του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και βρέθηκε ο γιος σε αυτή τη σύνταξη. Και λέει ο Άγιος ο πατήρ Βασίλειος, λέει, ποιος σας είπε δεν έρχεστε γυναίκες στο Όρος. Προχθές γιορτάζαμε την Αγία Περπετούα, παραδείγματος χάρη. Έρχεστε, λέει. Έχουμε την Αγία Μαγδαλία, έχουμε την Παναγία. Έρχεστε. Πώς? Εάν κάνετε υπομονή με ένα αρτίθασο παιδί. Εάν κάνετε υπομονή με ένα μέτρησο άντρα. Εάν κάνετε υπομονή με μια γειτόνισσα δίστροπη, με μια πεθερά δίστροπη. Άρα, όλοι είμαστε στο όρος. Το όρος δεν είναι ένα. Και το μοναστήρι δεν είναι ένας τόπος που το θεωρούμε, ξέρω εγώ. Είναι τόπος αθλήσεως. Είναι ένα στάδιο. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Τρέχουμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Πέφτουμε. Άρα, όπου και αν είναι ο καθένας, πρέπει να αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να μάθουμε ότι η ζωή μας θα είναι σύντομη, πολύ σύντομη, δεν είμαστε αιώνιοι εδώ και ότι πρέπει να εξαγοραζόμαστε τον καιρό, να εξαγοραζόμαστε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή μας, κάθε ώρα να λέμε δόξα σε ο Θεός, να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που έχουμε, για αυτά που δεν έχουμε. Σήμερα δεν τα έχουμε ανάγκη. Άρα αυτά που έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε τις αδελφές μας. Λίγες, αρκετές για μας. Δόξα τω Θεώ, σε αυτές σας έστειλε η Πανηγία. Έχουμε το φαγητό μας, δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγεία μας, δόξα τω Θεώ, είμαστε στο μοναστήρι μας, δόξα τω Θεώ. Ό,τι έχουμε να λέμε, δόξα τω Θεώ για αυτά που έχουμε και για αυτά που δεν έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν πειράζει, δεν το χρειαζόμαστε. Αν το χρειαζόμαστε, θα μας το στείλει ο Θεός. Γιατί να αρκούμαστε σε αυτά που έχουμε και να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε για να μην τα χάσουμε. Αν τα χάσουμε τότε και τα στερηθούμε, έχουμε την υγεία μας. Όταν αρχίζουμε και αρρωσταίνουμε, τότε καταλαβαίνουμε τι είχαμε και λέμε, άμα τόσα χρόνια, το πολύ καλά, τώρα γιατί είμαι έτσι.
Οπότε να λέμε δόξα σε Θεός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, που οι άνθρωποι είμαστε όλο μια ψημυρία, γκρίνια. Και είχαμε μια καρκινοπαθή, η οποία όλο γκρίνιαζε. Και όταν ρώτησε, μου λέει η αδελφή, η αδελφιά της, λέει, πάρ' την ένα τηλέφωνο, λέει. Όλο τώρα είναι που έχει γίνει χειρότερα. Λέω, ξύπνησε σήμερα, κυρία Κατερίνα, ναι. Βλέπεις τον ήλιο, πες δόξα τω Θεώ, είδα τον ήλιο. Βγήκε στο μπαλκόνι, βγαίνει στο μπαλκόνι. Ναι, δόξα τω Θεώ. Και άλλαξε τόσο πολύ και μου λέει, τι με έκανες εσύ. Και άρχισε να γελάει και να χαίρεται και λέει, καρκινοπαθή, και έφυγε έτσι. Και μου λέει η ανιψιά της, δηλαδή μέχρι τώρα δηλαδή, τίποτα δεν ήταν σωστό. Δηλαδή όταν τα χάνουμε, τότε αρχίζουμε να εκτιμούμε αυτά που είχαμε και δεν τα βλέπαμε.

Γι' αυτό πρέπει κανένας να εκτιμάει αυτά που έχει, να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που μας δίνει ο Θεός, δώρα του Θεού. Και ότι είμαι, η ζωή μας, λέει ο Ναπάχ, ο γέροντάς μας, είναι μια ανταλλαγή δώρων. Όλη μας η ζωή είναι μια ανταλλαγή δώρων. Η κάθε μοναχή είναι δώρο στην άλλη μοναχή. Είμαστε παιδιά του Θεού, δώρα. Μας έστειλε ο Θεός εδώ πέρα σαν δώρα του. Το ίδιο και στις οικογένειες. Οι σύζυγοι ένας τον άλλον είναι δώρα ένας τον άλλον. Τα παιδιά είναι δώρα, δεν είναι ιδιοκτησίες μας. Και εμείς, ας πούμε, σαν μοναχή, δεν είμαστε ιδιοκτησία μία της άλλης. Και η γερόντισσα δεν έχει ιδιοκτησία στις μοναχές. Δεν είναι. Υπηρετούμε, διακόρνησης είμαστε. Η μία υπηρετεί την άλλη. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Με αγάπη, με σεβασμό, με αυτοθυσία, με ταπείνωση. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος και για μας και τους επισκέπτες, ο χώρος αυτός να είναι χώρος παρηγορίας, αισιοδοξίας, πίστεως, αγάπης, κάθε ευλογίας. Για τη σωτηρία μας και μόνο για τη σωτηρία μας. Και για εμάς τους ίδιους που παραμένουμε εδώ και για τον κόσμο που επισκέπτεται το μοναστήρι να έχει τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας στις οικογένειες, στις δουλειές τους, στις δυσκολίες τους και να αισιόδοξα να περιμένουμε, ας πούμε, ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Ούτε ο Θεός, ούτε η Παναγία μας. Η Κυρία Θεοτόκος να είναι προστάτης όλου του κόσμου, όλων των Ορθοδόξων και μη Ορθοδόξων, δεν ξέρουμε αύριο ποιοι γίνονται Ορθόδοξοι, όλου του κόσμου. Παιδιά του Θεού είναι όλοι και δεν ξέρουμε πώς έχουν πάρα πολλές τέτοιες αλλαγές στη ζωή μας και προσωπικά ο καθένας μας πώς μας πήρε, από πού μας πήρε ο Θεός και πού μας οδήγησε, δρόμους που δεν τους φανταζόταν κανείς ποτέ. Λοιπόν, οπότε να δοξάζουμε τον Θεό για αυτές τις ευλογίες που έχουμε και αυτά τα δώρα που μας έχει δώσει και να μην χάνουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας στο Θεό και στην Παναγία μας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Μελετούμε, αδελφοί μου, τη μεγάλη επιστήμη του Αγίου Σιλοανού μέσα στη θεολογία του Γέροντος Σοφρονίου. Από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Η άσκηση του λόγου που δόθηκε στον Άγιο Σιλοανό είναι αναγκαία, υπέροχη και σωτήρια. Δεν είναι όμως εφικτή σε όλους. Ο Γέροντας Σοφρόνιος εξομολογείται στο βιβλίο του «Ο ψώμεθα των Θεών καθώς εστί» ότι η δύναμη της αποστροφής προς τον εαυτό μας, που ενισχύει την ταπεινή κατάβαση προς τα κάτω, προϋποθέτει κάποια οικείωση, γνώση, ακόμη και όραση του Χριστού. Διότι τότε η σύγκριση του ανθρώπου δεν γίνεται με τους ομοιοπαθείς ανθρώπους γύρω του, αλλά με τα θεία μέτρα που φανέρωσε στη γη το υπόδειγμα της ταπεινής και εις τέλος αγάπης του Κυρίου. Η θέα από τη μία του κάλους του προσώπου του Ιησού και η ασχημία από την άλλη του δικού του προσωπείου γεννά στον άνθρωπο το αυτομίσος και αναζωπυρώνει την έμπνευση να ανταποκριθεί στην τέλεια αγάπη που εκείνος αποκάλυψε στον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, καταδικάζει τον εαυτό του στον Άδη, χωρίς να απελπίζεται, και επικρατεί στην καρδιά του ένα ισχυρό αίσθημα, επειδή ομολογεί μια βασική αλήθεια. Ότι ναι, είναι αλήθεια ότι είναι άξιος της κολάσεως, γιατί προσέβαλε τον Θεό με τις αμαρτίες του και δεν δόξασε δεόντως το όνομά του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Θεός θέλει την καταδίκη του. Γι' αυτό και λέει «Ναι, Κύριε, είναι αλήθεια ότι είμαι άξιος της ερημώσεως του Άδου, αλλά θα ρώει στο έλεος της ευσπλαχνίας και αγαθότητός σου. Χρειάζεται το πρώτο μέρος, αλλά είναι απαραίτητο και το δεύτερο. Με το πρώτο συντρίβεται η αλαζονία του νου, οπότε προστατεύεται από κάθε αλότριο λογισμό. Με το δεύτερο, δηλαδή με την εμπιστοσύνη στο έλεος του, δοξάζεται ο Θεός. Αν ο άνθρωπος παραδοθεί στην απελπισία, είναι σαν να θεωρεί τον Θεό ανίκανο να τον σώσει από κάθε χαλεπή κατάσταση, κάτι που αποτελεί σχεδόν βλασφημία. Αυτός ο ίδιος είπε ότι είναι ικανός να υπερβεί κάθε ανθρώπινη αδυναμία και να καταστήσει δυνατή τη σωτηρία. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό. Η εμπιστοσύνη αυτή τιμά τον Θεό. Επομένως, όταν ομολογούμε την αλήθεια, ελκύουμε πνεύμα Θεού, που συνοδεύεται από ισχυρό αίσθημα θέρμης και συντριβής καρδιάς και κατακαίει σαν μύγες τους αλότριους λογισμούς του εχθρού. Είναι αναγκαία αυτή η επίγνωση και ομολογία, επειδή τότε μόνο αληθεύει κάποιος κατά Θεό. Αλλά χρειάζεται και το δεύτερο, να μην απελπίζεται, διότι έτσι αναποθέτει όλη την πεποίθησή του στον Θεό και Αυτόν μεγαλύνει και δοξάζει, διότι Αυτός μόνος μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά για τη σωτηρία Του.

Υπάρχει και μία τρίτη διάσταση στο λόγο του Αγίου Σιλοανού. Η τήρηση του λόγου αυτού δεν θεραπεύει μόνο τη σχέση του ανθρώπου με τον Σωτήρα Κύριο, αλλά και τη σχέση του με τον πλησίον. Αυτός που αφομοιώνει το πνεύμα της μεγάλης επιστήμης και συνεχώς εμβαθύνει στην ταπείνωση απέναντι στον Θεό και τοποθετεί τον εαυτό του κάτω από κάθε κτίσμα, υποβάλλοντάς τον στην έσχατη τιμωρία της κολάσεως και στο υπερφυσικό άλγος του δίκαιου χωρισμού του από τον Θεό των Πατέρων μας, πώς είναι δυνατόν ποτέ να διαμαρτυρηθεί όταν τον βρίζουν ή τον αδικούν ομοιοπαθείς με αυτόν άνθρωποι? Και πάλι, πώς θα μπορούσε να παραπονεθεί για την αρρώστια και τα παθήματά του, τα οποία παραχωρεί η αγαθή πρόνοια του Κυρίου στο διάβα της ζωής του? Η ασκητική λοιπόν του λόγου αυτού, κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζω, τον συμφιλιώνει με τον Θεό, τον σοφίζει να πηγαίνει κάτω από τα κύματα των εναντίον πειρασμών και έτσι να διασχίζει αυλαβώς τη θάλασσα του βίου και να εισέρχεται νικητής στο πανηγύρι της Θείας Αγάπης συν πάση της Αγίας. Με την άσκηση στην οποία αναφερόμαστε εδώ, σφραγίζει ο πιστός το λόγο του Κυρίου ότι η μεγαλύτερη εντολή του Ευαγγελίου είναι να θεωρεί τον εαυτό του ως αχρίο δούλο, ακόμη και αν εκπληρώνει τις εντολές. Λέει ο Κύριος, ούτω και εμείς όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα, λέγεται ότι αχρή δούλοι εσμέν, ότι ό, οφείλαμεν ποιήσε πεποιήκαμεν. Αυτή τη στάση αυτομεμψίας κρατούν όλοι οι δίκαιοι, σύμφωνα με την παραβολή της κρίσεως, ακόμη και με τα θάνατον. Οπότε θυμόμαστε ότι ο ευλογημένος, ότι ο αιώνιος κριτής θα τους δοξάσει λέγοντας «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν». Στην καθημερινή μας ζωή ο λόγος του Αγίου Σιλοανού «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι» εκπληρώνεται σε κάποιον επαρκή βαθμό για τη σωτηρία ως εξής. Όταν ο χριστιανός βρίσκεται στον χώρο από τον οποίο απουσιάζει ο Θεός, που δημιούργησαν οι συνθήκες της πτώσης, γεμάτο από δυσχέρειες, θλίψεις, στερήσεις, ασθένειες, αδικίες και παθήματα, αλλά δέχεται αυτά ως παραχώρηση και οικονομία Θεού, κρίνοντας τον εαυτό του άξιο για κάθε βάσανο και κακοπάθεια, χωρίς να απελπίζεται ή να δυσφορεί, και ταυτόχρονα αποδίδει ευχαριστία, δικαιοσύνη και δόξα στον Θεό, τότε και ο Θεός ευαρεστείται και τον κάνει κληρονόμο του για όλη την αιωνιότητα. Τέλειο παράδειγμα αυτής της περίπτωσης υπήρξε ο καλός ληστής πάνω στο Σταυρό, που πρώτος έγινε δεκτός στον παράδεισο της τρυφής. Η μέθοδος του Αγίου Σιλοανού στην υπέροχη και χαρισματική τελειότητα είναι ανέφικτη για τους πολλούς. Σε έναν μέτριο βαθμό είναι πάντοτε ωφέλιμη. Υπάρχει όμως και μια άλλη οδός που συγγενεύει με αυτή, ψυχολογικά προσιτή σε όλους και φέρει τον ίδιο καρπό σωτηρίας. Σε αυτή τρόπον την είναι σαν να αντιστρέφουμε τα δύο μέρη του λόγου που έλαβε ο Σιλοανός. Ευχαριστούμε πρώτα τον Θεό για όλα, αλλά κρατούμε σταθερά και απαρησίαστα την επίγνωση ότι είμαστε ανάξιοι της περιποιήσεως και των εκτιρμών του, ως αχρειωμένοι από την αμαρτία. Έτσι ευδοκεί ο Κύριος τη σωτηρία μας.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή Πέμπτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, σύ φωτισμός Ιησού μου νοός μου, σύ σωτηρία της απεγνωσμένης ψυχής μου σώτερ, σύ Ιησού μου της κολάσεως ρίσε και γεένης εμέ κραυγάζοντα σώσον Ιησού μου Χριστέ με των άθλιων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ολοσχερός Ιησού μου, προσπάθη της ατιμίας καταβεβλημένος, ήδη κραυγάζω. Σύ Ιησού μου, βοηθείας μη χείρα, καταπέμψας έξπασον κράζοντα, σώσον σωτήρ μου, Χριστέ με των άθλιων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Βέβυλον νουν Ιησού περιφέρον αναβώσι, κάθαρον του ρήπου με των πτεσμάτων, και λύτρωσέ με τον εις βάθη κακίας εξαγνίας κατολισθήσαντα. Σώτερ Ιησού μου και σώσον με, δέομε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Τον Ιησούν ηγενήσασα, κόρη Θεογενήτορ, τούτον εκδισώπη, σωθήνε πάντας τους Ορθοδόξους, μοναστάς και μηγάδας, και γέννης ριστήνε κραυγάζοντας, πλην σου προστασίαν βεβαίαν ουκέγνωμεν.

Η αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον είναι η κλίμακα που ανυψώνει τον άνθρωπο στον ουρανό. Η ησυχία είναι η μήτυρ της προσευχής, η προσευχή δε μήτυρ της θεωρίας. Ο Θεός είναι άπειρος και άειλος και δεν χωρείται σε τόπο, αλλά χωρείται στις καθαρές καρδιές. Η αρετή δεν είναι έργο της φύσεως, ούτε της τύχης, αλλά της ελευθέρας βουλήσεως. Η νηστεία είναι το φάρμακο της ψυχής και το σώμα γίνεται υγιέστερο με αυτήν. Η ελεημοσύνη σβήνει τις αμαρτίες και ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Η αγάπη είναι το τέλειο αγαθό και όποιος έχει αγάπη έχει όλα τα αγαθά. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι προς τον Θεό και οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 21. Σάββατο, η τελευταία αυγή. Μέρος πρώτο, πρωί. Σάββατο 10 Απριλίου. Ξημέρωσε και ο βομβαρδισμός της πόλης συνεχίζονταν κανονικά. Κατά το διάστημα των 10 πρώτων μηνών της πολιορκίας, ρίχτηκαν 100.000 βλήματα και βόμβες εχθρικού πυροβολικού κατά του Μεσολογγίου, ενώ τους τελευταίους 2 μήνες ρίχνονταν 2.000 κάθε μέρα. Οι ώρες παρέρχονται, τα ξημερώματα πλησιάζουν, η πόλη βρίσκεται στο πόδι. Είναι Σάββατο του Λαζάρου. Ο ήχος της καμπάνας καλεί τους κατοίκους να προσέλθουν στους ναούς. Γράφει ο Μακρύς. Στο ναό του Αγίου Παντελεήμονα, ο επίσκοπος Ιωσήφ, απευθυνόμενος από τον Άμβωνα στους εκκλησιαζόμενους πολιορκημένους, τους μιλούσε για τη δεινή κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει και ότι η μόνη λύση ήταν η έξοδος. Τους εμψύχωνε, τους ενθάρρυνε και τους προέτρεπε να υποστούν με τα θάρρους και αγωγίστος ό,τι κι αν ήθελε να συμβεί στην Τυρσένδοξη εκείνη νύχτα. Τους τόνισε ότι έπρεπε να πιστεύουν ακράδαντα και μεταπεπιθήσεως ότι εκείνη η μέρα που συνέπιπτε με την επέτειο της εορτής της τετραημέρου εκ νεκρών Αναστάσεως του Λαζάρου και παραμονή των βαΐων ήταν εκθίας εμπνεύσεως και μαρτυρούσε την επιτυχία των αγώνων και των θυσιών. Οι λόγοι αυτοί του σεβαστού και μάρτυρος ιεράρχου Ιωσήφ συγκίνησαν τους πάντες και τους γέμισαν χαρά και θάρρος. Ζωηροί και εύθυμοι ασπάζονταν αλλήλους των τελευταίων ασπασμών και χωρίζονταν χωρίς να συλλογίζονται ούτε όσα υπέστησαν, ούτε όσα έμελε να δοκιμάσουν και ψηφούσαν και περιφρονούσαν και αυτόν τον θάνατο

οποίος μετά από λίγο τους ανέμενε. Σένα και μόνο με ανυπομονησία απέβλεπαν και ρωτούσαν ο ένας τον άλλον περί της ευλογημένης εκείνης ώρας της ενάρξεως της εξόδου, όπως την αποκαλούσαν, πιστεύοντας ακράδαντα και μεταπεπιθήσεως στην επαλήθευση και πραγμάτωση των εμπνευσμένων εκείνων ιερών λόγων του μάρτυρος Ιωσήφ και προσδοκώντας την απελευθέρωση της αγαπητής τους πατρίδας. Γράφει ο Σπυρίδων Τρικούπης για το πρωί της 10ης Απριλίου. Στο μεταξύ έφτασε η 10η Απριλίου. Πάρα πολλοί ήταν οι κατάκητοι. Όσοι δεν μπορούσαν να κινηθούν, αναγκάστηκαν να περιμένουν τον διασφαγής θάνατο πάνω στο κρεβάτι τους. Οι κάπως πιο δυνατοί μεταφέρθηκαν μέσα σε μερικά από τα πιο γερά σπίτια όπου υπήρχαν πολεμοφόδια με σκοπό να πολεμήσουν μέχρι την τελευταία τους πνοή και έπειτα να καούν. Μαζί τους έμειναν και πολλοί στενοί συγγενείς που δεν άντεχαν να αποχωριστούν τους δικούς τους και προτίμησαν να πεθάνουν μαζί τους πολεμώντας. Υπήρχαν επίσης και κάποιοι από τους εναπομείναντες, οι οποίοι παίρνοντας θάρρος από τις συνηθισμένες νίκες της πολιορκίας, πίστεψαν πως αν η γενναία εκείνη φρουρά ορμούσαν όλοι μαζί, θα σκόρπιζαν τους πολιορκητές και θα λύτρωναν την πόλη από τα επικείμενα δεινά. Είναι συγκινητική η στιγμή που όλοι, αφού έχουν εξομολογηθεί, προσέρχονται να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων από το Άγιο Δισκοπότηρο του Ιωσήφ Ρωγών και των ιερέων της μαρτυρικής πόλης. Ο Δεσπότης είχε πάντα μπροστά στα μάτια του το αρχιερατικό του καθήκον και γι' αυτό κήρυξε πανστρατιά του κλήρου, ώστε αυτές τις τελευταίες ώρες να κοινωνήσουν όλοι, ώστε να οπλιστεί το πίμνιο απέναντι σε αυτά που θα ακολουθούσαν. Γράφει ο Μιχαλόπουλος. «Και μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Όλοι ευλαβικοί και σχεδόν χαρούμενοι προσέρχονται στις εκκλησίες, στριμώχνονται, χαιρετίζονται και άλλοι ζητούν συγχώρηση από τους φίλους τους. Άλλοι με δάκρυα στα μάτια ζητούν έλεος και άλλοι ασπάζονται ο ένας τον άλλον. Η σκηνή αυτή, την οποία πολλοί επιζώντες των αγωνιστών θυμούνται με δάκρυα, είχε γεμίσει την ψυχή όλων από συγκίνηση και ήκτο και η πόλη είχε πλημμυρίσει από πένθυμους ήχους μισολεγωμένων φράσεων. Η λειτουργία αρχίζει για να τελειώσει εν μέσω λιγμών. Το δισκοπότηρο μετά το τέλος προβάλλει στη μεσαία πύλη. Ο ιερέας προτείνει σ' όλους, «Παιδιά, μεγάλοι και μικροί, την ύστερη μεταλαβιά ελάτε για να βρείτε». Μετά την εκκλησία, όλος ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, φιλιούνται και αποχαιρετίζονται. Όσοι θα έμεναν μέσα, περίπου 600, προτρέπουν αυτούς που θα βγούνε να εκδικηθούν το θάνατό τους. Οι ίδιοι ετοιμάζονται να αμυνθούν. Όσο περνούσε η ώρα, η κίνηση μέσα στην πόλη ζωηρεύει περισσότερο. Δραματικές σκηνές λαμβάνουν χώρα. Χαρούμενοι και σαν μεθυσμένοι περιφέρονται πολλοί στους δρόμους τραγουδώντας πατριωτικά άσματα και ψηφώντας το θάνατο που τους περιμένει. Πολλοί νέοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πόλη και προτιμούν να μείνουν εκεί, εκδικούμενοι τους γέροντες και τους απομείναντες φίλους. Άλλοι πάλι ελπίζουν σε θρίαμβο της φρουράς και καταστροφής των εχθρών. Ενθουσιαστικές κραυγές δονούν την ατμόσφαιρα. Τα στερεότερα σπίτια οχυρώνονται, στους πύργους της πόλης μεταφέρονται πυροβόλα και ανοίγονται πολεμίστρες. Μπαρούτι μοιράζεται σε κάθε σπίτι. Βαρέλια πυρίτιδας τοποθετούνται σε διάφορα μέρη. Οι υπόνομοι γεμίζουν από εκρηκτικές ύλες. Πολύτιμα πράγματα χώνονται στη γη. Το πρωινό της τελευταίας ημέρας φεύγει. Η πνευματική προετοιμασία τέλειωσε. Τώρα η σκυτάλη περνά στους στρατηγούς. Το μεσημέρι πλησιάζει και οι οπλαρχηγοί συγκεντρώνονται σε μια κρίσιμη τελευταία σύσκεψη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτίστου μοναχού του Στουδίτου. Οδή έκτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού μου Χριστέ πολυέλεε, εξομολογούμενον δέξε με δέσποτα, ο Ιησού και σώσον με, και φθοράς Ιησού με εξάρπασον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού μου ουγέγονεν έτερος άσωτος, ουδείς ως εγώ ο ταλέπορος. Ο Ιησού φιλάνθρωπε, αλλά σύ Ιησού με διάσωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού μου και πόρνην και άσωτον και τον Μανασίν και τον Τελώνην νενίκηκα, ο Ιησού μου πάθεση και ληστήν Ιησού νινεβήταστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Ιησούν των Χριστών μου κοιήσασα, άχραντε παρθένε, ημώνη αμόλυντος, με μολυσμένον όντα με, πρεσβειών σου ισόπονην κάθαρον. Ιησού γλυκύτατε το φως του κόσμου, της ψυχής μου φώτισον τους οφθαλμούς, Ιε Θεού, τη θεαυγή σου λαμπρότητη, ή να υμνώσε το φως το ανέσπερον.

Αχιλλείου φωνή. Είναι αναγκαίο όχι μόνο να προσέχουμε τη διατροφή μας, αλλά και να απομακρυνόμαστε από κάθε άλλη αμαρτία. Όπως ακριβώς δηλαδή νηστεύουμε από τροφές, έτσι να νηστεύει και η γλώσσα μας και να αποφεύγει την κατάκριση, το ψεύδος, την αργολογία, την ύβρη, την οργή και γενικότερα κάθε αμαρτία που γίνεται με τη γλώσσα. Κατά τον ίδιο τρόπο, να νηστεύουμε και με τα μάτια, δηλαδή να μην κοιτάζουμε μάταια πράγματα, ούτε να τα αφήνουμε ελεύθερα να παρατηρούν οτιδήποτε ή να κοιτάζουν τον άλλο με ανέδεια. Παρόμοια και τα χέρια και τα πόδια μας να τα εμποδίζουμε από κάθε πονηρό πράγμα. Να απέχουμε λοιπόν από κάθε κακία, η οποία διαπράτεται από οποιαδήποτε αίσθηση. Όσιος δωρόθεος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν κύριε και σώνα στον αιώνα μη. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλησε, ο τέμπος της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής κορυφός, ελθέτε σύνωσον ημίν και κατάρισον ημάς από πάσης ηλίδος και σώσον αγαθέντας της χάρισης ημών.
1: Με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε και πάλι να μελετήσουμε κάποιο θέμα. Κάποιο θέμα που μας έδωσε αφορμή γι' αυτό η Κυριακή που πέρασε και που ήταν αφιερωμένη στην Ορθοδοξία. Βέβαια, θα μπορούσαμε πολλά πράγματα να πούμε σχετικά. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική ομιλία. Ορθοδοξία και Ιεραποστολή, όπως ανακοινώσαμε τον τίτλο της. Αφορμή, όπως είπα και προηγουμένως, μας δίνει η Κυριακή που πέρασε, η Κυριακή της Ορθοδοξίας και που ξέρουμε ότι καθιερώθηκε από τον 9ο αιώνα, τότε που τέλειωσαν οι μεγάλες επιθέσεις κατά της Εκκλησίας με την εικονομαχία και που η Εκκλησία, στη Σύνοδο του 843, αποφάσισε να γιορτάζεται αυτή η μέρα, η πρώτη Κυριακή των νηστιών. Και μας θυμίζει αυτή η μέρα όλο εκείνο το ξεπέρασμα των πολλών επιθέσεων που δέχθηκε η Εκκλησία εναντίον της, που έγιναν και γίνονται από πολλούς διώκτες και αιρετικούς. Αλλά και στη διακήρυξη πως έχει την αλήθεια. Αυτό το τελευταίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δικαιολογημένα μπορεί να δημιουργηθεί απορία. Μήπως οι πολλές και διάφορες αιρέσεις έχουν νοθεύσει το χριστιανισμό. Μήπως έχουμε κάποια πράγματα που έχουμε απομακρυνθεί από αυτό που λέμε αλήθεια. Η χριστιανική αλήθεια που διδασκόμαστε σήμερα είναι η ίδια όπως την αποκάλυψε ο Κύριος και την κήρυξαν οι Απόστολοι. Τι έχει παραφθαρεί από διάφορες ανθρώπινες δασκαλίες? Μήπως δηλαδή μπήκανε κάποιες ανθρώπινες διαφορετικότητες και την έχουν ενωθεύσει? Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει την αλήθεια του Χριστού, όταν σήμερα υπάρχουν και άλλες χριστιανικές εκκλησίες, όπως η Ρώμαιο-Καθολική ή οι διάφορες εκκλησιαστικές κοινότητες των Προτεσταντών? Αυτό πράγματι είναι ένα πολύ αξιόλογο θέμα. Θα δούμε λοιπόν μερικά σημεία του και πρώτα για αυτό που έχουμε και είναι η Ορθοδοξία. Τότε η Ορθόδοξη Εκκλησία καθέρχει και διδάσκει τη γνήσια και ανώθευτη αλήθεια του Χριστού και των Αποστόλων, το αποδεικνύουν τα εξής στοιχεία. Πρώτα, τα λάθη των ετεροδόξων εκκλησιών. Με τον όρο ετερόδοξη εκκλησία εννοούμε βασικά τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και τη μεγάλη εκείνη ομάδα των προτεσταντικών κοινοτήτων. Ας έστρουμε έτσι στα λάθη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Φυσικά είναι γνωστά, θα τα επαναλάβουμε όμως για να τονίσουμε την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Τους 11ους αιώνες η Χριστιανική Εκκλησία ήταν ενωμένη. Βάδιζε σταθερά και μάλιστα κάτι πολύ σημαντικό, η Δυτική Εκκλησία ήταν σε πολλά πιο ορθόδοξη από την Ανατολική. Ας πούμε στις μεγάλες αιρέσεις του αριανισμού, του μονοφυσιτισμού, πιο σωστή στάση κρατούσε η Δυτική Εκκλησία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Μέγας Αθανάσιος κατέβηκε και στη Δύση για να βρει εκεί στήριγμα στους αγώνες ο οποίους έκανε. Ύστερα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έγιναν και άλλες 6 Οικουμενικές Σύνοδοι που διατήρησαν την ενότητα και την ειρήνη της Εκκλησίας του Χριστού. Από το 10ο αιώνα η Δυτική Εκκλησία άρχισε να διαφοροποιείται από την Ανατολική. Οι σημαντικότερες διαφορές που άρχισαν σιγά σιγά να παρατηρούνται στη Δυτική Εκκλησία ήταν οι εξής. Πρώτα-πρώτα το πρωτείο του Πάπα. Μέχρι το 10ο αιώνα τη Χριστιανική Εκκλησία της Οικουμένης τη διοικούσαν οι 5 πατριάρχες που βρίσκονταν στη Ρώμη, στη Κωνσταντινούπολη, στην Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια και Ιεροσόλυμα, η λεγόμενη πενταρχία. Όταν παρουσιαζόταν ένα θέμα στην Εκκλησία, ερχόταν σε μια σύνοδο για να μελετήσει το θέμα αυτό. Ο επίσκοπος της Ρώμης, ο επίσκοπος έτσι, της Ρώμης, είχε πρωτεία τιμής. Επειδή ήταν την πρώτη περίοδο, μέχρι και τον 6ο αιώνα τουλάχιστον, η Ρώμη έπαιζε τον σπουδαιότερο ρόλο. Άλλωστε η αυτοκρατορία δεν ήταν ακόμη βυζαντινή, ήταν καθαρά ρωμαϊκή. Και το βλέπουμε στα πάντα, στη γλώσσα, στη επίσημη γλώσσα. Τη βλέπουμε στα διατάγματα και στα πάντα. Ο επίσκοπος Ρώμης, είπαμε, είχε μια προτεραιότητα σαν τον επίσκοπο της πρώτης εκκλησίας. Όμως, εφόσον η πρωτεύουσα είχε γίνει τώρα η Κωνσταντινούπολη, οι δύο αυτοί επίσκοποι έπαιζαν πρωτεύουσα ρόλο και επανειμένως στις συνόδους οικουμενικές ή και τοπικές συνόδους, άλλοτε προείδευε ο της Ρώμης και άλλοτε ο της Κωνσταντινούπολης ή αν οι ίδιοι δεν ήταν παρόντες με αντιπροσώπους τους. Το 10ο αιώνα όμως οι επίσκοποι της Ρώμης ζήτησαν να συγκεντρώσουν στα χέρια τους όλη την εκκλησιαστική εξουσία και να κυβερνούν την εκκλησία σαν απόλυτοι μονάρχες. Σε απολυταρχικές αυτές απαιτήσεις αντιτάχθηκε η εκκλησία της Ανατολής μένοντας πιστή στο πνεύμα και το πολίτευμα των πρώτων αιώνων. Η αντίσταση ξέσπασε εμφανέστατα τον 9ο αιώνα όταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ήταν ο Φώτιος, ένας από τους λαμπρότερους και πιο μορφωμένους που πέρασαν από την Εκκλησία και στη Ρώμη ήταν ο Πάπα Νικόλαος ο πρώτος, ο οποίος ήταν επίσης ικανός και ο οποίος, προσέξτε μια φράση, ολοκλήρου του κόσμου αυτοκράτορα επί εαυτόν. Με μια υπερφύαλη διάθεση, ολοκλήρου του κόσμου αυτοκράτορα επί εαυτό τον εαυτό του, το θεωρούσε αυτοκράτορα όλου του κόσμου. Ύστερα από διάφορες φάσεις προσεγγίσεων και αντιθέσεων, το 1054 μετά Χριστό έγινε το μεγάλο σχίσμα, αυτό που δεν εκπληρώθηκε μέχρι σήμερα. Σαν να μην έφτανε η απομάκρυνση των παππών της Ρώμης από το αρχαίο δημοκρατικό σύστημα της πενταρχίας, σιγά σιγά αναπτύχθηκε στη Δυτική Εκκλησία και άλλη κακοδοξία. Ποια? Το αλάθητο του Πάπα. Σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτή που έγινε δόγμα κατόπιν το 1870, ο Πάπας εκφράζει με αλάθητο τρόπο τη χριστιανική διδασκαλία όταν μιλάει και διδάσκει από το θρόνο του, ex cathedra, όπως είναι γνωστός ο όρος. Όταν λοιπόν κάθεται ο Πάπας εδώ και λέει, ό,τι λέει είναι αλάθητο. Η πίστη όμως στις αρχές εκκλησίας και της Ορθοδόξου είναι ότι μόνο ο Κύριος είναι αλάθητος και αναμάρτητος, ο οποίος το αλάθητο το εμπιστεύθηκε σε ολόκληρη την εκκλησία και όχι σε κάποιο πρόσωπο. Κοντά στα σοβαρά αυτά λάθη της Δυτικής Εκκλησίας, ιδίως ύστερα από το σχίσμα, προσθέθηκαν και άλλες κακοδοξίες και πλάνες, όπως το περίφημο Φιλιόκουε, δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Λατινική λέξη Φιλιόκουε. Ακόμη προσθέθηκε μια άλλη, ακόμη πιο έτσι, αιχμηρή κακοδοξία, οι αξιομιστίες των Αγίων, δηλαδή ότι οι Άγιοι έκαναν περισσότερα από όσα ζητάει ο Θεός. Ας πούμε έτσι, παράδειγμα, εμένα μου ζητάει να κάνω 50 μετάνοιες την ημέρα, αλλά εγώ έκανα 70. Οι επιπλέον μετάνοιες όμως δημιούργησαν μία κατάθεση, ας πούμε, από την οποία έχω να παίρνω και αυτό το περίσσευμα μπορώ να τα διαθέτω εγώ όπως θέλω. Ας πούμε, πάνε σε κάποιον άλλον. Αλλά δεν θα είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτή η καθαρά αιρετική διδασκαλία η οποία διατυπώθηκε, αλλά ότι αυτές τις επιπλέον αξιομυστίες, όπως ονομάστηκαν, μπορούσε να τις διαχειρίζεται ο Πάπας και να τις δίνει εκεί που ήθελε. Προσέξτε κάτι, έναντι πληρωμής. Έτσι δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα συγχωροχάρτια κάπου από τον 15ο και κορυφώθηκαν τον 16ο αιώνα και μην ανησυχεί για τον άνθρωπο που πέθανε και ήταν εντελώς άσχετος, πλήρωσε και αυτή η φράση «Όταν ακουστεί ο τύπος του Χρυσού, η ψυχή πηδάει στον Παράδεισο» είναι χαρακτηριστική της εποχής εκείνης. Η κατάσταση αυτή, όπως ήταν φυσικό, δημιούργησε μέσα στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας ένα φοβερό κλίμα δυσπιστίας και αντιδράσεως. Η δυσφορία το 16ο αιώνα κατέληξε σε μια βίαιη αντίδραση. Διάφοροι θεολόγοι, ικανοί και αξιόλογοι για τη Δυτική Εκκλησία, όπως ο Λούθυρος, ο Καλβίνος, ο Σβίγλιος, ταυτόχρονα χωρίς καμιά συνεννόηση προηγουμένως και μαζί τους ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων αντιστάθηκαν και αντέδρασαν. Δεν μπορούσαν να συμβιβάσουν τα όσα διάβαζαν στο Ευαγγέλιο με τα όσα έβλεπαν, ύψωσαν φωνή διαμαρτυρίας. Τη φωνή τους την επανέλαβαν πλήθη λαού και έτσι δημιουργήθηκε μεγάλο ρεύμα διαμαρτυρωμένων κατά των αυθαιρεσιών του Πάπα. Αυτό μεγάλωνε και κατέληξε σε μια μεγάλη διάσπαση που αυτή τη φορά έγινε μέσα στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας. Έτσι προήλθε η διαμαρτύρηση, η λέξη είναι η ίδια το προτεσταντισμός. Και τώρα ας έρθουμε και στα λάθη των διαμαρτυρωμένων. Δυστυχώς έπεσα σε αλλεπάγγελα σφάλματα. Και πιο συγκεκριμένα, κατάργησαν την παράδοση. Οι διαμαρτυρόμενοι, αντιδρώντας τις κακοδοξίες και τις καταχρήσεις της παπικής εκκλησίας, αρνήθηκαν τελείως την παράδοση της εκκλησίας σαν πηγή της πίστεως και κράτησαν σαν μοναδική πηγή του χριστιανισμού την Αγία Γραφή. Έτσι στερήθηκαν τον πλούτο 15 αιώνων χριστιανικής εμπειρίας. Το δεύτερο πλάθος το μεγάλο τους ήταν η έξαρση της προσωπικής αυθεντίας. Απελευθερώθηκαν από τη δουλεία της Ρώμης και υποδηλώθηκαν σε μια χειρότερη σκλαβιά, στην αυθαιρεσία της προσωπικής τους γνώμης. Επειδή έλειπε η παράδοση και μάλιστα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, ο καθένας άρχισε να ερμηνεύει την Αγία Γραφή με το δικό του τρόπο και να καταλήγει σε εντελώς αυθαίρετα συμπεράσματα για τα θέματα της πίστεως και της σωτηρίας των ανθρώπων. Έτσι βλέπουμε τους Προτεστάντες να χωρίζονται σε επόμενους αιώνες μεταξύ τους και να δημιουργούνται συνεχώς καινούργιες θεωρίες και νέες ομάδες και να φτάσουν στο σημείο σήμερα να υπάρχουν χιλιάδες προτεσταντικές παραφιάδες με τις πιο ποικίλες και αντίθετες τάσεις. Με αυτόν τον τρόπο όμως, όπως καταλαβαίνουμε, καταντάει τελικά ο καθένας να έχει μια δική του, μια προσωπική θρησκεία, όπως αυτός την νομίζει και όπως τον βολεύει και να είναι στα μέτρα του. Φανταστείτε, υπάρχουν προτεσταντικές ομάδες που δεν δέχονται το βασικό δόγμα, το βασικό χριστιανικό δόγμα, την Αγία Τριάδα. Ή δεν δέχονται τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Ας πούμε, ο μάρτυρος του Ιεχωβά δεν δέχονται τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αλλά, αφήνοντας αυτά λίγο τις πολλές λανθασμένες εκδηλώσεις της Δυτικής Εκκλησίας, που απέναντι σε αυτές στάθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία στηριγμένη σε κάποια πράγματα, ας έρθουμε να δούμε τώρα αυτό ακριβώς που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ενώ λοιπόν ο Δυτικός Χριστιανισμός παρουσίασε και εξακολουθεί να παρουσιάζει τόσες εκτροπές από τη διδασκαλία και την οργάνωση της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας, η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία διατήρησε ανώθετη τη διδαχή του Χριστού και των Αποστόλων μέχρι σήμερα. Διατήρησε ανώθετη τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό εκφράζει με αυθεντικό και μοναδικό τρόπο τη χριστιανική αλήθεια. Τη θέση αυτή την επιβεβαιώνουν μερικά στοιχεία επιμέρους χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας. Πρώτα-πρώτα η γνησιότητα της διδαχής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε το προνόμιο να αποτελείται κυρίως από λαούς της Ανατολής, στους οποίους επικρατούσε η ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα είχε μεταφραστεί πρώτα η Παλαιά Διαθήκη, 3ο-2ο αιώνα π.Χ. Ενώ η Καινή Διαθήκη γράφηκε εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα. Είναι η γλώσσα αυτή που από Μέγα Αλέξανδρο είχε απλωθεί σε όλη την Οικουμένη, η ελληνιστική κοινή ή αλεξανδρινή, όπως είναι γνωστή μας. Επίσης, λόγω της εξαπλώσεως της χριστιανικής πίστης στον ελληνικό ανατολικό κόσμο, μέσα στον χώρο αυτό αναδείχθηκαν οι μεγαλύτερες μορφές του χριστιανισμού, οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν λόγοι και εμπνευσμένοι μελετητές και διδάσκαλοι της Αγίας Γραφής. Οι θεοφώτιστοι αυτοί πατέρες Εκκλησίας μας κατανόησαν τα ελληνικά κείμενα των θείων γραφών, τα ερμήνευσαν σωστά και τα δίδαξαν ή έγραψαν με τρόπο αυθεντικό τα συγγράμματά τους. Με τον τρόπο αυτό διατηρήθηκε αναλύωτη και ανώθετη χριστιανική διδασκαλία και παραδόθηκε σε εμάς από γενεά σε γενεά σαν μια ιερή παρακαταθήκη και άγια κληρονομιά. Ένα δεύτερο στοιχείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι το πνευματικό κύρος. Οι Ορθόδοξοι έμειναν πιστοί στον πνευματικό χαρακτήρα της Εκκλησίας όπως το καθόρισε ο Κύριος. Απόδοτε τα του Κέσαρου το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δεν έγινε ποτέ κοσμική δύναμη και εξουσία όπως συνέβη δυστυχώς με τη Δυτική Εκκλησία. Η δύναμη της Ορθοδοξίας ήταν πάντα ο λόγος του Ευαγγελίου, το εμπνευμένο κήρυγμα των Θεοφόρων Πατέρων, οι ηρωικοί αγώνες και θυσίες των μελώτες για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αγάπη. Η Ορθοδοξία δεν έγινε ποτέ κοσμικό κράτος όπως συνέβη με το κράτος του Βατικανού, που τόσες έρδες είχε και έχει με τα διάφορα κράτη και τους άρχοντες του κόσμου τούτου. Η Ορθοδοξία κήρυξε στους λαούς το Ευαγγέλιο πάντοτε ελεύθερα, χωρίς να τους το επιβάλλει με τη βία. Η Ορθοδοξία σε καμιά χώρα του κόσμου δεν έγινε ο προθάλαμος της απεικιοκρατίας, όπως έγινε με τη Δυτική Εκκλησία στις χώρες που πήγαινε από Λατινική Αμερική μέχρι Αφρική και οπουδήποτε αλλού. Η Ορθοδοξία διαδόθηκε στους λαούς σαν αλήθεια που ελευθερώνει από τα δεσμά της ειδωλολατρίας, αλλά και ριζώνει στις διάφορες χώρες της Ιδρογείου σαν αυτοφιές δέντρο. Δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί την ίδια γλώσσα, τα ίδια ήθη και έθιμα των λαών που ευαγγελίζεται. Παράδειγμα μεγάλο, τρανό παράδειγμα, οι Έλληνες Ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος, οι οποίοι δεν πήραν να επιβάλλουν την ελληνική γλώσσα στους σλαβικούς λαούς που πήγαν και έφεραν την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά στη γλώσσα τη δική τους μετέφρασαν όλα τα κείμενα, τα λειτουργικά κείμενα της Ορθοδόξης Εκκλησίας ελληνικής από την ελληνική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή αυτοί οι λαοί ήταν πολύ πίσω, τους δημιούργησαν και αλφάβητο. Το αλφάβητο το οποίο έχουν οι λαοί αυτοί συγείται βασικά στο κυριλικό αλφάβητο, όπως ξέρουμε. Ένα τρίτο στοιχείο που είναι υπέρ της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι τα βιώματα των Αγίων. Ο χριστιανισμός στην Ανατολή δεν έγινε γνωστό σαν φιλοσοφία όπως στη Δύση, αλλά βιώθηκε από τους ανθρώπους ως αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Στην Ανατολή καλλιέργησαν την καινούργια πίστη στον χώρο της καρδιάς και όχι στον χώρο της λογικής, του νου. Δεν προσπάθησαν με επιχειρήματα να τους πείσουν για την αλήθεια του χριστιανισμού, αλλά την έδωσαν την αλήθεια αυτή να έρθει και να πέσει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Η Ορθοδοξία δέχτηκε αυθόρμητα την πρόσκληση του Κυρίου, έρχου και είδε, έλα να μας δεις ποιοι είμαστε. Άνοιξε την καρδιά της στον Χριστό και δέχτηκε ανεπιφύλακτα την αγάπη Του. Η Ορθοδοξία ως ορθοπραξία είναι τελικά η απάντηση αγάπης στην αγάπη του Χριστού για τον άνθρωπο. Είναι γνωστό το περιστατικό όταν ο Βλαδίμηρος το 978 μετά Χριστόν ήθελε να βρει ποια είναι η κατάλληλη θρησκεία για να πάρει στο λαό του, να δώσει στο λαό του, έστειλε εκπροσώπους του σε διάφορες περιοχές για να δούνε τι θρησκεία έχουν αυτές οι περιοχές. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη και παρακολούθησαν μια θεία λειτουργία στην Αγία Σοφία, είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να αναζητήσουμε. Αυτή είναι η θρησκεία την οποία εμείς θα διαλέξουμε. Και ξέρουμε ότι πράγματι μετέφεραν αυτή την άποψή του στον Βλαδίμηρο, έγινε η μεγάλη αποδοχή της Ορθοδοξίας από το Ρωσικό λαό και που υπάρχει φυσικά μέχρι σήμερα. Η Ορθοδοξία είναι το ωραίο οικοδόμημα που χτίστηκε ανά τους αιώνες με το ζήλο, την αυταπάρνηση, την αφοσίωση, τον έρωτα για τον Θεό και τον άνθρωπο χιλιάδων υπάρξεων που στην ιερή αυτή υπόθεση αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή. Αυτοί είναι οι λόγοι που ακράδοντα μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η Ορθοδοξία διατήρησε ανόρθευτη την αλήθεια και τη ζωή του Χριστού. Και τώρα κάποια ερωτήματα. Πώς κατόρθωσε η Ορθοδοξία να μην κάνει τα λάθη του δυτικού χριστιανισμού? Δηλαδή, θα μου πείτε, όπως μας τα παρουσιάζεις, Πάτερ, δεν έχουμε τίποτε λαθασμένα στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Έχουμε. Φανταστείτε ότι επανειμένως πατριάρχες και άλλοι είχαν αιρετικές δασκαλίες. Σχεδόν όλες οι, όλες οι αιρέσεις ξεκίνησαν από κληρικούς, από αρχιερείς και όλα τα άλλα, όπως συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά τι γινότανε? Υπήρχε μια άγια ευαισθησία. Μπορεί κάποιος να εκείνεται μια αίρεση, αλλά η Εκκλησία δεν το δεχόταν. Αντιδρούσε. Πολλές τοπικές σύνοδοι καταδίκασαν αυτά τα πράγματα. Και έτσι έχουμε αυτή τη συνέχεια την οποία γνωρίζουμε. Πώς λοιπόν κατόρθωσε η Ορθόδοξη Εκκλησία να σταθεί? Ο κύριος λόγος είναι η αδιάσπαστη ενότητα των Ορθοδόξων, καθώς και οι συνεχείς αγώνες της Ορθοδοξίας για την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Επίσης μπορεί να λεχθεί ότι στη διατήρηση της χριστιανικής αλήθειας συνέβαλε και η ψυχοσωματική σύνθεση και η κατασκευή των λαών της Ανατολής. Η εσωτερικότητα και η βαθιά συναισθηματικότητα που τους διακρίνει τους βοήθησε να νιώσουν και να διατηρήσουν καλύτερα το χριστιανικό μήνυμα. Θυμηθείτε ότι ένας Ισαάκ Σύρος και ένας Εφραήμ Σύρος, όχι Έλληνες, Σύρε, τι εκφράζουν? Το ίδιο ακριβώς πνεύμα που εκφράζουν οι άλλοι πατέρες μεγάλοι της Εκκλησίας. Ο Ιωάννης ο Συναγητής της Κλίμακας δεν είναι Έλληνες, αλλά είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Η εσωτερικότητα λοιπόν και η βαθιά συναισθηματικότητα που τους διακρίνει βοήθησε να νιώσουν και να διατηρήσουν καλύτερα το χριστιανικό μήνυμα. Γιατί όμως η Δυτική Εκκλησία έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από την Ορθοδοξία? Άλλο ερώτημα. Αφού η Ορθοδοξία έχει την αλήθεια, γιατί δεν μπόρεσε αυτή την αλήθεια να την φέρει στα πέρατα της γης? Η Δυτική Εκκλησία είναι καλύτερα οργανωμένη. και η οργάνωσή της είναι αυστηρή και συγκεντρωτική. Όλα ρυθμίζονται από ένα κέντρο, τη Ρώμη, και ειδικότερα από το Βατικανό, από την κυβέρνηση της Δυτικής Εκκλησίας. Στην ανάπτυξη της Δυτικής Εκκλησίας βοήθησε και η γενικότερη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κρατών, η επιστημονική, οικονομική, οργανωτική. Από το 16ο αιώνα έχουμε μια συνεχή ανάπτυξη. Αυτό βοήθησε και επέδρασε και στην καλύτερη οργάνωση της Δυτικής Εκκλησίας. Η Ορθοδοξία από το άλλο μέρος ζει και εργάζεται μέσα στα εθνικά και κρατικά πλαίσια των λαών της Ανατολής. Κάθε εθνική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποτελεί κράτος εν κράτη και δεν ανταγωνίζεται την κρατική εξουσία. Αυτό όμως δεν σημαίνει και ότι ταυτίζεται με κάποιο κράτος. Η Ορθοδοξία φυτρώνει στις χώρες που σπέρνεται και έκτοτε ζει τη ζωή και τις ιστορικές περιπέτειες των λαών της. Παράδειγμα, η μακραίωνη δουλεία των ανατολικών λαών στους Μωαμεθανούς. Στις περιπτώσεις αυτές η Ορθοδοξία έζησε και έδρασε ως πνευματική δύναμη για την επιβίωση των υποδούλων και τη διατήρηση της χριστιανικής πίστεως. Θυμηθείτε και τη Ρωσική Εκκλησία, 75 χρόνια διωγμών, που δεν ξέρω αν εμείς, ιδίως με την κατάσταση που ζούμε σήμερα, θα μπορούσαμε να αντέξουμε αυτούς τους διωγμούς. Και όμως τα κατόρθωσε. Η ανάπτυξη της Δυτικής Εκκλησίας είναι εξωτερική και φαίνεται, ενώ η ζωή και η δραστηριότητα της Ορθοδοξίας είναι μυστική, εσωτερική, δεν φαίνεται. Όμως η Ορθοδοξία είναι η αιτία και ο λόγος υπάρξεως των Ορθοδόξων λαών που βρίσκονται συνεχώς κάτω από κινδύνους, απειλές και φοβερές ιστορικές περιπέτειες και συμφορές, όπως η τουρκοκρατία. Άλλο ερώτημα. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις Ορθόδοξες Εκκλησίες? Δογματική διαφορά δεν υπάρχει καμιά. Η κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί τη γλώσσα της στη λατρεία και χρησιμοποιεί τα τοπικά παραδοσιακά και χριστιανικά ήθη και έθιμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ζουν σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά καθεστώτα ή συνυπάρχουν με άλλες θρησκείες, όπως με τον Μωαμεθανισμό, ας πούμε στην Αλβανία. Ωστόσο δεν παρουσιάζουν καμία ουσιαστική διαφορά στο ήθος, το δόγμα και τη λατρεία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι, ας πούμε, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας επηρεάζεται και από τους μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι το 70-72%. Είναι τουλάχιστον επίσημα, γιατί και εκεί είναι πολύ άθεοι. Και τώρα ας περάσουμε σε ένα δεύτερο μέρος της ομιλίας μας, την ιεραποστολική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και στο σύγχρονο έργο της εξωτερικής ιεραποστολής Ορθόδοξης και ειδικότερα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όταν λέμε εξωτερική ιεραποστολή, εννοούμε την προσπάθεια που γίνεται να γίνει γνωστό το χριστιανικό μήνυμα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ακούσει τίποτα για τον Χριστό. Εκχριστιανισμός αυτών που είναι μακριά, τελείως μακριά από την αλήθεια του Θεού. Δεν εννοούμε εξωτερική αποστολή να πάμε, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα, σε ένα χωριό επάνω και να τους πούμε ελάτε στην Εκκλησία και αυτά. Αυτό λέγεται εσωτερική αποστολή, όταν μιλάμε σε ανθρώπους που έχουν ακούσει κάτι για τον Χριστό. Στα 1000 χρόνια της ζωής της, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν έπαψε να ακτινοβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις στην χριστιανική αλήθεια. Τόσο στις ώρες τις καλές, όπως για παράδειγμα της Ιεραποστολής Ισλάβου που είπαμε, όπως και στις δύσκολες στιγμές. Έτσι βλέπουμε να μεταφέρεται το φως του Ευαγγελίου έως ψηλά στις σκανδιναβικές χώρες, έως πέρα στα βρετανικά νησιά, αλλά και στην Αφρική, στην Ινδία, στην Αραβία και σε όλες τις περιοχές της γης. Να ζει με την παρουσία όχι μόνο ιεραποστόλων, αλλά ακόμη και ανθρώπων που δεν είχαν σαν κύριο έργο τους την ιεραποστολή, όπως ακόμη και έμποροι. μετέφερα την αλήθεια του Χριστού στις χώρες που πήγαινα. Μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός τον πρώτο αιώνα στη Ρώμη, ας πούμε, ήρθε από υπόλους. Μετά ήταν οι Απόστολοι εκεί για να φέρουν τις διδασκαλίες του Χριστού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε επανειμένως να πηγαίνουν κάπου και να κηρύττουν την αλήθεια του Χριστού. Αλλά και μεγάλοι ιεράρχες εργάστηκαν πάρα πολύ για την οργάνωση των Ιεραποστολών. Ο Μεγάλος Αθανάσιος εργάστηκε για τον εκχριστιανισμό των Αιθιώπων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έστειλε, οργάνωσε οργανωμένες Ιεραποστολές στον Κάφκασο και σε όλα αυτά τα ανατολικά μέρη του Έψιλον Πόντου. Ο Μέγας Φώτιος οργάνωσε, όπως είπαμε, τις Ιεραποστολές στους Σλαβικούς λαούς και ούτω καθεξής. Αυτοί όλοι πρωταγωνιστούν και τον λόγουν αυτή την Ιεραποστολική εξόρμη. Δεν είναι μόνοι, αλλά αυτοί, επειδή τα ονόματά τους είναι πολύ πιο γνωστά και πιο μεγάλα από τους άλλους. Και φυσικά αυτή η προσπάθεια δεν σταματάει. Ακόμα και στην περίοδο της Λογοκρατίας, δούλοι και ραγιάδες δεν έπαυαν να μιλάνε για την πίστη τους στους αφέντες τους και υπάρχουν περιπτώσεις που μετέστρεψαν προς την ορθόδοξη αλήθεια ακόμα και αφέντες, δηλαδή Τούρκους Μωμετανούς. Και εκτός από την ελληνική εκκλησία και άλλοι ορθόδοξοι λαοί όπως οι Ρώσοι εργάστηκαν πολύ ιεραποστολικά τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα και μετά. Και βλέπουμε να έχει φτάσει η Ορθοδοξία στην Ανατολή, ας πούμε, στην Κίνα, στη Μαντζουρία, στην Κορέα, στην Ιαπωνία.

τίποτε άλλο. Όπως από την αρχή ξέρουμε, έχουμε τις μεγάλες εκκλησίες της Μεσογείου, των λαών της Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας. Όπως επίσης και τις άλλες στην Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία, που αποτελούνται από Ορθόδοξους μετανάστες. Εκτός όμως από αυτές έχουμε και μερικές μικρές Ορθόδοξες νησίδες στον ειδωλολατρικό κόσμο σε διάφορα σημεία της γης. Συνήθως οι περισσότεροι τις αγνοούν. Γι' αυτό ας κάνουμε με τη φαντασία μας ένα ταξίδι στις μικρές Ορθόδοξες νησίδες του κόσμου για να πάρουμε μια ιδέα για την κατάστασή τους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια δυναμική Ορθόδοξη Εκκλησία με Ορθόδοξους Ιάπωνες ιερείς, ναούς, παρεκκλήσια. Ο καθεδρικός ναός του Τόκιο είναι ένας μεγάλος βυζαντινός ναός και είναι από τα πιο αξιοθέατα που υπάρχουν στο Τόκιο. Στην Κορέα σήμερα γίνεται ένα πολύ σοβαρό ιεραποστολικό έργο και οι ελπίδες μας για την εδραίωση της Ορθοδοξίας εκεί είναι πολύ μεγάλες. Με τον επίσκοπο Σωτήριο που πήγε εκεί, έγινε ένα έργο πολύ μεγάλο και η Εκκλησία της Κορέας είναι σε μια πολύ καλή πορεία. Στην Κίνα υπάρχουν κάποιες Ορθόδοξες κοινότητες, άλλες επηρεασμένες από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, άλλες από τη Ρωσική Εκκλησία. Υπάρχουν αυτές μικρές Ορθόδοξες κοινότητες στο Πεκίνο, στη Σανγκάη, στο Τιέντζιν και σε άλλες μικρότερες πόλεις. Κάποιες μικρές κοινότητες υπάρχουν ακόμη και στην Περσία, στο Ιράν, αλλά ακόμη και στην Ινδία. Περισσότερο ενδιαφέρον όμως για μας σήμερα έχει η Ιεραποστολική Ορθόδοξη προσπάθεια που γίνεται στην Αφρική. Αυτή μας είναι πιο γνωστή. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε κατά ένα συγκινητικό τρόπο η Ορθόδοξη Ιεραποστολή εκεί και ήδη υπάρχει αισθητή η Ορθοδοξία στη Μαύρη Ήπειρο. Και αυτή θα πούμε κάτι πιο πολύ. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας προχωρεί δραστικά στην οργάνωσή του και ήδη υπάρχουν στην Αφρική 30 Μητροπόλεις και 12 Επισκοπές, μερικές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα δραστηριοποιημένες στον ιεραποστολικό τομέα. Από τους Επισκόπους και Μητροπολίτες, μερικοί είναι Έλληνες από την Ελλάδα και άλλοι είναι Ιθαγενείς, Αφρικανοί. Η αναγέννηση της Ορθοδοξίας στην Αφρική ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Πόλεμο πριν περίπου 65 χρόνια. Ένας Αφρικανός από την Ουγκάντα, ο πατήρ Σπάρτας, το όνομά του κάπου ακούγεται ακόμα, αναζήτησε και γνώρισε την Ορθοδοξία και ψάχνοντάς την έφτασε στην Ελλάδα και τάραξε τα γυμνάζοντα νερά. Κάπου εκεί στο 1957-58 σε μια μεγάλη φοιτητική συνάντηση που είχε γίνει σε ένα από τα κτίρια που έχουμε στην Αθήνα, στο Ακαδημία 45, μίλησε στη, αν θυμάμαι καλά, μίλαγε Αθήνα, αλλά με ένα τέτοιο δυναμισμό που μας έκανε από κάτω να παρακολουθούμε χωρίς να μπορούμε να πούμε κάτι. Φυσικά έφυγε χωρίς να πάρει μαζί του μερικούς από τους φοιτητές που θα περιμέναμε να ενθουσιαστούν και να πούνε μαζί σου και εμείς να εργαστούμε για την Ορθοδοξία στην Αφρική. Αλλά τι έγινε. Έγινε κάτι που δεν θα το περιμέναμε. Ένας πολύ απλός και ταπεινός Ορθόδοξος ιερέας, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασταρατόπουλος, θα ήταν καμιά 65 χρονών τότε, βρισκόταν σε μια ενορία της Αθήνας, τους Αγίους Αποστόλους Σιμητού και με πολύ απλό τρόπο είπε, ιερομόναχος ήταν, εγώ θα πάω να εργαστώ εκεί. Και πήγε στο άγνωστο τελείως. Αν σήμερα πούμε ότι σηκωνόμαστε να πάμε εκεί, θα πάμε να βρούμε κάποιους εκεί που υπάρχουν. Αλλά πηγαίνοντας με έναν πατέρα Σπάρτα, ο οποίος καλά-καλά δεν ήξερε πολλά πράγματα και ο οποίος είπε, εγώ είμαι Ορθόδοξος, μπορεί να ξέρει τι ακριβώς είναι η Ορθόδοξία, καταλαβαίνουμε πόσο ήταν δύσκολο αυτό το έργο.

μόλις ξεκίνησε από την Ουγκάντα, πέρασε το Κονγκό και αυτός ο απλός άνθρωπος που είχε χάρη Θεού και ζήλο όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί να φανταστεί κανείς, έφτασε στο σημείο να δημιουργήσει ένα πρώτο πυρήνα και τουλάχιστον να επιτύχει κάτι για την περιοχή αυτή. Το πιο σπουδαίο που έκανε αυτός ο παππούς είναι ότι πήγε εκεί και στη συνέχεια ενέπνευσε και κάποιους άλλους και σιγά σιγά μια άλλη εποχή για την Ορθόδοξη Αποστολή στην Αφρική άρχισε. Η Εκκλησία της Ελλάδος άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον. Δημιουργείται ένα κέντρο των πορευθέντες, επίσημα από την Εκκλησία, στην Αποστολική Διακονία, στο οποίο πρωτοστατεί ο Επίσκοπος, ο τωρινός Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας Αναστάσιος, και ο οποίος ξεκινάει την οργάνωση, κατεβαίνει κάτω στην Αφρική, αρχίζει να βλέπει και τι γίνεται, βρίσκει κάποιες μικρές κοινότητες ελληνικές και αρχίζουν από αυτούς και αρχίζουν από το μηδέν. Ο σπόρος έπεσε και έπιασε και βλάστησε και βέβαια ήδη φαίνονται οι καρποί του. Ήρθαν Αφρικανοί να σπουδάσουν στην Ελλάδα και κυρίως στη θεολογία για να γυρίσουν πίσω και να εργαστούν στην Εκκλησία. Ήρθαν κοπέλες να σπουδάσουν στην Ελλάδα είτε σαν εκπαιδευτικοί είτε σαν νοσηλεύτριες και να γυρίσουν πίσω να βοηθήσουν εκεί το έργο των εκκλησιών τους. Το κύριο λόγο έχουν όμως οι Έλληνες κληρικοί που πήγαν και πηγαίνουν εκεί. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό κάποιος να παρατάει την ησυχία του ή μια καλή ευωρία, ας πούμε, στην Αθήνα και αποδοτική και να πηγαίνει πού, στο άγνωστο, κυριολεκτικά στο άγνωστο. Να πάει εκεί για να φέρει το φως του Χριστού στους αδελφούς μας, αποφασισμένος να πεθάνει γι' αυτό. Πήγαν λοιπόν ο ένας μετά τον άλλο σιγά σιγά και το έργο τους είναι ήδη φανερό. Όταν είπα πήγα για να πεθάνω, ο πατήρ Χρυσόστομος εκεί τελείωσε τη ζωή του. Ο διάδοχος πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης το ίδιο. Ο πατήρ Κοσμάς Γρηγοριάδης από ατύχημα τελειώνει τη ζωή του εκεί, αλλά και άλλοι κοντά στους ιθαγενείς, κοντά στους αγαπημένους του Ορθόδοξους Χριστιανούς. Πήγαν λοιπόν και το έργο τους είναι ήδη φανερό. Έχουν κτιστεί εκατοντάδες ή και χιλιάδες ναοί. Έχουν κτιστεί σχολεία. Έχουν κτιστεί νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα μεγαλύτερα ή μικρότερα. Έχουν κτιστεί άλλα ιδρύματα όπως σχολές ειδικές, ξέρω εγώ, σχολές για κοπέλες να μάθουν, ράψιμο να μάθουν, τέτοια πράγματα που εμείς πια αυτά τα έχουμε βάλει στην άκρη ή να πάρουν μαθήματα για να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία ή με τη γεωργία και άλλα τέτοια πολλά. Υπάρχουν τεχνικά σχολεία, εργαστήρια, οικοτροφία, ορφανοτροφία, γεροκομεία από τους ιεραποστόλους στη χώρα αυτή της Αφρικής. Το ενδιαφέρον έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ήδη λειτουργούν αρκετοί ιεραποστολικοί σύλλογοι και οι οποίοι εργάζονται δραστήρια. Μην κοιτάτε εδώ το σύλλογο που υπάρχει, το εξωτερικό ιεραποστολικό, έρχεται σε κάποια αδράνεια και δεν γίνονται περισσότερα πράγματα. Αν δείτε στη Λάρισα υπάρχουν δυο ιεραποστολικοί σύλλογοι. Στην Πάτρα ο Πρωτόκλητος πρωτοστατεί, στη Θεσσαλονίκη, στο Αγρίνιο και σε άλλες πόλεις υπάρχουν αξιόλογοι ιεραποστολικοί σύλλογοι που εργάζονται και προσπαθούν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν την εξωτερική ιεραποστολή στις χώρες της Αφρικής. Επίσης υπάρχουν κλιμάκια ειδικά από τη Λάρισα, επανειλημμένως έχουν πάει και ξέρω ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα που σχεδόν μόνιμα βρίσκονται στη Μαδαγασκάρη.
Και από εδώ, πριν από μερικά χρόνια, είχε πάει το ζεύγος μου τη Σαφύρη, Παναγιώτη μου Σαφύρη, για ένα διάστημα στο Κονγκό και είχαν βοηθήσει πάρα πολύ εκεί την Ιεραποστολή. Και κάποια άλλη κυρία, όταν ήρθε ο Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης και μας μίλησε, η κυρία Καλυβάνοβλου, κυρία Καλλιού Καλυβάνοβλου, είχε πάει για ένα διάστημα, κάπου 1,5 μήνα στη Μαδαγασκάρη και βοήθησε. Πριν από 8-10 χρόνια, σας είχα κάνει μια ομιλία για κάποιον πολύ αξιόλογο κληρικό από την Κύπρο, τον πατέρα Βέλτοντα Χαραλάμπους. Ίσως μερικοί θυμόσαστε. Και σας είχα αναφέρει τι, ότι αυτός ο άνθρωπος, εκτός από το τεράστιο έργο που έχει κάνει εκεί στη πατρίδα του, στο χωριό του, στο Παραλίμνη, και όταν πήγαμε το 2018 εκδρομή, το είχαμε επισκεφθεί και το είδαμε, αυτός έκανε τεράστιο έργο και για την εξωτερική αεροποστολή. Δηλαδή τι έκανε. Τι έκανε τον περίπατο, έβγαλε μερικές φωτογραφίες και αυτό μαζί και έλεγε αυτό. Όχι λοιπόν. Έκτισε 17 εκκλησίες. 17 εκκλησίες. Έκτισε σχολεία, κάποιο νοσοκομείο και πολλά άλλα πράγματα. Πώς. Όταν ξεκινήσει κανείς, τον ακολουθούν και τα τεχνικά θέματα. Είχε πάρει πολύ στα ζεστά το θέμα αυτό και ο Θεός τον ευλόγησε και έκανε ένα τόσο σπουδαίο έργο. Θα ήθελα να σας πω, χωρίς καμιά διάθεση διαφήμισης, πως και από την πλευρά μας δεν μείναμε ασυγκίνητοι στο κάλεσμα για βοήθεια στις ιεραποστολικές εκκλησίες Αφρικής. Οι πολλοί γνωρίζετε αρκετά πράγματα που έχουν γίνει με τις μικρές ή μεγαλύτερες προσφορές, που ίσως από εσάς και από εσάς έχω γίνει. Έτσι πολύ επιγραμματικά θα μπορούσα να σας υπενθυμίσω πως ξεκινήσαμε για να βοηθήσουμε στο χτίσιμο ενός σχολείου πριν περίπου 13-14 χρόνια, πάνω περισσότερο το 2006, κάπου εκεί, 6-7, και που μετά από εκείνο το πρώτο βήμα ήρθαμε σε μια επικοινωνία με την αρποσύλληση στη Μαδαγασκάρη χωρίς να το περιμένουμε και χωρίς να έχουμε προγραμματίσει κάτι. Και από εκεί αρχίσαμε για να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ήδη έχουν χτιστεί τρεις ναοί από εμάς στη Μαδαγασκάρη, ένα πολύ μεγάλο σχολείο, έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ οι εκεί ορθόδοξοι χριστιανοί μας με πράγματα και άλλα τα οποία έχουμε στείλει. Ακόμη μια εκκλησία έχει χτιστεί στο Καμερούν, μια άλλη εκκλησία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Καμερούν, άλλη μια εκκλησία είναι στα Σκαριά για τη Μαδαγασκάρη από χρήματα που άφησε αείμνη στη Κατερίνα Γιορδάση. Ακόμα έχουμε βοηθήσει στην Ουγκάντα με ένα ιατρείο που έχει γίνει, ιατρείο, ας πούμε, σαν κέντρο υγείας εντός εισαγωγικών, μην τα φανταστούμε σε αυτά δικά μας με γιατρούς και τέτοια, αλλά τουλάχιστον που λειτουργεί και βοηθά κάποιους ανθρώπους. Το Καμερούν έχουμε βοηθήσει ακόμα για το πνευματικό κέντρο και επισκοπείο, ένα συγκρότημα που είναι στην πρωτεύουσα, και ακόμη με τις προσπάθειές μας υπάρχει και προοπτική και για περισσότερα πράγματα να γίνουν στον χώρο της Αφρικής. Και εκτός από αυτά που φαίνονται πάρα πολύ, έχουμε στείλει πολλά πράγματα σε είδη ρουχισμού, έχουμε στείλει διάφορα είδη για τη λατρεία, όπως θυμίαμα, καρβουνάκια, λαμπάδες, ιερά σκεύη. Και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο βέβαια σε χρήματα, τα οποία πού τα βρίσκουμε και εγώ ρωτάω. Πώς φτάνουν και πώς έρχονται, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε και να το φανταστούμε. Ακούσαμε τη φωνή των Ιεραποστόλων της Αφρικής και έστω και σε κάποιο μικρό βαθμό ανταποκριθήκαμε. Θα σας πω ότι όλα αυτά που αναφέραμε πλησιάζουν, ακουμπάνε τις 400.000 ευρώ από εδώ, χωρίς αυτά που
είναι σε εξέλιξη. Φυσικά το έργο μας αυτό δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό, ούτε η αναφορά μας αποβλέπει σε κάτι τέτοιο, ούτε γίνεται για συλλογή επέμβων και συγχαρητηρίων. Μόνο για να παρακινηθούμε και πάλι και να κάνουμε κάτι ακόμα για το έργο της εξωτερικής αεροποστολής. Και πιστεύω πως και πάλι θα έχουμε ανταπόκριση και βοήθεια για να συνεχιστεί. Και με την ευκαιρία θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα λογισμό μου. Πέρα από όσα κάναμε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια για να χτίσουμε ένα σχολείο. Ένα σχολείο στη Μαδαγασκάρη. Το κόστος του, από ό,τι ρωτήσαμε, δεν θα ξεπεράσει τις 55-60.000. Πολλά, ε. Με αυτά αγοράζουμε ένα σπίτι εδώ πέρα. Ένα σχολείο δεν αγοράζει. Ένα σχολείο εντός εισαγωγικών, όχι μεγάλο, με 5 αίθουσες, με τους άλλους όλους χώρους και που ήδη υπάρχουν κάποια χρήματα, ήδη μου έχουν φέρει από τη Λάρισα κάποια χρήματα. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βρεθούν κι άλλα για να μαζέψουμε. Ό,τι μαζέψουμε για να στείλουμε για να χτιστεί ένα σχολείο. Όταν σκέπτομαι ότι πάμε στα χωριά και στα περισσότερα χωριά δεν υπάρχουν πια παιδιά για να πάνε στο σχολείο και τα σχολεία μένουν εκεί πέρα, μαραζώνουν, χορταριάζουν και το πολύ κανένας κοινοτάχης προσπαθεί να το κάνει εντός εισαγωγικών πνευματικό κέντρο και να προσπαθεί να μαζέψει κόσμο για να το καθαρίσει να κάνουν ένα χώρο το χρόνο, το καλοκαίρι. Και αυτή είναι όλη η προσφορά από την παρουσία του σχολείου στο χωριό. Σε εμάς αυτό. Και εκεί σχολεία σε αχυροκαλύβες. Κάτι ξύλα από εδώ από εκεί, κάνα σκηνή και πάνω άχυρα, χόρτα και από κάτω τα παιδιά και που κάθονται σκούω πολλές φορές το κόμμα για να μάθω γράμματα. Δεν αξίζει κάτι διαφορετικό και για αυτά τα παιδιά. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, μας είπε ο Κύριος μετά την Ανάστασή του. Όμως αυτή την τόσο σαφή εντολή του Κυρίου ίσως δεν την έχουμε προσέξει όσο έπρεπε. Γι' αυτό σήμερα, αν και έχουν περάσει 20 αιώνες, από τότε που ήρθε στη γη ο Χριστός, υπάρχουν εκατοντάδες φυλές στην Ασία, στην Αμερική, στην Αφρική, που δεν γνωρίζουν τίποτε για τον Χριστό. Τα 2/3 του πληθυσμού της γης ζουν ακόμη χωρίς τίποτε να έχουν ακούσει για τον Χριστό. Περισσότερο πρόσφορο έδαφος για την εξωτερική αεροποστολή, όπως είπαμε, παρουσιάζει σήμερα για εμάς τους Ορθοδόξους Έλληνες στην Αφρική. Υπάρχουν σε αυτή πολλά εκατομμύρια ειδωλολάτρες και δυστυχώς όσο αδιαφορούν οι Ορθόδοξοι, τους εκμεταλλεύονται οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι τους στάζουν και διάφορα πράγματα και τους παρασύρουν κοντά τους. Μην νομίσουμε με όσα είπαμε πως αυτά ενδιαφέρουν μόνο μερικές εκλεκτές πτυχές που θα αποφασίσουν να αφιερωθούν στο έργο της Ιεραποστολής. Όλοι πρέπει να ενδιαφερθούμε και όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε και πρέπει να προσευχηθούμε με θέρμη για το έργο αυτό, για να βοηθήσει ο Θεός να βρεθούν οι άνθρωποι που θα αποφασίσουν, αλλά να βρεθούν και εκείνοι που θα βοηθήσουν εκτομετώπισε και οικονομικά για να συνεχιστεί αυτό το έργο. Αλλά και κάτι άλλο, το πολύ ουσιαστικό, εκτός από την προσευχή, να μην ξεχνάμε πως ο κάθε χριστιανός, όπου βρεθεί, πρέπει να είναι και ιεραπόστολος. Θα τελειώσω με ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που κάποιος ιεραπόστολος αναφέρει σε ένα βιβλίο. Ρώτησαν, λέει, κάποιον Κινέζο χριστιανό, τι θα έκανε όταν έφευγε από αυτή τη ζωή και πήγαινε στον Παράδεισο. Το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω και να συναντήσω τον Χριστό και να τον ευχαριστήσω που ήρθε στη γη ανάμεσά μας και μας έφερε την αλήθεια. Τι άλλο θα έκανες μετά? Μετά θα πάω να ευχαριστήσω τον Ιεραπόστολο που ήρθε στη χώρα μας και μας γνώρισε την αλήθεια αυτή. Και μετά
Έπειτα θα φροντίσω να συναντήσω εκείνους που έστειλαν αυτόν τον Ιεραπόστολο και ύστερα εκείνους που εξασφάλισαν τα μέσα για να έρθει αυτός ο Ιεραπόστολος. Λοιπόν, αδελφοί μου, η Ιεραποστολή είναι μια μεγάλη στρατή αγάπης για την επέκταση και τη διάδοση της Βασιλείας του Χριστού στη γη μας. Και αυτή η εκστρατεία δεν χρειάζεται μόνο αυτούς που θα αποφασίσουν να παρατήσουν τα πάντα και με πνεύμα θυσίας, μεγάλης θυσίας, αυτοθυσίας, να εργαστούν στην πρώτη γραμμή. Όλοι οι πιστοί καλούμαστε να βοηθήσουμε σε αυτή. Όλοι μας μπορούμε και οφείλουμε με διάφορους τρόπους να βοηθήσουμε.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίν την ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινή σου.
0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου, κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βριοτόπου. Υπενθυμίζεται ότι εν λόγω Ιερός Ναός υπέστη ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021. Και προσφάτως, 19 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασής του και λειτουργεί πλέον με απόλυτη ασφάλεια.
3: Δόξα τω Θεώ, έφτασε η ώρα να χαιρόμαστε αυτόν τον ναό με ασφάλεια. Αυτόν τον ναό που ο σεισμός της 3ης Μαρτίου του 2021, πριν 5 χρόνια και 3 μήνες ακριβώς, μας τον αχρίστευσε μερικώς. Δεν τον γκρέμισε, όμως δημιούργησε σημαντικά προβλήματα, τέτοια που ο ναός να μην μπορεί να χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιόταν άλλοτε και πάντως ορισμένα τμήματά του να έχουν αποκλειστεί, καθώς είχαν κρυφτεί επικίνδυνα και καθώς έπρεπε να γίνει αυτοψία και μετά επέμβαση, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο πρώτα υπήρχε. Και δόξα τω Θεώ, σήμερα είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία που τελείται, ενώ έχουν φύγει οι μάστορες, ενώ έχουν φύγει οι σκαλοσιές, ενώ πλέον δεν χρειάζεται να φοβόμαστε μην πατήσουμε σε συγκεκριμένα σημεία του ναού, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στερέωσης και επισκευής και πλέον ο ναός στατικός είναι τέλειος, δεν έχει κανένα φόβο. Και δόξα τω Θεώ, διότι μας αξίωσε ο Άγιος Θεός και το απολαύσαμε και αυτό το δώρο. Ξέρετε, για να φτιαχτεί ένας ναός χρειάζονται πολλά. Κυρίως όμως χρειάζεται, πέραν από την πίστη και η επιστήμη, χρειάζεται ο νους να μελετηθούν όλα. Πώς θα μπουν, τι θα γίνει. Ακόμα και σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ζημιά, χρειάζεται μετά ο έλεγχος της επεμβάσεως. Πώς θα επέμβουμε, ώστε να μην κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που έχει προξενηθεί. Τι θα φτιάξουμε, ώστε να μην χαλάσουμε κιόλας. Και πώς θα το φτιάξουμε. Και όλα αυτά γίνονται επειδή ο Άγιος Θεός μας έχει δώσει ένα φοβερό δώρο που λέγεται μυαλό. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό. Μόνο σε εμάς από όλα τα άλλα ζώα. Και τα άλλα ζώα βεβαίως μπορεί να έχουν εγκέφαλο, ο οποίος τους υπαγορεύει να κάνουν ορισμένα πράγματα, να αισθάνονται τον κίνδυνο, να αισθάνονται την πείνα, τη δίψα, να αισθάνονται πότε πρέπει να ξεκουραστούν, πότε πρέπει να αναπαραχθούν κτλ. Όμως τα ζώα κινούνται ενστικτοδός, δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να αντιδράσουν στα όσα ο εγκέφαλός τους θα τους υπαγορεύσει, στα όσα οι ανάγκες θα τους επιβάλλουν. Εμείς όμως είμαστε άνθρωποι, έχουμε μυαλό, έχουμε τον ηγεμόνα νου, όπως λένε οι πατέρες. Και σε αυτόν τον ηγεμόνα νου, χωρίς να τον κατονομάζει, είναι αφιερωμένη η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αυτή που λέει, που ακούμε το Χριστό μας να μας λέει, ότι ο λίχνος του σώματος ο οφθαλμός εστί. Αυτό που φωτίζει το σώμα, δηλαδή το νου ουσιαστικά, είναι το μάτι. Εάν το μάτι το χρησιμοποιείς για να βλέπεις άσχημα πράγματα, τότε το σώμα σου θα γίνει σκοτεινό. Εάν το μάτι το χρησιμοποιείς για να βλέπεις όμορφα, ανώτερα, σπουδαία πράγματα, τότε το σώμα σου θα γίνει φωτεινό. Λέμε πολλές φορές για κάποιους ανθρώπους ότι αυτός είναι φωτισμένος. Αυτός μας δίνει καλές συμβουλές. Αυτός συμπεριφέρεται με άλλον τρόπο. Δεν κάθεται να παρατηρήσει για να κουτσομπολέψει. Δεν κάθεται να σχολιάσει, να βουτήξει τη γλώσσα του στο δηλητήριο και μετά να μην ξέρει τι λέει. Αν παρατηρεί, παρατηρεί για να δει πώς μπορεί να βοηθήσει και να έρθει μετά σιωπηλά να κάνει αυτό το οποίο πρέπει, χωρίς κανείς να τον παρατηρήσει. Και βλέπετε, αδελφοί μου, ότι αυτό το είδος των ανθρώπων σαν να σπανίζει στις μέρες μας. Λέμε ότι η κοινωνία μας αποχριστιανοποιείται, ιδίως στην Ευρώπη. Γιατί οι άνθρωποι δεν προσέχουν να φωτίσουν το νου και προσέχουν άλλα πράγματα. Καλά βέβαια είναι και τα όσα αφορούν την καθημερινότητα, οι πρακτικές ανάγκες, πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε. Όλα όμως αυτά έρχονται δεύτερα μπροστά στην ανάγκη να είμαστε πρώτα άνθρωποι. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο σήμερα τι μας λέει, ότι κοιτάξτε να δείτε. Δείτε λίγο τα χόρτα. Τα χόρτα τα απλά. Δείτε πώς θα ντύνει ο Κύριος την άνοιξη ιδίως εσείς εδώ στο χωριό, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τον κάμπο ολάνθιστο. Πόσα χρώματα, τι ομορφιά! Ούτε ο Σολομώντας, ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όταν είχε όλη του τη δόξα, δεν ήταν ντυμένος τόσο όμορφα, όσο ο Κύριος ξέρει και ντύνει το λιβάδι, τη φύση. Κι αν ο Χριστός μεριμνά για το χόρτο που σήμερα είναι, και αύριο το βάζουμε και το καίμε, ή το κόβουμε και το πετάμε στα ζώα να το φάνε. Αν λοιπόν ο Χριστός μας μεριμνά τόσο πολύ για το απλό χορτάρι, να είναι τόσο όμορφο, να είναι τόσο ελκυστικό, πόσο πολύ περισσότερο δεν θα ενδιαφερθεί για μας, για να μας καλύψει τις ανάγκες μας, ό,τι και αν έχουμε ανάγκη, ενδύματα κτλ. Και γιατί τόσο πολύ αγωνιζόμαστε για την τροφή του σώματος, την ίδια στιγμή που αφήνουμε την ψυχή μυστική. Μας έχει παρασύρει η καθημερινότητα, αδελφοί μου. Έχει κολλήσει το μυαλό στην ύλη, στη σάρκα, σε αυτά που γίνονται εδώ και δεν κοιτάμε ο ηγεμόν νους τι έχει μέσα. Έχει καλούς λογισμούς, έχει πονηρούς λογισμούς. Το μυαλό μας, ακριβώς επειδή επηρεάζεται από τις θύρες, οι θύρες του μυαλού είναι τα μάτια και τα όσα βλέπουνε, γι' αυτό και πολλές φορές το μυαλό μας επηρεάζεται τόσο που ξεχνάει πράγματα βασικά και μπορεί να φτάσει και να πνίξει τη φωνή της συνειδήσεώς μας παρασυρώμενο από αυτό που βλέπει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Παλαμάς, συγγνώμη, θα πει ότι ο άνθρωπος όταν δεν προσέχει στα μάτια γίνεται είτε σαν τον ζώο ή σαν διάβολος. Δηλαδή, είτε αποκτηνώνεται και πορεύεται μόνο με βάση τα ένστικτά του, μια σαρκικότητα, μια σαρκολατρία, με βάση αυτά τα οποία επιθυμεί η σάρκα, ή γίνεται τόσο πονηρός και διεστραμμένος, ώστε μοιάζει με διάβολο. Βάζει τόσα πολλά εμπόδια, δυσκολίες, κατασκευάζει τεχνάψματα στις ζωές των άλλων, ώστε είτε να κυριαρχήσει, είτε να τους καθοδηγήσει εκεί που θέλει, που πραγματικά γίνεται διάβολος, διαβολεύς. Γι' αυτό, αδερφοί μου, στη ζωή αυτή δεν επιτρέπεται να γίνουμε άχθος αρούρης, δηλαδή βάρος πάνω σε αυτή τη γη. Οι αρχαίοι προγονείς μας το τόνιζαν αυτό, να μην γίνουμε άχθος αρούρης, να μην είμαστε απλά ένα βάρος πάνω σε αυτήν εδώ τη γη που περιφερόμαστε χωρίς να αξίζουμε. Η ζωή δεν μας δόθηκε για να τη χαραμίζουμε δεξιά και αριστερά. Η ζωή μας δόθηκε για να γίνουμε σπουδαίοι, για να γίνουμε άγιοι. Και αυτό το κάνουμε όταν προσέχουμε το νου. Τι του επιτρέπουμε να δει, με τι του επιτρέπουμε να ασχοληθεί, πού του επιτρέπουμε να εξοκύλει. Ο καθένας μας έχει πόλεμο λογισμών. Και ο λογισμός θέλει να καταλάβει το νου και να τον καθοδηγήσει εκεί που αυτός θέλει. Αλίμονό μας αν αφήσουμε τους λογισμούς να πνίξουν το νου μας και να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε το εξής. Πολλά πουλιά πετούν πάνω από την καλύβα μου. Δεν μπορώ να τα διώξω. Αν όμως έρθουν και κάνουν φωλιά στην καλύβα μου, εκεί μπορώ να τους τη χαλάσω. Και ήθελε με αυτό να πει ότι πολλοί και ποικίλοι λογισμοί θα μπουν στο νου του ανθρώπου την κάθε μέρα. Πόσες και πόσες φορές, και εσείς οι ίδιοι δεν απορείτε τώρα αυτό πώς μου ήρθε. Πώς μου ήρθε και το σκέφτηκα. Ποιος μου το έβαλε στο μυαλό. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας, οι πιο ποταπές, οι πιο αισχρές σκέψεις. Συμβαίνει. Τις βάζει ο διάβολος για να μας παρασύρει. Την ώρα της προσευχής θα θυμηθούμε που έχουμε ξεχάσει κάτι, που είναι κάτι άλλο, τι έπρεπε να κάνουμε για να βγούμε από το ρυθμό της προσευχής και να μην αγιαστεί ο νους ο οποίος προσεύχεται. Να μην αφήσει ο διάβολος να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό θέλει. Και να μας παρασύρει εκεί που δεν πρέπει. Όμως, αλίμονο επαναλαμβάνω, αν αφήσουμε τους λογισμούς να κάνουν φωλιά μέσα στο νου μας. Αλίμονο αν οι λογισμοί καταλάβουν το νου μας. Πρέπει να τους διώχνουμε όπως μπορούμε και διώχνουμε τα πουλιά. Και από εκεί και μετά πρέπει να φροντίζουμε με την πνευματική ζωή ο νους να είναι ευπαίδευτος σε καταστάσεις άγιες και ιερές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τι λέει. Ελάτε εδώ χριστιανοί μου, ελάτε να ζήσετε μέσα στα μυστήρια της πίστεως, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Αυτά τα βασικά χωρίς τα οποία δεν σώζεται άνθρωπος. Ελάτε να φωτιστεί με αυτά ο νους σας. Μόνοι σας δεν μπορείτε, πρέπει να βοηθήσει ο Θεός να φωτιστεί ο ηγεμόν νους. Και για να φωτιστεί χρειάζονται τα μυστήρια. Τι άλλο χρειάζεται? Το κήρυγμα, ο λόγος του Θεού. Ακούστε, μα θα μου πείτε εδώ οι πατέρες που έρχονται, μπορεί να μην κηρύττουν πάντα κάθε Κυριακή ή απλά διαβάζουν, ξέρω εγώ, από το Κυριακοδρόμιο και εμείς κουραζόμαστε. Υπάρχει και ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως μας, τον οποίο μπορείτε και να ανοίγετε και να ακούτε λόγο Θεού. Για να μαλακώνει η καρδιά, για να φεύγουν οι λογισμοί, να μην ταράσετε ο νους και να γίνετε ηγεμόν νους προς το καλό. και να μην είναι γεμάτος διαβολές ή γεμάτος ακαταστασία. Η Εκκλησία ξέρει, αδελφοί μου, να μας χειραγωγεί και να εκπαιδεύει έτσι το μυαλό μας, ώστε να στρέφεται προς την αγιότητα. Αλίμονό μας αν το στρέψουμε προς την κακία. Αν το στρέψουμε προς την κακία, και εμείς θα είμαστε μια ζωή δυστυχισμένη και δυστυχία θα παράγουμε γύρω τριγύρω. Να ξέρετε το εξής, ένα από τα συχνότερα φαινόμενα που παρατηρούνται στα χωριά μας είναι οι μικροκακιούλες που όμως δημιουργούν μεγάλη εχθροπάθεια, συγγενείς δεν μιλούνται μεταξύ τους, οικογένειες διαιρούνται. Κάποτε περισσότερο για τα κληρονομικά, τώρα περισσότερο από τα λόγια. Είπες αυτό, είπες εκείνο και μου το πρόλαβαν και το έμαθα και συνεξήγηση δεν γίνεται. Και αυτός ο οποίος είπε κάτι δεν έχει τη δύναμη να μην το πει, να δαγκώνετε τη γλώσσα σας, να μην την αφήνετε να ξεφεύγει και να λέει ό,τι να είναι. Εις βάρος σας θα είναι μετά. Αυτός ο οποίος μιλάει και λέει κάποια πράγματα για τον άλλον, δεν θίγει τον άλλον, τον εαυτό του θίγει. Φανερώνεται ποιος είναι. Διότι όσοι τον ακούνε σκέφτονται και για μένα, όταν δεν θα είμαι μπροστά, τα ίδια θα λέει. Ή θα σκέφτονται, καλός είναι και τούτος. Μόνο κακά λόγια μπορεί να πει, καλό δεν βρίσκει σε κανέναν και έτσι μόνοι μας δημιουργούμε τη λάθος εντύπωση στους γύρω μας και μόνοι μας γινόμαστε αφορμή να μας αποκόψουν οι γύρω μας και μετά αρχίζει η μοναξιά, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η καχυποψία. Και λοιπόν κάποιος λέει λόγια και ο άλλος που τα μαθαίνει και τα ακούει δεν έχει την ανωτερότητα να τα ξεχάσει γιατί μονός καυγάς δεν γίνεται. Και το αποτέλεσμα είναι ότι σε κοινωνίες μικρές, κλειστές σαν των χωριών μας, πολλές φορές γίνονται πράγματα επειδή ο ηγεμόν νους δεν είναι φωτισμένος και αφήνει τους λογισμούς να κυβερνούν και τη γλώσσα να είναι αδέσποτη, να λέει πράγματα που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παραπικρασμοί. Σας παρακαλώ προσέξτε, να είστε έτοιμοι και να συγχωρήσετε και να αυτοσυγκρατηθείτε και να μην πείτε για άλλον και να ακούσετε ότι άλλος είπε για σας, να το ανεχθείτε, να πείτε ότι ο καημένος παρεξήγησε, δεν ήξερε τι έλεγε. Μην αφήνετε και σκοτίζετε ο νους από κακία, από αντεκδίκηση, από εχθροπάθεια. Μην αφήνετε και γεμίζει η ψυχή με πικρία, διότι τότε και εσείς αχριστεύεστε και άχρηστοι γίνεστε προς τους δικούς σας. Όμως σήμερα, επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα, στο γεγονός ότι έχουμε πλέον το ναό του Βρυοτόπου απεκατεστημένο. Και αυτό έγινε επειδή δουλέψανε πολύ και δουλέψανε με τον ηγεμόνα νου προς τη σωστή κατεύθυνση. Δουλέψανε τόσο εκείνοι οι οποίοι κάνανε τη μελέτη της επισκευής όσο και τα συνεργεία και ευχαριστώ τον κύριο Δημήτριο Νικολαίδη, τον πολιτικό μηχανικό που έκανε τη μελέτη και είχε την επίβλεψη, αλλά δουλέψανε και όλοι αυτοί οι οποίοι τα βάλανε με την ελληνική γραφειοκρατία για να βγει η άδεια. Είδατε πόσες μέρες ήταν η εργασία, ούτε δύο μήνες. Για να βγει όμως η άδεια και να εγκριθεί δηλαδή η μελέτη και να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες, χρειαστήκαμε 5 χρόνια. 5 χρόνια στα οποία κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν στις υπηρεσίες, στα γραφεία. Φέρε αυτό το χαρτί, φέρε το άλλο. Διαφωνώ αυτό το σημείο στη μελέτη, άλλαξέ το. Πάρ την πίσω και ξαναφέρε την σωστή. Όλο τέτοια. Όλο τέτοια. Γιατί, διότι και οι υπεύθυνες υπηρεσίες δεν ήταν ικανοποιητικά στελεχωμένες και γιατί χρήματα δεν υπάρχουν. Και έπρεπε επομένως να βρεθούν προφάσεις ώστε να καθυστερήσει το όλο πράγμα, ώστε η συμμετοχή του κράτους να πάει παραπίσω. 30% ήταν η συμμετοχή του κράτους στο όλο έργο. Τη μελέτη την πλήρωσε η Μητρόπολη και γι' αυτό ευχαριστώ το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, που δέχθηκε και πλήρωσε αυτή τη δαπάνη και την ανέλαβε, μαζί με τα παράβολα. Ευχαριστώ το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, που μαζί υπό την Προεδρία του Πατρός Νεκταρίου Φωκίδη έτρεξε και διαχειρίστηκε σωστά τα χρήματα. Ευχαριστώ την Ερανική Επιτροπή που όχι μόνο εδώ στο Βρυότοπο αλλά στη Λάρισα ιδίως πήγε στις ενορίες και ζήτησε βοήθεια και οι χριστιανοί μας της Λάρισας ανταποκρίθηκαν και ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που δίδονται, που δόθηκαν για την επισκευή του ναού είναι από τη Λάρισα. Όπως βεβαίως ευχαριστώ και εσάς διότι ξέρω ότι όλοι συμβάλλατε με τον τρόπο σας και δώσατε κάτι έτσι ώστε ο ναός να φτάσει να απελευθερωθεί από τις καλωσιές, να είναι πλήρως ασφαλής και να μπορούμε να τον δώσουμε στην επόμενη γενιά καλύτερο από ό,τι τον παραλάβαμε. Και να μπορούν οι ιερείς, ξέρω ότι δεν υπάρχει μόνιμος ιερεύς, αλλά πότε ο πατήρ Μελτιάδης, πότε οι πατέρες από την κοίμηση Θεοτόκο Μπελώνος έρχονται με κάθε προθυμία και καλή διάθεση και εξυπηρετούν, έτσι ώστε πραγματικά να τελούνται τα μυστήρια και να ωφελείστε. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αν δεν είναι ο ηγεμόν νους φωτισμένος, δεν θα ωφελείστε. Διότι πολλές φορές, ακόμα και κάτι καλό και άγιο να γίνει, αν δεν είμαστε έτοιμοι, αν δεν είμαστε πνευματικοί να το δεχθούμε, δεν θα το δεχθούμε και θα το διαστρέψουμε. Η μεγαλύτερη απόδειξη σε αυτό που λέω είναι το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Ποιοι μάθανε πρώτοι για το γεγονός της Αναστάσεως, ξέρετε? Ποιοι μάθανε πρώτοι? Πρώτοι που μάθανε την Ανάσταση ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Έρχονται οι στρατιώτες από τον τάφο και τους λένε: «Αναστήθηκε. Κύλησε η πέτρα, δεν είναι μέσα». Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν οι πρώτοι που πίστεψαν στην Ανάσταση. Δεν είπαν στους στρατιώτες: «Ψέματα μας λέτε. Δεν είπαν έχετε μεθύσει, δεν ξέρετε τι λέτε». Τι είπαν? «Πάρτε αυτά τα χρήματα και διαδώστε το ψέμα ότι ήρθαν οι μαθητές και μας τον έκλεψαν. Και αν ο ηγεμόν, ο Πόντιος Πιλάτος, σας ζητήσει ευθύνες, εμείς θα σας σώσουμε. Εμείς θα εγγυόμαστε ότι δεν θα πάθετε τίποτα». Μάθαν την αλήθεια, μάθαν κάτι το φοβερό, μάθαν κάτι το σωτήριο, γιατί η Ανάσταση του Κυρίου αφορά όλους μας. Και η πρώτη τους σκέψη και ενέργεια δεν ήταν να πούνε «Δόξα σοι ο Θεός, ας πιστέψουμε κι εμείς». Η πρώτη τους σκέψη και ενέργεια ήταν να το διαστρεβλώσουν, να το διαβάλουν, να χρησιμοποιήσουν το ψέμα. Γιατί ο νους τους δεν ήταν φωτισμένος. Αδελφοί μου, όταν ο νους μας δεν είναι φωτισμένος, οδηγούμαστε σε τέτοιες και άλλες όμοιες τραγικότητες. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσοχή πολύ. Τι αποφασίζουμε, τι σκεφτόμαστε, τι δεχόμαστε ως λογισμό, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Μην δεχόμαστε όσα μας κανονορχούν οι τηλεοράσεις, το διαδίκτυο, οι εφημερίδες, ο ένας ο άλλος. Οι πολλοί κάνουν τη δουλειά τους. Το τι είναι χρήσιμο για μένα, εγώ το ξέρω και ο Θεός μου το φανερώνει. Και πρέπει να πορεύομαι σύμφωνα με το τι είναι συμφέρον στην ψυχή μου και όχι οτιδήποτε μου λέει άλλο ο κόσμος. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ να προσέξουμε, ώστε ο νους μας να γίνει φωτισμένος, ολοφώτινος. Και τότε θα είμαστε όντως και εμείς φωτισμένοι άνθρωποι. Θα είμαστε άνθρωποι όπως μας θέλει ο Θεός, άνθρωποι πίστεως και αληθείας, άνθρωποι δυνάμεως, άνθρωποι ικανοί να κάνουμε τον καλό σε αυτήν εδώ τη ζωή στους συνανθρώπους μας και να αφήσουμε ουσιαστικό το αποτύπωμα στον τόπο μας, τον οποίο εύχομαι με τις ευχές των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εφόρων και προστατών σας, να χαιρόμαστε πάντοτε χωρίς άλλη ζημιά, χωρίς άλλη καταστροφή, χωρίς άλλη πικρία, χωρίς άλλο πόνο, έτσι ώστε να μπορούμε να επιδιδόμαστε άνετα στα ειρηνικά μας έργα με την ευλογία του Θεού. Κάθε καλό, καλή δύναμη σε όλους.
2: Το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου, κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, 21 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βριοτόπου. Υπενθυμίζεται ότι εν λόγω Ιερός Ναός υπέστη ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021. Και προσφάτως, 19 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασής του και λειτουργεί πλέον με απόλυτη ασφάλεια.

0: Αχίλλου Πόλης, 15ο τεύχος αφιερωμένο στην μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη και τον κόσμο.
1: Κυκλοφορήθηκε το 15ο τεύχος της εξαμηνιαίας επιστημονικής περιοδικής έκδοσης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Αχιλλίου Πόλης, αφιερωμένο στην μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο, καθώς η ηθική και πνευματική κρίση των καιρών θέτουν το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον η Ορθόδοξη πίστη και παράδοση μπορεί να αποτελέσει πρόταση διεξόδου στην απουσία νοήματος που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δείχνει να τα έχει όλα. Όπως επισημαίνει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος στο εισαγωγικό του σημείωμα, δεδομένα παρακμιακά χαρακτηριστικά εξουσιαστικής νοοτροπίας και περιφρόνησης των θεσμών, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, η ελιτίστικη νοοτροπία, οι αποκλειστικότητες και οι αποκλεισμοί, η έλλειψη πίστης στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα των ιδρυτών της Ενωμένης Ευρώπης, η ακατάσχετη συνωμοσιολογία, η ελληματική παιδεία, η αδιαλαξία και η έλλειψη ηθικής ή, καλύτερα, περιοδικές αποκλίσεις στην πολλαπλώς επικίνδυνη woke ατζέντα συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε που δεν ξέρουμε αν θέλει να υπάρχει αύριο. Η Ευρώπη, παρά τις όποιες δυνατότητές της, αυτοκτονεί γιατί στερείται πνευματικής πηξίδας. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες να βρει δρόμο στα σκοτάδια, καθώς δείχνει να αρνείται το φως. Πληγώνει και πληγώνεται, αρνούμενη να διδαχθεί από την ιστορία της και να στηριχθεί στους παραδοσιακούς της πυλώνες, το χριστιανισμό, την ελληνική φιλοσοφία, το νόμο που στηρίζεται στην ηθική.
2: Το τεύχος θέτει τις βάσεις για έναν γόνιμο διάλογο για όποιον θέλει να αναλάβει ευθύνες ενός νέου ευρωπαϊκού προσανατολισμού, διαβάζοντας και ενημερωνόμενος για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας και όχι μόνο. Γράφουν και καταθέτουν σκέψεις και εμπειρίες οι Μητροπολίτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ευρώπη, ο Γερμανίας Αυγουστίνος, ο Βελγίου Αθηναγόρας, ο Αυστρίας Αρσένιος, ο Ελβετίας Μάξιμος. Συμπληρωματικές μαρτυρίες, εξίσου σημαντικές, δίνει ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Κωνσταντίνος, αλλά και γόνιμο προβληματισμό καταθέτει σε ένα εξαιρετικό κείμενο ο πρώην επίσκοπος των Ενκερκύρα, Ζακύνθο και Κεφαλινία, Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών, Ιωάννης Σπιτέρης.
3: Οι εν Ελλάδη Μητροπολίτες, Γουμενήσης Δημήτριος, Κερκύρας Νεκτάριος και Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος, καταθέτουν τις θέσεις τους μέσα από μια κοινωνία στην οποία η Ορθοδοξία είναι πλειονοψηφία. Συνεισφέρουν στον διάλογο ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ως Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, ο Γέροντας Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης, ο Πατήρ Ιγνάτιος Μουρτζανός, ο Πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, ο Κωνσταντίνος Χολέβας, ο Νικόλαος Τσιρέβελος και η Βαρβάρα Βασιλάκη, βοηθώντας τον αναγνώστη να δει όψεις της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας που απαντούν σε κοινωνικά και υπαρξιακά κενά του σύγχρονου Ευρωπαίου.
0: Το περιοδικό έχει ακόμα πλούσια θεματολογία ιστορικού περιεχόμενου, με τις γραφές των Κώστα Σπανού, Νικολάου Παπαθεοδόρου, Σταύρου Γουλούλη, Σταυρούλα Ντρόλια, Φανής Καλοκαιρινού, Μητροπολίτου Λαρίσης Ιερωνύμου, Μητροπολίτου Σελευκίας Θεοδόρου, Πατρός Νικοδήμου Αθανασίου, Πατρός Παναγιώτη Καποδίστρια, Σταύρου Αγκορούδη, Ντίνου Αυγουστή, Πατρός Αθανασίου Γκατζόνα και Γιώργου Τράντα. Θέματα ορθόδοξης πνευματικότητας παρουσιάζουν ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος, ο πατήρ Σιλουανός Πεπονάκης, ο πατήρ Νικόδημος Γαλιάτσος, ο Θεόδωρος Ρόκας, ο Κωνσταντίνος και η Βαΐτσα Γιαννούλη και ο Αθανάσιος Χρυσοβέργης. Υπάρχουν κείμενα για εορτές και περιόδους του ετησιαστικού έτους, όπως οι χαιρετισμοί, αλλά και κείμενα που αναφέρονται στην εποχή μας, όπως τον πατρός Αλεξίου Σαμαρτζή, Σωτηρίου Μπαλατσούκα, Γεωργίου Μαγαλιού, Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, Νικολάου Παύλου, Γεωργίου Φουντουλάκη και το περιοδικό κλείνει με ένα εξαιρετικό κείμενο του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου για τις σχέσεις και τις εξαρτήσεις στην ψηφιακή εποχή.
4: το εξώφυλλο όπως πάντα, συλλεκτικό και πρωτότυπο, από τον Χρήστο Παπανικολάου, με θέμα την συνύπαρξη Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, Ορθοδοξίας και Ευρώπης, με σύμβολα την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης και τον Άγιο Πέτρο του Βατικανού.
2: Το τεύχος μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος από τα γραφεία της Μητροπόλεως Λαρίσης και από κεντρικά βιβλιοπωλεία της Λάρισας, ενώ ηλεκτρονικά αναρτάται στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Λαρίσης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, από το 13ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο της συγγραφέως Βαρβάρας Βασιλάκη «Τρεις δρόμοι».
1: Το απόσπασμα που ακολουθεί μας υπενθυμίζει τη σημασία της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης στην πορεία του ανθρώπου. Ας ακούσουμε μαζί.
2: Από όλη αυτή τη διαδρομή κέρδισα τόσα πολλά και κράτησα την πίστη μου στο Θεό και στον άνθρωπο. Πιστεύω στον άνθρωπο, γιατί ξέρω ότι μέσα του έχει το θείο στοιχείο, ακόμα και όταν δεν το αναγνωρίζει. Πιστεύω στην αλλαγή, γιατί έχω δει ανθρώπους να μεταμορφώνονται όταν κάποιος τους προσφέρει κατανόηση και αγάπη. Πιστεύω στη δύναμη της πίστης, γιατί έχω δει ανθρώπους να ξαναβρίσκουν το νόημα της ζωής τους, ακόμα και όταν όλα φαίνονταν χαμένα. Σήμερα, που η κοινωνία ψάχνει λύσεις για την ψυχική υγεία, συνειδητοποιώ πως αυτές οι αλήθειες δεν είναι απλώς θεωρητικές. Είναι θεραπευτικές. Και αυτό που κάποτε ήταν μια απλή εμπειρία της παιδικής μου ηλικίας, είναι τώρα το φως που με βοηθά να κατανοώ, να στηρίζω τους ανθρώπους γύρω μου. Γιατί τελικά, η ψυχή του ανθρώπου δεν χρειάζεται απλώς απαντήσεις. Χρειάζεται αγάπη. Και αυτή η αγάπη, όταν είναι αληθινή, έχει τη δύναμη να θεραπεύει, να μεταμορφώνει και να δίνει νέο νόημα στη ζωή.
0: Ακούσαμε επιλεγμένο απόσπασμα από το άρθρο «Τρεις δρόμοι» της Βαρβάρας Βασιλάκη, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Μα γιατί να μου φερθεί έτσι? Τι του έκανα? Αυτή είναι μία από τις πιο ανθρώπινες ερωτήσεις που μπορείς να κάνεις όταν πονάς. Όχι μόνο γιατί προσπαθείς να καταλάβεις τι συνέβη, αλλά γιατί δυσκολεύεσαι να συμφιλειωθείς με το γεγονός ότι κάποιος που εκτίμησες, αγάπησες, εμπιστεύτηκες ή σεβάστηκες, σου φέρθηκε με τρόπο που δεν περίμενες. Και τότε αρχίζεις να ψάχνεις μέσα σου. Ξαναφέρνεις στο μυαλό σου συζητήσεις, στιγμές, λέξεις. Αναρωτιέσαι μήπως είπες κάτι λάθος, μήπως έκανες κάτι που δεν κατάλαβες, μήπως τον πλήγωσες χωρίς να το θέλεις. Ψάχνεις μια αιτία που να βγάζει νόημα, γιατί ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι μερικές φορές ο πόνος δεν έχει μια λογική εξήγηση που να σε αφορά. Όμως υπάρχει μια αλήθεια που αργά ή γρήγορα χρειάζεται να αντικρίσεις. Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει κάτι κακό για να σου φερθούν άσχημα. Δεν είναι κάθε πληγή τιμωρία για κάποιο λάθος σου. Δεν είναι κάθε απόρριψη απόδειξη ότι δεν ήσουν αρκετός. Δεν είναι κάθε αδικία αποτέλεσμα κάποιας δικής σου ανεπάρκειας. Μερικές φορές οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα από τους δικούς τους φόβους, τα δικά τους τραύματα, τις δικές τους ανασφάλειες. Άλλοτε από εγωισμό, άλλοτε από ανοριμότητα, άλλοτε από συμφέρον. Και μερικές φορές χωρίς καν να συνειδητοποιούν το μέγεθος της ζημιάς που προκαλούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν την εγκύτητα και απομακρύνονται πληγώνοντας. Άλλοι που δεν αντέχουν να νιώθουν εκτεθειμένοι και επιτίθενται πριν πληγωθούν οι ίδιοι. Άλλοι που δεν ξέρουν να διαχειριστούν την αγάπη, τη φροντίδα ή την αφοσίωση και καταστρέφουν ό,τι καλό έχουν μπροστά τους. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλώς βάζουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους. Που όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουν ανάμεσα στην ευκολία τους και στον σεβασμό προς εσένα, επιλέγουν την ευκολία τους. Η πιο δύσκολη αλήθεια δεν είναι ότι σου φέρθηκαν άσχημα. Η πιο δύσκολη αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην βρεις ποτέ μια εξήγηση που να σε ανακουφίζει. Γιατί πολλές φορές το ερώτημα «Τι του έκανα» κρύβει ένα άλλο ερώτημα από κάτω. «Πώς γίνεται να έδωσα τόσα και να μου φερθεί έτσι?» Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός πόνος. Στην απογοήτευση ότι η καλοσύνη σου δεν προστατεύει πάντα από την αδικία. Ότι η ειλικρίνειά σου δεν εγγυάται την ειλικρίνεια του άλλου. Ότι η αγάπη που έδωσες δεν εξασφαλίζει την αγάπη που θα πάρεις πίσω. Γιατί ο κόσμος δεν λειτουργεί με μαθηματική δικαιοσύνη. Δεν επιστρέφουν όλοι όσα λαμβάνουν. Δεν αναγνωρίζουν όλοι όσα τους προσφέρεις. Δεν εκτιμούν όλοι όσα θυσιάζεις. Και όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς, τόσο πιο ελεύθερος γίνεσαι. Όχι από τον πόνο, αλλά από την ανάγκη να εξηγήσεις τα πάντα μέσα από τη δική σου αξία. Γιατί πολλές φορές η συμπεριφορά του άλλου δεν είναι καθρέφτης της δικής σου αξίας. Είναι καθρέφτης του δικού του χαρακτήρα. Ο γενναιόδωρος δίνει γενναιοδωρία. Ο όρημος δίνει σεβασμό.

Ο έντιμος δίνει αλήθεια. Ο ανασφαλής δίνει σύγχυση. Ο χειριστικός δίνει ενοχές. Ο ανεύθυνος δίνει απογοήτευση. Και συχνά εσύ μπερδεύεις αυτό που εισπράττεις με αυτό που αξίζεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως και μια πλευρά που χρειάζεται θάρρος για να την κοιτάξεις. Μερικές φορές δεν ευθύνεσαι για ό,τι συνέβη, αλλά ίσως αγνόησες πράγματα που υπήρχαν μπροστά σου. Ίσως δικαιολόγησες συμπεριφορές που σε ενοχλούσαν. Ίσως πίστεψες περισσότερο στις δυνατότητες του ανθρώπου που είχες απέναντί σου παρά στην πραγματικότητα που σου έδειχνε. Ίσως ερωτεύτηκες αυτό που θα μπορούσε να γίνει και όχι αυτό που ήταν. Όχι γιατί είσαι αφελής, αλλά γιατί όταν αγαπάς, όταν ελπίζεις, όταν επενδύεις συναισθηματικά, μερικές φορές βλέπεις τον άνθρωπο που επιθυμείς να υπάρχει και όχι εκείνον που υπάρχει πραγματικά. Και τότε το ερώτημα αλλάζει από το «τι του έκανα» στο «τι δεν ήθελα να δω». Η αλλαγή αυτή δεν δικαιώνει τη συμπεριφορά του. Δεν μειώνει την ευθύνη του. Δεν σε κάνει υπεύθυνο για την αδικία που δέχτηκες. Σου επιστρέφει όμως κάτι πολύτιμο, την επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί η θεραπεία δεν έρχεται πάντα όταν καταλάβεις γιατί σου φέρθηκε έτσι. Έρχεται όταν σταματήσεις να πιστεύεις ότι ο τρόπος που σου φέρθηκε καθορίζει την αξία σου. Ίσως τελικά να μην του έκανες τίποτα. Ίσως να ήσουν απλώς ο άνθρωπος που βρέθηκε μπροστά στα όρια, στους φόβους, στις αδυναμίες ή στην ανοριμότητά του. Και όσο σκληρό κι αν ακούγεται, μερικές φορές η πιο ακριβής απάντηση είναι η πιο απλή. Σου φέρθηκε έτσι γιατί αυτό μπορούσε να δώσει, όχι γιατί αυτό άξιζες να πάρεις. Αγγελική Μπολουδάκη, ψυχολόγος.

0: Ευρώπη και Ορθοδοξία. Όταν το 1981 η Ελληνική Δημοκρατία γινόταν το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα το μοναδικό μέλος αυτής της κοινότητας, αλλά και της μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Ορθόδοξο πληθυσμό να αποτελεί την πλειοψηφία των καθόλου πολιτών της. Με την ένταξη αργότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004, των χωρών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007, αυξήθηκε κατά συνέπεια σε σημαντικό ποσοστό και ο αριθμός των Ορθοδόξων πιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, 7 από τις 14 αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν τις έβρες τους σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι λοιπές αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες αντιπροσωπεύονται στις διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ύπαρξη ενωριών ή και επισκοπών. Τούτο οφείλεται και στις προσπάθειες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο κατέχει βεβαίως έναν ηγετικό ιστορικό ρόλο. Κατά συνέπεια, κατοικούν στον σημερινό ευρωπαϊκό χώρο Ορθόδοξοι πιστοί από τις καθόλου 14 αναγνωρισμένες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Το Ορθόδοξο πλήρωμα αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο θρησκευτικό και πολιτιστικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή του στο ανθρωπιστικό πρόβλημα της σύγχρονης Ευρώπης και στη συμβολή της Ορθοδοξίας στον δημόσιο διάλογο.
1: Πίσω από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κρύβεται πάντοτε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιος είναι ο άνθρωπος και πάνω σε ποια θεμέλια μπορεί να οικοδομηθεί μια αληθινή κοινότητα? Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα.
2: Το ευρωπαϊκό ζήτημα ως ανθρωπιστικό ζήτημα. Ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε μεταξύ άλλων στην εγκύκλειό του Laudatio Si τον ενεργό ρόλο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου επί των διαφόρων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ο Ποντίφικας μάλιστα ανέλησε την βασική θέση του Παναγιωτάτου, η οποία, κατά την ταπεινή μας άποψη, αποτελεί και την απάντηση στα προβλήματα που πλήττουν την γυραιά Ήπειρο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ταυτοχρόνως, ο Βαρθολομαίος μας παραπέμπει στις ηθικές και πνευματικές ρίζες των περιβαλλοντικών ζητημάτων, γεγονός που μας αναγκάζει να αναζητήσουμε λύσεις όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά στην αλλαγή συμπεριφοράς του ανθρώπου. Αλλιώς, θα καταπολεμούμε μόνον τα συμπτώματα των προβλημάτων. Μας προτείνει να μεταβούμε από την κατανάλωση στη θυσία, από την απληστία στην απλοχεριά, από την κατασπατάληση στην ικανότητα του μοιράζειν, σε ένα είδος άσκησης. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το βασικό πρόβλημα της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Η μόνιμη προσπάθεια να καταπολεμήσουμε μόνον τα συμπτώματα είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα ζητήματα της Ευρώπης να εμφανίζονται εκ νέου και η αρμονία μεταξύ των λαών που επιτεύχθηκε ύστερα από πολύ κόπο να μετατρέπεται σταδιακώς σε μια κακοφωνία. Τούτο βίωσα και προσωπικώς κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας, όπου πολιτικές και δημοσιογραφικές θέσεις όλων των κομμάτων ανεξαιρέτως έδιδαν την εντύπωση ότι παλές και δοκιμασμένες φιλίες εν μία νυχτή είχαν καταρρεύσει. Το ευρωπαϊκό πρόβλημα, κατά συνέπεια, είναι σε αυτή τη συνάφεια ανθρωπιστικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα βασικά της αντίληψης του ανθρώπου. Ο ανθρωποκεντρικός ουμανισμός, ο οποίος κυριάρχησε από την περίοδο της αναγέννησης και της υπαρξιακής φιλοσοφίας και εφ' εξής κυρίως στην Ευρώπη, απέδειξε μέσα από τα πολυταρχικά ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα των τελευταίων αιώνων ότι ένας ανεξάρτητος από τον Θεό ανθρωπισμός μπορεί να οδηγήσει σε μία αυτοθεοποίηση του ανθρώπου που καταλήγει σε έναν απολυταρχισμό, καταστρέφοντας ταυτοχρόνως κάθε μορφή κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Βεβαίως, κατανοώ πλήρως ότι αυτή η τάση ήλθε ως αντίδραση στο θεοκρατικό καθεστώς του Μεσαίωνα, κυρίως στη Δύση. Ο απολυταρχισμός αποτελεί στην περίπτωσή μας προϊόν μιας ανθρώπινης αντίληψης, η οποία επιχειρεί ως απόλυτο δόγμα, με την αρνητική του έννοια, να επιβάλλει το ιδεολόγημα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδος ανθρώπων στο σύνολο της ανθρωπότητας. Έτσι, το ιδεολόγημα παρουσιάζεται ως η αλήθεια, η οποία θεωρείται ως εκ του μηδενός δημιούργημα του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Με την οσάνω αντίληψη περί αλήθειας, η οποία αποτελεί πια ανθρώπινο καταζέβασμα και κατά συνέπεια ιδεολόγημα, το οποίο υπόκειται στη ροή του χρόνου, αφού και ο άνθρωπος που το δημιούργησε υπόκειται στη μεταβλητότητα, η αλήθεια σχετικοποιείται. Τονίζουμε ιδιαιτέρως στη συνάφεια αυτή την έννοια της αλήθειας, αφού είμαστε βέβαιοι ότι η σύγχρονη κοινωνία της Ευρώπης παρουσιάζει μια βαθιά κρίση της ταυτότητάς της, η οποία είναι απόρρια της αντίληψής της περί της αλήθειας. Η σχετικοποίηση της αλήθειας της αφαιρεί το χαρακτηριστικό της απολυτότητος. Κατά συνέπεια, η αλήθεια πρέπει όχι μόνο να ορίζεται εκ νέου κατά εποχές, αλλά και να δημιουργείται εκ νέου συνεχώς. Σήμερα λοιπόν, που βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, καλούμεθα να ορίσουμε εκ νέου την αλήθεια, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ιδεολόγημα της αλήθειας για το μέλλον. Το ερώτημα, το οποίο όμως τίθεται, είναι σε ποιο βαθμό θα σχετικά.

0: πραγματικοποιούνται και οι μέχρι τούδε απολύτως αναγνωρισμένες αξίες της ελευθερίας, της ισότητος, της αδελφοσύνης ή ακόμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία, εξαρτώμενα πια από τον ρου της μεταβλητότητας, θα πρέπει εκ νέου να ορίζονται ή ακόμη και να αναθεωρούνται. Η τάση της ιστορίας της φιλοσοφίας, αρχής γενομένης από τον φιλόσοφο Χέγγελ, να ταυτίζεται η αλήθεια με την λογική, μας οδήγησε στο γεγονός της σχετικοποίησης των πάντων και αυτός είναι στην πραγματικότητα ο κίνδυνος της σύγχρονης Ευρώπης.
1: Ο καρδινάλιος Τζόσεφ Ράτσιγκερ το 2005, κατά την διάρκεια έναρξης της σύγκλησης του Κολεγίου των Καρδιναλίων για την ανάδειξη του νέου Πάπα Ρώμης, από το οποίο μετέπειτα εξελέγει ως ο νέος Πάπας Βενέδικτος 16, έκανε λόγο περί της δικτατορίας της σχετικοποίησης, η οποία δεν αναγνωρίζει καμία απόλυτη αλήθεια, εκτός από αυτήν της γενικής σχετικοποίησης. Η σχετικοποίηση λοιπόν της αλήθειας επέσυρε κατά συνέπεια και τον κίνδυνο της σχετικοποίησης των καθόλου αξιών, συμφώνως του πνεύματος της ανθρώπινης μεταβλητότητας. Έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη, αναγνώριση, οι οποίες διαμόρφωσαν την ιδέα περί Ευρώπης, φαίνεται να αποτελούν μέσα στο νέο οικονομοκεντρικό κόσμο μας, ο οποίος τοποθετεί πάνω από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τον κανόνα του κεφαλαίου, απειλή για την ενότητα της γυραιάς Υπήρου. Η ευρωπαϊκή κοινότητα ως κοινωνία είναι βαθύτατα διχασμένη εξαιτίας σχισματικών ρευμάτων που την διαποτίζουν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να προκρίνεται ως λύση ο μονόδρομος για την αντιμετώπιση ιδιωτικών ζητημάτων. Εδώ καθρεπτίζεται μια σοβαρή κρίση της εμπιστοσύνης που αφορά στην ευρωπαϊκή ιδέα.
2: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Στην Εκκλησία καθένα ζει σε όλους και για όλους, αλλά και όλοι ζουν στον καθένα και για τον καθένα. Γι' αυτό καθένας είναι υπεύθυνος για όλους και όλοι για τον καθένα. Άνθρωπος έξυπνος, δίχως καλοσύνη και συμπόνια, είναι κόλαση για την ψυχή και την καρδιά, κόλαση για όλη την ανθρωπότητα. Η υψηλότερη εντολή του Θεανθρώπου στους ανθρώπους είναι «Γίνετε ελεήμονες, όπως είναι ελεήμονας ο ουράνιος πατήρ Θεός». «Τα πάντα δώσε για τον Χριστό, τον Χριστό μην δώσεις για τίποτε». Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού, αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Να έχουμε τις πρεσβείες του.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Οδή εβδόμη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστέ Ιησού, ουδείς ημαρτέν εν γη εκ του αιώνος, ο Ιησού μου, ως περ ημαρτών, εγώ ο τάλας και άσωτος, όθεν Ιησού μου βοώσει, μελωδούντα με ίκτυρον, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστέ Ιησού, εν το φόβο σου βοώ, καθήλωσόν με, ο Ιησού μου και κυβέρνησον, νυν προσλημένα των εύδριων, όπως Ιησού μου ικτήρμον, μελωδώσει σωζόμενος, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Χριστέ Ιησού, μυριάκης υπεσχέθην σοι ο τάλας, ο Ιησού μου την μετάνοιαν, αλεψευσάμιν ο άθλιος, όθεν Ιησού μου βοώσει, την ανέστη των μένουσαν ψυχήν μου φώτισον Χριστέ, ο των πατέρων Θεός. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Χριστόν Ιησού οικιήσασα, φρικτός και υπερφύσιν αυτόν δυσόπι παναμόμητε. Τα παραφύσιν μου πτέσματα πάντα συγχωρήσεις μη, κόρη ή να κράζω σωζόμενος, ευλογημένη η Θεόν σαρκή κοιήσασα.

αχιλλείου φωνή. Υπάρχει δυστυχώς άγνοια στους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας, αλλά και σε πολλούς μέσα στην Εκκλησία. Διότι νομίζουν ότι σκοπός της ζωής μας είναι στην καλύτερη περίπτωση απλώς η ηθική μας βελτίωση, το να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ενώ από το Ευαγγέλιο, από την παράδοση της Εκκλησίας και από τους Αγίους Πατέρες, μας παραδίδεται ότι σκοπός της ζωής μας δεν είναι αυτό. Το να γίνει δηλαδή ο άνθρωπος μόνο καλύτερος από ό,τι είναι, ηθικότερος, δικαιότερος, εγκρατέστερος, προσεκτικότερος. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ο μεγάλος σκοπός, ο τελικός σκοπός για τον οποίο ο Δημιουργός μας έπλασε τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Η θέωσης. Το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό, όχι με ένα εξωτερικό ή συναισθηματικό τρόπο, αλλά οντολογικά, πραγματικά. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Αλληλεγγύα Θεοτόκη σώσον μας, Αλληλεγγύα Θεοτόκη σώσον μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Ο πατήρ Παντελεήμων ήταν ένας Ελληνοαμερικάνος που γεννήθηκε στον Ντιτρόιτ. Τον έλεγα Γιάννη και έμαθε για τον γέροντα Ιωσήφ από τον παπά Εφραίμ το Βολιώτη. Έγινε μοναχός στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος το 1956 και μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ, ο πατήρ Αρσένιος τον έκανε μεγαλόσχημο μοναχό. Από επιστολές που του έστειλε ο γέροντας Ιωσήφ και δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, βλέπουμε με πόση αγάπη και στοργή τον περιέβαλε. Σήμερα ο πατήρ Παντελεήμων βρίσκεται στην Αμερική. Κάποτε ο πατήρ Παντελεήμων, ενώ ήταν ακόμη στο Αγιώρος, έγραψε σε έναν καθηγητή του, τον ακαδημαϊκό και συγγραφέα Κωνσταντίνο Καβαρνό από τη Βοστόνη, για τον γέροντα Ιωσήφ. Το επόμενο έτος, το 1958, ο κύριος Καβαρνός ήρθε να γνωρίσει προσωπικά τον γέροντα και κατέγραψε τη συνάντησή τους ως εξής. «Με οδήγησε μέσα στην καλύβα του, κάθισε κάτω στο πάτωμα και ένευσε να καθίσω στα δεξιά του για να συζητήσουμε για την πνευματική ζωή. Μου φαίνεται ότι ήθελε η συνδιάλεξή μας να γίνει καθιστή, σαν μάθημα ταπεινοφροσύνης. Το πρώτο που συζητήσαμε ήταν η εξομολόγηση. Έπειτα με ρώτησε ο γέροντας Ιωσήφ αν διαβάζω το Ευαγγέλιο. «Καλό είναι να το διαβάζουμε κάθε μέρα», είπε. «Να διαβάζεις και την Παλιά Διαθήκη και ιδιαίτερα συγκεκριμένα μέρη της, όπως τους ψαλμούς. Ο Μέγας Συναξαριστής είναι ένα περιεκτικό έργο που συστήνω θερμά. Η καλύτερη ώρα να διαβάζεις τέτοια βιβλία είναι το βράδυ. Μην αμελείς την προσευχή. Να ασχολείσαι ιδιαιτέρως με την ωερά καρδιακή προσευχή λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτή είναι η πιο σπουδαία μέθοδος πνευματικής εργασίας. Ακούοντας αυτά τον ρώτησα «Μα πώς μπορεί κάποιος να ασχολείται με αυτήν την προσευχή στον κόσμο όπου βρίσκεται ανάμεσα σε τόσες φροντίδες και περισπασμούς?» Εν συντομία ο γέροντας απάντησε «Να αφιερώνεις μια ώρα κάθε μέρα, προτιμότερο το βράδυ πριν κοιμηθείς, και να λες ασταμάτητα κατά αυτό το διάστημα την ευχή. Συστήνω θερμά επίσης να διαβάσεις τις περιπέτειες ενός προσκυνητού. Αυτό το βιβλίο δείχνει την αξία της ευχής και τον τρόπο με τον οποίο λέγεται. Το πρώτο μέρος του βιβλίου είναι πιο σπουδαίο από το δεύτερο, που προφανώς πρόσθεσε κάποιος άλλος συγγραφέας». Τότε του είπα: «Μερικοί λένε πως η ευχή είναι επιβλαβή στην υγεία της καρδιάς του ανθρώπου και ότι έχει πλάνη». «Από όλους τους τρόπους της προσευχής», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «αυτός ο τρόπος είναι ο ασφαλέστερος και καλύτερος, αρκεί να συνδυάζεται με την ύψη, ώστε να μην μετεωρίζεται ο νους και να ακολουθεί κανείς τις οδηγίες ενός έμπειρου πνευματικού. Αρχικώς αυτή η προσευχή πρέπει να λέγεται εκφώνος, προφορικά, και αργότερα να λέγεται νοερός, δηλαδή με τον ενδιάθετο λόγο. Καθώς ασχολούμεθα με αυτή την προσευχή, γίνεται μια εσωτερική εργασία που συνεχίζεται αδιαλείπτως και φέρνει αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται να παραδεχτείς αυτά μόνο εξ ακοής. Η δική σου πείρα θα το αποδείξει. Από πείρα ξέρουμε ότι η ευχή είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος καθάρσεως της καρδιάς και του νοός που τον ανοίγει και το αποκαλύπτει τους απορρίτους θησαυρούς της Θείας Χάριτος. Ο κύριος σκοπός του ανθρώπου είναι να βρει τον Θεό και όταν νοερά τον συναντήσει βιώνει την αληθινή ευτυχία, άρα αυτή η προσευχή που συζητήσαμε είναι αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο απλανός στο Θεό. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ευχαριστήσουμε αρκετά τον Θεό που μας απεκάλυψε τον εαυτό Του. Ούτε ποτέ θα μπορέσουμε να Τον ευχαριστήσουμε για τα πολλά αγαθά και τις θείες δωρεές που μας χάρισε. Ο Θεός δεν είχε ανάγκη να δημιουργήσει τον άνθρωπο, είχε στρατείες αγγέλων. αλλά τον δημιούργησε μαζί με αναρρύθμιτα αγαθά που του έδωσε για αυτόν και μόνο, από αγάπη και με αγάπη. Κατά τη διάρκεια της συζητήσεώς μας, ο γέροντας Ιωσήφ μιλούσε ήρεμα και απροσποίητα και με εντυπωσίασε ως ένας γνήσιος μύστης, ένας πραγματικός Άγιος. Οι πολλοί κόποι, οι σκληροί αγώνες του, οι επίμονες στερήσεις, τα στενά περιβάλλοντα, οι παρατεταμένες νηστείες, το ασυγκατάβατο στις ελάχιστες αναπαύσεις, η κούραση από το διακόνημά του ως μάγειρας και ξυλογλύπτης και τα τόσα άλλα του αγωνιστικού του ζήλου που δεν εννοούσε να λατώσει καθόλου, όλα επιδείνωσαν τη σωματική του υγεία σε τέτοιο σημείο που φαινόταν καταβεβλημένος και υπέργυρος. Ένας επισκέπτης που τον γνώρισε μόλις έκλεισε τα 60 του, τον πέρασε για 70 χρονών γέρο, αφού μόλις και μεταβίασε κινήτο για να εξυπηρετηθεί. Από τότε που ήταν στη μικρά Άγια Άννα, χάλασαν τα πόδια του, ώστε να δυσκολεύεται υπερβολικά με την ορθοστασία και το περπάτημα. Άντεχε να περπατάει μόνο σε μικρές αποστάσεις και με διακοπές, ενώ σε ανώμαλο δρόμο δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου, εκτός αν τον σπρώχναμε στον ανήφορο και τον κρατούσαμε στον κατήφορο. Και γι' αυτό το θέμα της λειτουργίας του έγινε μεγάλη δοκιμασία, μέχρι να κατεβούμε στην Νέα Σκήτη. Το πρίξιμο από το λεύκομα καταλάμβανε όλο του το σώμα. Ανέβαινε από τα πόδια του στη μέση του και τότε άρχιζε να έχει και δύσπνοια με την παραμικρή κόπωση. Παρά τα αυτά, φύλαγε με ακρίβεια το τυπικό της δίαιτάς του. Δεν εννοούσε να φάει κάτι παραπάνω άλλη ώρα έξω από τη συνηθισμένη. Επιπλέον, ο πεσμένος οργανισμός του δεν τον άφηνε να κοιμηθεί στην κανονική του ώρα και έτσι υπέφερε και από την αϊπνία. Ο γέροντας επιζητούσε τον θάνατο, διότι η αναπαυμένη συνείδησή του τον πληροφορούσε ότι «τον αγώνα των καλών ηγόνιστε». Όσο γίνεται κανείς πιο πνευματικός, τόσο περισσότερο μπορεί ποθεί να φύγει από αυτή τη ζωή για να πάει να συναντήσει τον Χριστό. Όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «δόκιμος μεν πάντων ο καθημέραν των θάνατων προσδεχόμενος, Άγιος δε ο καθόραν τούτου εφιέμενος». Και η συν, η δε ενεργίας Πνεύματος Αγίου την εκδημίαν επιζητούνται στην εαυτόν. Από τις πιο κάτω λέξεις μιας επιστολής του γέροντος διαπιστώνουμε ότι ήταν όντως Άγιος. Ο θάνατος, όπου εις τους πολλούς είναι μέγας και τρομερός, εις εμένα είναι μια ανάπαυση, ένα γλυκύτατο πράγμα, όπου μόλις έλθει θα με ξεκουράσει από τα θλίψεις του κόσμου. Και τον περιμένω από στιγμή στιγμή. Είναι μέγας όντως, αλλά πολύ μεγάλος αγώνας να σηκώσει κανείς όλα τα βάρη του κόσμου σήμερα, όπου όλοι ζητούν από τον άλλο να πληρωθούν όλα εντολέ. Δι' αυτά και δι' όλα εγώ έγινα πτώμα. Παρακαλώ το Θεό να με πάρει να ησυχάσω. Ο πατήρ Γεώργιος Μπράγκο. Περίπου εκείνο τον καιρό ήρθε να μείνει μαζί μας ένας νεαρός Σέρβος, ο Μπράγκο. Ήταν μεγαλός όμως, όπως συνήθως όλοι οι Σλάβοι, και πολύ ευλαβής. Αγαπούσε δε πάρα πολύ το γέροντα. Πριν έρθει να μονάσει μαζί μας, σπούδαζε θεολογία στον Άγιο Σέργιο στο Παρίσι. Για να βγάζει τα έξοδά του, πήγαινε και δούλευε αχθοφόρος στο σιδηρόδρομο. Μάλιστα ήταν τόσο δυνατός, ώστε τα τσουβάλια με το σιτάρι, που το καθένα ζύγιζε 80-100 κιλά, τα σήκωνε 3-3. Και όταν ήλθε κοντά μας, τα τσουβάλια το τσιμέντο, από τον Αρσανά μέχρι την καλύβα μας, τα κουβαλούσε 3-3 και αμαγαθότητα γελούσε κιόλας. Ήταν πολύ καλό παιδί, ανοιχτόκαρδος, ασκητικότατος και πολύ υπάκουος. Όλοι μας τον αγαπούσαμε πολύ. Δεν πρόλαβε όμως να χαρεί τον γέροντα για πολύ καιρό, διότι τον έζησε μόνο το τελευταίο έτος της ζωής του. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, ο Μπράγκο πήγε στο παλιωμονάστηρο, στο παλαιό ρωσικό μοναστήρι, που βρίσκεται σε ύψος 250 μέτρων από τη θάλασσα, μια ώρα δρόμο περίπου, ανατολικά από τη μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Πρόκειται για ήσυχο, έρημο και πολύ όμορφο τόπο. Εκεί ο Μπράγκο ζούσε μόνος του, συνεχίζοντας το τυπικό της αγρυπνίας, όπως μας το παρέδωσε ο γέροντας. Αλλά δεν έζησε πολύ. Φτωχός ερημίτης ο καημένος, τι να φάει. πήγε και μάζεψε μανιτάρια που κάθε άνοιξη και φθινόπωρο κατακλείζουν τα πυκνά δάση του Αγίου Όρους. Αλλά φαίνεται δεν γνώριζε να διαλέγει τα καλά και έτσι πέθανε από δηλητρίαση. Πήγε να βρει το γέροντά του που τόσο αγαπούσε. Ο πατήρ Τιμόθεος, ο μετέπειτα Παπαϊωσήφο Φιλοθεήτης. Περίπου την ίδια εποχή, κάπου στα τέλη του 1958, ήρθε κοντά μας και ο πατήρ Τιμόθεος, ο κατακόσμων Τριαντάφυλλος, που γεννήθηκε το 1917 στο Πτελεό Μαγνησίας. Το 1935, σε ηλικία 18 ετών, κοινοβίασε στην ιστορική Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου, όπου και έγινε μοναχός. Ηγούμενος της Μονής τότε ήταν ο μακαριστός και φωτισμένος πατήρ Δοσίθεος Μαχαιρίτσας. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, ο πατήρ Τιμόθεος επιφορτίστηκε με το επικίνδυνο διακόνημα. Του ανέθεσαν να κατεβαίνει στην πορταριά του Βόλου για να δίνει τα λιγοστά σιτηρά της Μονής για άλεσμα. Αυτή η διακομιδή γινόταν με πολύ προσοχή, διότι αν έπεφτε στους Γερμανούς το αποτέλεσμα θα ήταν η κατάσχεση του φορτίου και πιθανότητα και η εκτέλεσή του. Πράγματι, σε μια τέτοια αποστολή, ο μοναχός Τιμόθεος πιάστηκε από μια γερμανική περίπολο στη μητράνη της Μακρινίτσας. Τότε προσευχήθηκε νοερά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς του, εκλιπαρώντας τη Θεία Βοήθεια. Δεν τον ένοιαζε τόσο για τον εαυτό του, όσο για τους μπελάδες που θα γνώριζε η Μονή. Μπορεί και να την έκαιγαν, και η Θεία Αρρωγή δεν ευράδυνε να έρθει. Ένας αξιωματικός από τη γερμανική περίπολο έτυχε να είναι Ρουμάνος Χριστιανός Ορθόδοξος που είχε ενταχθεί στις στρατιωτικές δυνάμεις του άξονα. Πλησίασε τον πατέρα Τιμόθεο και με το όπλο στο χέρι του έκανε νόημα να πάρει τα φορτωμένα ζώα του και να φύγει. Όταν τέλειωσε η γερμανική κατοχή άρχισαν νέοι κίνδυνοι. Οι αντάρτες έκαναν πολλές ζημιές στο μοναστήρι. Μάλιστα μια φορά συνέλαβαν και τον πατέρα Τιμόθεο και τον οδηγούσαν για εκτέλεση. Εδώ έγινε μια φανερή θεϊκή επέμβαση και ο πατήρ Τιμόθεος για δεύτερη φορά γλίτωσε το σίγουρο θάνατο. Με το τέλος και αυτής της εθνικής δοκιμασίας, οι πατέρες προσπάθησαν να ανασυγκροτήσουν τη Μονή. Αλλά οι δοκιμασίες και οι κόποι εξάντλησαν τις δυνάμεις του ηλικιωμένου ηγουμένου και στις 19 Απριλίου του 1957 κοιμήθηκε. Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός που είχε γνωρίσει από κοντά τις αρετές και τα χαρίσματα του πατρός Τιμοθέου επέμενε φορτικά να τον χειροτονήσει ηγούμενο, αλλά αυτός από την πολλή του ταπείνωση με κανένα τρόπο δεν δεχόταν. Έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά «Βρε, είναι μένα τα μούτρα μου για ηγούμενος. Εγώ είμαι τζαναπέτης άνθρωπος». Έτσι τόσκασε και πήγε στην Πάρο, στην Ιερά Μονή Λογκοβάρδας, στο μακαριστό γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο. Όσιος γέροντας Φιλόθεος του φανέρωσε πως το θέλημα του Θεού ήταν να πάει στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους κοντά σε ένα ονομαστό ησυχαστή, τον γέροντα Ιωσήφ. Και έτσι, στα τέλη του 1958, ήρθε κοντά

Άσο του κύριου τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, σου πάθει. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφανθήσω με το κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλίο που τη γη και αν με στιγμή υπάρχει να αυτού ευλόγη τη τιμή των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση να

0: πόντος και έγινε τον Ιξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα Σύ.
1: Σαν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εις αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τότου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, σιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσού των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένη Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

της εργαζομένης στην ανομία και ουμή συνδυά. Μετά το

Θεός της ψυχής σου συνέδραμεν, ως κρίνον γαρέλαμψεν εν μόνες ποιες εκλέλαφασμένη και του αίματος τρωές, πεφύνιγμα νύφη πανάμω με Διώσε και ουράνιο,

0: τας κεφαλάσιμον κοινία κλίνομε.
1: Ανθρώπων επιδέπτει τους δούλους στην κληρονομία σου. Στην κάρτα φοβερό και φιλανθρώπου κριτήσει, δουλειά είπε και σκεφαλό σου, τον επέτρεψε να πηγαίνει στην εξ ανθρώπων. Αναμένει βοήθεια, ο περιμένει έλεγε και σε μεταχόμενο του κρινού διαφυλάξου με καιρό. Και κατά την παρούσα να σπέραν και την παρουσίουσα νύχτα παντό σου και πάρτι κειμένη οργή διαβολική και διλογισμό ματέρων και δουλειά πονηρών. Ή το κράτο τη

την ειρήνη ότι είδον ήρθε μυστηριών σου. Τιμάς και δεν πας πάνω λόγω σου, αποκάλυψαν και δοξαούς σου Ισραήλ. Ότι σου έστεινε η Βασιλεία γίνους και δόξου Πατρός Πνεύματος και άειξονος των αιώνων, ο πάντων.

Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλαιώσον, μη δε σε πάξουν και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών. Και πας Χριστό ημών αδελφό του. Γιατί δεόμεθα πυρελέζω εις την εισηγή εστερίες επισκέψη χωρίσεως. Και βέβαια στο όνομα Διόνα, δούλων σε πάντα σε όγκυρο δόξου, στενώνω και δικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη και νωρία τάου των ενωτών επιτρόπων, συνδρομητών, εσεβόμους και όντως Αγίας Κλησίας ταύτης.

Εν το Αγίου και Μεσαιπνώου του τοκοπιώνουν σε λόντων και υπέρ του πυρίστου του λαού το απεκδεχομένου.

0: και στην όξη προλοπεύουν του Πατρίου Πνεύματινή και άεξονος των αιώνων. Σοφία, ο ευλογητός Χριστός, αληθινός Θεός ημών πάντων και άεξονος των αιώνων. Περαγία Θεοδόγια σώσον εμάς. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επισήμων δόξα. Χριστός αληθινός Θεός ημώνος χάνος ο Μητρός δυνάμωτον μη και ζωμπίου σταυρού. Και εσύ είστε με ενδόξου προφήτου προδόμου του Ιωάννου Γεντόξου και πανηφιούν Αποστόλου, των Αγίων Μεγάλων του Σαρώκου, των Μαρτίνων του Σεβαστή Τελή, Μαρτύρη Σάνο, Γεντόξου Νέο Μάρτυρη Σάνο, Μονή Βασιότου. Τη Αγία Εντόξου Μεγάλων Μάρτυρη Μονή Αθλοπόρ, των Αγίων και Δικαίων του Πατρών και Μικιάνη, τη Αγία Ιω Μάρτυρη Φευρονία και του Ισού Πατρό Σιμών, δύο ενισή του έναν άθρωπο, το μνήμη επιτελούμε, και πάντα να γυρανέ και σα εμάσχο δοσιάδομο και λίμων Θεού. Διευκόν του Μηγείων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημώς. Η Αγία Τριάς και Πάτη πάντως ημώς. Καλησπέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λαρίσης.

0: ξένων στέφανων αγνή, η φύση σύλληφε των θείων τόκων σου εχθρών απήργοντα φάλαγγας και νικώντα κατά κράτους αυτούς δύο χαρίτων σου φεδρές. Καταστεφόμενοι αγλαίες σε ανυμνούμεν πανίμητε δέσποινα.
1: Δέσποτα Χριστέ λέγε.

0: Σύλληψην την σύν και την ισχύν σου, τους προσιώντας η διά του Θείου χρίσματος των ιερέων σου φιλάνθρωπε.
1: Δέσποτα Χριστέ ελέησον σου, είδομεν φανάγαθεν σώτε, αγαλιόμενη το Θείον.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λαρίσης.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ίκτυρον ελέησον σώτερ, ρίσε δεινών και αλγιδόνων, λύτρος ευελών του πονηρού, του σουσικέτας ψυχάς και σώματα, ως ελεήμων Κύριος, χάρη τη Θεία εξιόμενος.
1: Και νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ύμνους και δεήσεις παρθένε, προσδεχομένοι των σονδούλων, ρίσε χαλέπων παθημάτων και αλγιδόνων τες οικεσίες σου, τους δήμων πανάχαντε τη θεία σκέπη σου προστρέχω.

0: Πλάτο και εκτίσθησα.
1: Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα εθέτω και ου παρελεύσετε.
0: Είτε αυτόν επί τε δυναστείες αυτού εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού εδώκα στην χάριν σου.

0: πίστης αυθάρτους του καταξίωσον Κύριε.
1: Εν είτε αυτόν εν ηχοσάλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηριό και κιθάρα, βλέψον να κατάληπτε εξ ουρανόθενος εσφλαχνός εν Κυρία οράτος σου, σφραγίσας φιλάνθρωπε τας ημών αισθήσεις. Ελέος σου Θείο τους προσδραμώντας υπιστός και εξετούντας πτεσμάτων άφεσιν και δόρισε την ίαση της ψυχής και του σώματος. Ειν απόθα δοξάζομαι και μεγαλύνομαι το κράτος σου.
0: Είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ

0: και τη σου.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέστο τα συγχώρησαν τα συνομία σημείν Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σημών εν και το όνοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ή και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ταχύσεις αντίληψην μόνος υπάρχον Χριστέ,

0: ημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη Κύριε Λαϊφόμεν,
1: Κύριε Λαϊσόν,
0: ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε Λαϊφόμεν,
1: Κύριε Λαϊσόν,
0: ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊφόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου για το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εν αυτό του Κυρίου Δεϊφόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κύριου Δεϊφόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της πόλεως και της ενωρίας ταύσης, πασης πόλεως και χώρας, και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊφόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευλογηθείτε το έλλειο τούτο, τη δυνάμη και ενεργεία και φυτίσιο του Άγιου Πνεύματος του Κύριου Δεϊφόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του φιωμάτων των εγκαταλήξη παρακολουθούντων του Ιερών Μυστήριου του Ευχελαίου, και υπερθύρω αυτού στην χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊφόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνα και ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊφόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκου και υπερθέμου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον
0: ημάς. Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμηθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, άμα το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την οικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριο Δεϊφόμεν. Κύριον του ελέγχης εκτερμίσου ιόμενος στα συντρίμματα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Αυτός δέσποτα αγίασον και τούτο το έλλειον, τη δυνάμη και ενεργεία και φτύση του Αγίου σου πνεύματος, ώστε γενέστε της χρεωμένης εξταφλής θεραπείαν, εις απαλλαγή παντός πάθους νόσου σωματικής, μολυσμού σαρκός και πνεύματος και παντός κακού είναι και το ξεσύν στο Πανάγιο όνομα. Σον καρεστήν το ελεή και σώζει ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ταχύσεις αντίληψην μόνος υπάρχουν Χριστέ, ταχύαν την άνωθεν δείξον επίσκεψην της Πάσχας.

Ευαγγέλιον, ως μάρτης έχεις το απαρατρεπτόν, την παρησίαν ως αδελφό Θεός, το πρεσβεύειν ως ιεράρχης, οικέτευ

0: Αγαλιάστε δίκαιε Κυρίω,
1: Σοφία,
0: καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομε.
0: Αδελφοί, υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, η ελάλησιν εν το όνομα του Κυρίου. Ιδού μακαρίζουμε τους υπομένοντος την υπομονή νεοβικού στάτε και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολύ έσπλαχνος εστιν ο Κύριος και η κτήρμον. Προπάντων δε αδελφοί μου, μη ομνύεται μήτε των ανών, μήτε την γην, μήτε άλλων την αόρτων, ή το δε ημών το ναι, ναι, και το ου, ου, ή να μη εις υπόκρισιν πέσετε, κακοπαθήτης εν ημίν προσευχέστο, ευθυμήτης ψαλέτο, ασθενήτης εν ημίν προσκαλεστάστο τους προσιτέρους της Εκκλησίας, και προσεύξάστο σαν επ' αυτόν, αλείψαντες αυτόν ελαίο, εν το ονόματι του Κυρίου, και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφαιθήσετε αυτό, εξομολογήστε αλλήλοι στα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων, όπως οι αθήτε, πολύ ισχυδέσεις.

0: Ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση
1: και το πνεύματί σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
0: Το καιρό εκείνο νομικός προσήλθε το Ιησού πειράζουν αυτόν και λέγον. Διδάσκαλε τι πείσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Δε είπε προς αυτόν τον νόμο τι γέγραπτε πώς αναγινώσχες. Ο δε αποκριθείς είπε να αγαπείς Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης ισχύος σου και εξ όλης διανύως και των πλησίων σου σε Αυτόν. Είπε δε αυτό ορθώς απεκριθού το ποιεί και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούν Αυτόν είπε προς τον Ιησούν και της εστίμου πλησίων. Υπολαμβώνται ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος κατέβηνε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσεν ή και εκδίσθητες Αυτόν και πληγάς επιθέντες, απήρθουν αφέντες Αυτόν οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρία δε ιερεύσει κατέβαινε τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν την παρήλθε. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων ελθών και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και προς ελθόν κατέδυσε τα δράματα αυτού επιχαίων έλεων και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιο κτηνουσίο γεν αυτόν εις πανδοχείων και επιμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξεθών εκβαλών δύο δυνάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτόν. Επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν προσδαπανίσει, εγώ το επανέρχεστε με αποδόσωση. Τίσουν των τριών του, τον δοκίσει για γονένε πλησίον των πεσών του ληστά. Ο δε είπεν, ο ποιήσα το έλεο μετά αυτού, είπεν αυτό Ιησούς πορεύω και εσύ ποιή ομοίω.
2: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
1: Ισχύς μου και ημνησής μου ο Κύριος. Παιδεύον επαιδευσέ με ο Κύριος,
2: σοφία,
1: ο δρομαίος επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, οφείλομεν εμείς η δυνατή τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζειν και μη αυτή αρέσκειν. Έκαστος γάριμον το πλησίον αρεσκέτο εις το αγαθόν

0: γράπτε. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε πέπεσον επέμε, ως αγάρ προεγράφει στην ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, η αδία της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δόημιν το αυτό φρονήν εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν. Ή να ομοθυμαδώναν εν ιστόματι δοξάζεται τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διό προσλαμβάνεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσελάβε το ημάς, εις δόξαν Θεού.
1: Ειρήνηση του Αναγενόσκοντη.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Σοφία ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση.
3: Και το πνεύματί σου.
1: Του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα, πρόσχομαι.
3: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Το καιρό εκείνο δήρχε το Ιησούς στην Ιεριχώ και είδε ονειρόμεθεν ο Ζαχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης κούτους είναι πλούσιος και ζήτη δίν τον Ιησού της εστί, και δύνατο από το όχλο τυρί και μικρός είναι, και πρόδραμον έμπροσθεν ανέβη ψυχομορέν, είναι ήδη αυτόν ότι κυριστή δε έρχεστε. Και ως ήρθεν επί του τόπου να βλέψεις ο Ιησούς, ήταν αυτόν και είπε αυτό, Ζαχαίες πέφτας κατάβηθη σήμερα γάρα του οίκου σεν μήνε, και σπέφτας κατέβη και πεδέξω αυτών χαίρων και ειδώντες πάντες δεγόν και ζωλέγοντες, ότι παραβατρών του είστε καταλύσε, σταθίζε Ζαχαίος είπε προς τον Κύριον, ειδού τα ημίς υπαρχόντομοι και εις φτωχείς και εις οικοφάντες αποδίδομαι τετραπλούν, είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερα σου τριέ του οικογένειου το κατώτη και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν, είστε γάρο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το Απολλωλός.
0: Ελέησον
1: ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου, δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι διόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης υγείας σου κυρίας επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των εγκαταλήξει παρακολουθούντων, το ιερόν μυστήριο του ευχελαίου υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών υπομέ.
0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαιάει, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, προς Κορίνθιους πρώτης επιστολής Παύλου των Άγνωσμων. Αδελφοί, εμείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, και ούς μεν έθετο ο Θεός στην Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερων προφήτας, τρίτων διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτουνα και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων αλόγη των αγγέλων αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον άλλα αλλάζουν. Και αν έχω προφητεία και ειδώ το μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη με θυστάνει, αγάπη δεν μη έχω, δεν είμαι, και αν ψωμίσω

0: Του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος στους 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσαν αρρωστίαν. Του τους απέστειλον Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγοντας ότι των εθνών μη απέρθητε και εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα από ολολότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντας ότι γεννή βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε λεπρούς καθαρίζετε δαιμόνια εκβάλλετε. Δωρεάν ελάβετε δωρεάν δότε.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσον με θάσου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπερ ελεούσα η συνήνης υγείας και σωτηρίας τον τούνο του Θεού πάντων τον εκατανοίξει παρακολουθούντο το ιερών μυστήνων του ευχελαίου με το τον οικείων συγγενών και φίλων αυτών υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών υπομέν. Σον καριστήν το ελεή και σώζει ημάς ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσα. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου.
2: Σοφία.
3: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
2: Πρόσχομεν.
3: Αδελφοί. Ημείς Ναός Θεού εστεζόντος, καθώς είπεν ο Θεός, ότι ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί εσόνται μη λαός, διό εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε καγώ εις δέξω με ημάς, και έσω με ημίν εις Πατέρα και ημίς εσθέμις Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ταύτα σουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν αυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγίων.

0: Το καιρό εκείνο ελθόν ο Ιησούς και αν Πέτρου ήδη πεθεράν αυτού πεντμένοι και περαίσουσαν και ύψαν το ισχυρός αυτής και αφήκειν ευθύν απαιρετός και γέφηκε δικόνι αυτό. Ο ψίας δεκαλμένης προσύνηκαν αυτό δημονισμένους πολλούς και ξέβαλε τα πνεύματα λόγω και πάντως τους κακώς έχοντας εράπτευσεν όπως πληρωθεί το ληθέντη Ισαΐου του προφήτου λέγοντος αυτός τα σασνίας ημών έλαβε και τα σνός εφάστασεν. Ιδόντε Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσιν στο πέραν και προσεθώνεις γραμματεύσει με αυτό, διδάσκαλε ακολουθήσου από αναπέρχη και λέγει αυτό Ιησούς, εαλόπικους φωλίους έχουσι κατά πιντενά τουρνού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλίνει, ετωρος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό Κύριε επιτρεψόν μη πρώτα να επικυθάμψω τον πατέρα μου, ο δε Ιησούς είπεν αυτό ακολούθη μη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς και βάλτε αυτό εις το πλοίον οικολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού.
1: Και Κύριε δόξα Σύ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσον με θα σου υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον με θα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας και θείας αντιλήψεως των δούλων του Θεού πάντων των εγκαταλήξη παρακολουθούντων το ιερόν μυστηρίον του ευχελαίου με τα τονικίων συγγενών και φίλων αυτών, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, υπομένων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σιγάρι υπάρχει σε ελπίδα των επιλεπιδένων και ανάπου σκοπιών και φορτισμένων ομοίες και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Κύριε, φυλάξε εσύ και διατηρήσε εσύ μας.
3: Πρόσχομαι.
2: Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος.
3: Σοφία.
2: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
3: Πρόσχομαι.
2: Αδελφοί, ούθελα.

Γενωμένη μας αγνοή είναι υπέρ της λήψεως ημών της γενωμένης ημίν εν τη ασία, ότι καθ' υπερβολή είναι βαρύθιμεν υπέρ δύναμην, ώστε εξαπορηθήν ημάς και του ζήν. Αλλά αυτή είναι αυτή στο απόκριμα του θάνατο εσχήκαμεν, ή να μη πεπιθώτες όμεν εφεύτης, αλλά επί το Θεό το εγείρουντι τους νεκρούς. Ως εκ τυλικού του θανάτου ερίσατο ημάς κερίεται, ισόν ελπίκαμεν ότι και ετηρήσεται, συνυπουργούντον και ημών υπέρ ημών τη δεήση, ή να εκ πολλών προσώπων του εις ημάς χάρισμα, δια πολλών ευχαριστηθεί υπέρ

0: εκ του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην ομοιώθη η βασίλεια των δέκα παρθένης. Έτεινε σλαβούς της λαμπάδας αυτών εξήθων εις απάντησιν του νυμφίου. Πέντε δε είσαν εξ αυτών θρόνιμοι και πέντε μωρέ. Έτεινε μωρέ λαβούς της λαμπάδας αυτών ουκ έλεγον με θεαυτόν έλεον. Εδε φρόνιμοι έλεγον έλεον εις αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντος δε του νυμφίου είναι σαν πάση και εκάθευδον. Μέσης δε νυχτός κραυγή γέγον ιδίου νυμφίος έρχεται εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε γέρισαν πάση παρθένη εκείνη και εκόντουσαν τις λαμπάδες αυτών. Εδέ μωρέ τες φρονίμης είπων, δότε μην εκ το ελέημον ότι οι λαμπάδες ημος βέντεν. Απεκρίνησαν δε φρόνιμη λέγουσε μη ποτέ ουκ αρκές ημίν και ημίν. Πορεύεστε μάλ προσπολούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένον δε αυτόν αγοράσει, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμη σύνθω με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και λοιπέ παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθής είπε να μην λέγω ημίν ουκ είδα ημάς. Γρηγορείτε ούνε του κίδε την ημένου δε την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Λέει σε ο Θεός κατά το μέγκα ηλιός, ο δε θα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί νεόμεν θα είπε ελέου ζωής, ειρήγης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν τη πόλη και την ορία ταύτη των ερωτών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, αρκεγιστών, δωρητών του ιερού ναού τούτου και των δούλων του Θεού των εγκαταλείξει παρακολουθούντων το ιερών μυστήριων του ευχελαίου υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών. Υπομένησον
1: και ελέησον.
2: Σοργανιστήν το ελεή και σώζει νημάς ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ελεησόν ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου.
0: Πρόσχομαι.
1: Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός.
0: Σοφία.
1: Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομαι.
1: Αδελφοί, ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία Χριστώτης. Αγαθός είναι η πίστης πραώτης εγκράτεια κατά τον Τιού τον ου και στην όμως η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρω συν της παθήμαση και τες επιθυμίες ίζομεν πνεύματι πνεύματι και στοιχόμεν μη γινόμεθα καινόδοξοι αλλήλους προκαλούμενοι αλλήλεις φθονούντες αδελφοί εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι η μίση πνευματική καταρτίζεται τον Τιού τον εν πνεύματι πραότητος σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού.
2: Κύριε, εσύ τώρα κοινός

0: Εκ του καταμανθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ήρθε ο Ιησούς στα μέρη Τύρου και Σιδώνος και οι δούγεν είχαν νέα από τον Ήρωα και διοξετούσε κράβγασαν αυτολέγουσα. Ελέησό με, Κύριε Αδβή, η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται. Ο Δέου κατέκριν αυτή λόγων και προσθέτοντες οι μαθητές αυτού ηρώτων αυτών λέγοντες, από όλες όλα αυτή ότι κράζει ο πισθέν ημών, ο Δέα που κρυθείς είπεν ο καπεστάλλη με εις τα πρόβατα τα πρώτα οίκου Ισραήλ, η δε ελθούσα προσεκίνησε αυτό λέγουσα Κύριε βοήθημη, ο Δέα που κρυθείς είπεν ο καστή καλών των τέκλο και βανίτς κιναρίς, η δε είπεν Κύριε και γάρτα κιναρία εστίμ των ψυχίων των πιπτώντων από τις τραπέζες του κύριων αυτών, τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, ο γίνε μεγάλη σου η πίστη, γεννηθήτος Υιός θέλεις, και η άφητη γάτη ραυτής από τις ώρας εκείνη.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον Μέγα Ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφαίστων αμαρτιών των δόνων του Θεού. Πάντων των εκατανοίξει παρακολουθούντων των μυστήριων του Ιερού Ευχελαίου. Και υπέρ τους χωρεθήν αυτές πάντων πλημέλη με ακουσιόντε και ακούσιο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Κύριε Λέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με.
2: Πρόσχομαι.
1: Ελέησον με Κύριε ότι ασθενήσιμη.
2: Σοφία.
1: Προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
2: Πρόσχομαι.
1: Αδελφοί παρακαλούμεν ημάς νοθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας, οράτε μη της κακόν αντί κακού την από εδώ, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκετε και εις αλλήλους και εις πάντας, πάντοτε χαίρετε, πάντοτε προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε τούτο γαρθέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείας μη εξουθενείται, πάντα δε δοκιμάζεται, το καλόν κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος, εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο παράγουν Ιησούς είδεν άνθρωπον καθήμην επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον και λέγει αυτό ακολούθημι. Και Αναστάση ακολούθησεν αυτό και γέννητο αυτό να κειμένουν τη οικία. Και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ερθόντες είναι ανέκητο του Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπαν τις μαθητές αυτού, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνουν διδάσκαλος Σιμών. Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς, ου χρειαν έξουν ισχύοντες ιατρού αλλοί κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μαθητής την έλεον θέλω και ου θυσίαν, ου γαρίθων καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια.
2: Κύριε, δόξα ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου ημεθά σου επάκουσαν και ελέησον. Και την αιώνεθα υπερελαίου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του κατοικούντων και βρισκομένων εν την πόλη και την ενωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, αρκενιστών, δωρητών του ιερού ναού τούτου και πάντων των εγκατανοίξει παρακολουθούντων των ιερών μυστηρίων του Ευχελαίου, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών είπομαι.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την οικιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όσοι μπορείτε, γονατίστε, ειδικά οι πτέρυγα των γυναικών, αν δεν μπορείτε λόγω του συνοστισμού, μείνετε στη θέση σας και σκύψτε λίγο το κεφάλι να διαβάσουμε την τελευταία του Ευχελαίου.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν, Βασιλέ φάγε έσπρεν και πολύ έλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, η αγγελόγη του Θεού του ζώντος, ο μη θέλουν τον θάνατο μαρτωλού σου το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ούτε ήθιμη μη χαίρε να μαρτωλούν κεφαλή του προσελθόντο του συναμαρτίε και του μένουν παρά σου δίμων άφεση να μαρτυρούν. Αλλά συγχύρε κρατεάν και δυνατήν το Αγίο Ευαγγελίο τούτο, ω λειτουργό μου κατέχει τη κεφαλά των δούλων σου του τον έκτινων. Και δέω με εσύ να αυτή ισχύει και τεύω τη παθεστάτη και με τη κακόν σου φιλανθρωπία. Ο Θεό σωτήρι μόντε του προφήτου σου Νάθαν μετανοήσε το Δαβίδ ψηδί η αμαρτή μα συνάφεση το ρισάμινο. Και του Μανασίδη μετανία προσευχήν διεξάμεινος αυτός, και τους δούλους σου τούτους μετανοούντας εψηδείς αυτόν πλημελήμαση. Πρόσδειχτε συνήθως στην ανθρωπία παρολών αυτών πάντα παραπτώματα. Σήγαρε ο Θεός ημών και εβδομικοντάξει επτάφια είναι και λες περιπίπτους εν αμαρτίες, ότι όσοι μεγαλωσύν σου του και το ελαιός και εσύ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, ημών
3: δόξα
2: σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανομομαγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών και πάντων των Εντιαρά Μητροπόλητα αυτήν έλαψαν των Αγίων, της Αγίας εν δόξω τα βυθά της Ελεήμονος, του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιακώβου του Αδελφού Θεού, πρώτου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, τον Μεσσίο εντελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας εν δόξω ο Μάρτυρος του Χριστού Φευρονίας, εις τη μνήμη αυτή σε εορτάζουμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αδελφοί μου, περί την τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου, την οποία παρακολουθήσαμε πολύ ησυχία και πολύ τάξη απόψε, ήταν κάτι το ξεχωριστό, μια και παρεμβάται μέσα στην περίοδο του εκκλησιαστικού μας έτος, και το μυστήριο του Ευχελαίου το έχουμε καθιερώσει πάντοτε στη λειτουργική εβδομάδα που διοργανώνει κάθε χρόνο εν ώψη της εορτής των Αγίων Προστατών της Ενορίας μας, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Αύριο το πρωί θα τελέσουμε την Θεία Λειτουργία, συνεχίζοντας τη λειτουργική εβδομάδα. 7 με 9 το πρωί και αύριο το απόγευμα θα έχουμε την ακολουθία του Εσπυρίου και στη συνέχεια την παράκληση της 20 Φινήσεις. Θα είναι μια ξεχωριστή όντως παράκληση, η οποία θα την ακούσουμε για πρώτη φορά στην ενορία μας και στη συνέχεια θα έχουμε την αρτοκλασία. Την Παρασκευή επίσης το πρωί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα έχουμε τους χαιρετισμούς των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που και αυτή η ακολουθία μια φορά το χρόνο ακούγεται.
4: Οπότε θα κλείσει η λειτουργική εβδομάδα το Σάββατο το πρωί με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ τώρα και οι δύο πτέρυγες θα έρχεστε πίσω από τα αναλόγια. Θα κρύεστε μπροστά στο μέτωπο μόνο και εσείς με το δάκτυλό σας θα λείπεστε σε όλο το πρόσωπο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, οι ψάλτες θα συνεχίσουν τα τροπάρια που είναι στο τέλος του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου. Με απόλυτη τάξη και ησυχία θα τελειώσετε και θα περάσετε όλοι σας, όσοι και αν είστε. Σας παρακαλώ μόνο με απόλυτη τάξη και ησυχία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάτη πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας και βοήθεια εις όλους σας.

Δεν περιμένω να μιλήσω για την κανένα.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λαρίσης.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάου.

Αχιλλείου φωνή. Λίγη δουλειά πρώτα μέσα μας. Επανεκκίνηση στη ζωντανή πίστη. Και φιλότιμη συνέχεια. Με το βλέμμα στο λατρευόμενο Χριστό, να μην είναι η καθημερινή μας ζωή αντίθετη με τον εκκλησιασμό. Έτσι προχωρούσε η Ορθοδοξία που γιορτάζουμε σήμερα. Όπως εξηγούσε ο Άγιος Παΐσιος, για να πάμε κοντά στο Χριστό, πρέπει να συγγενέψουμε μαζί Του. Παράδεισος είναι αγάπη, έρος, παλαβομάρα. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός της θείας αυτής παλαβομάρας. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης, κύριος Δημήτριος.

0: Καθίστε. Χαρά μας είναι και πάλι απόψε, αγαπητοί μου αδελφοί, η παρουσία του γέροντα εδώ, πατρός Εφραίμ, ο οποίος ήρθε με πολύ αγάπη κοντά μας. Να θυμίσουμε ότι ήταν παλιός ενωρίτης εδώ και τον παρακαλέσαμε, παρόλες τις πολλές υποχρεώσεις που έχει στο μοναστήρι, ήρθε για λίγο κοντά μας για να μας φέρει έτσι λόγο πνευματικό για να ωφεληθούμε και να οικοδομηθούμε πνευματικά. Το θέμα το οποίο έχει επιλέξει ο πατήρ Εφραίμ είναι ιστορίες από το γεροντικό που πραγματικά μας ωφελούν. Με πολύ χαρά σας ευχαριστούμε, πατέρα Εφραίμ, που ήρθατε και θέλουμε να ξεκινήσετε και να μας πείτε αυτά τα ωραία που έχετε να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε καταρχάς που ήρθατε και κάθε καλό.
1: Ένας γάμος ακούγεται από πάνω, το καταλαβαίνετε. Να σας πω το χαριτωμένο, ήρθαμε εδώ πέρα, πηγαίνουμε στους ναούς και οι παππούλες με πολύ αγάπη μας δέχονται, αλήθεια, αλλά δεν περίμενα τέτοια υποδοχή σήμερα. Κάτι κεριά απ' έξω αναμένα, κάτι μεγαλοπρέπειες, κάτι στρωμένα, λέω, βρε παιδί μου, τι σου είναι. Με την κουβέντα με τον παππουλάκο δίπλα στο αμάξι μου λέει, μπα, σε λάθος ναού ήρθαμε. Τελικά βρήκαμε μια κυρία, ο Θεός να την έχει καλά, που μας είπαν είσαστε στο σωστό μέρος και ήρθαμε εδώ πέρα. Οπότε, εντάξει. Από πάνω είναι όσοι είναι για γάμο και από εδώ είναι όσοι είναι για μοναστήρι. Χωριζόμαστε λίγο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον παππούλη σας, ευχαριστώ όλους τους συνεφημερίους, τους παππούλιδες και όλους εσάς, τους εν Χριστώ αδελφούς, που για μια ακόμα φορά, με αφορμή την εορτή της Αγίας Βαρβάρας και τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσλίδη, τον οποίον τον γνωρίσαμε και εμείς πρόσφατα, αργυροπολίτης όπως ξέρετε, και πολύ μεγάλος Άγιος, αλήθεια μεγάλος Άγιος, που τα έλεγε τα πράγματα έτσι τσεκουράτα έτσι, δεν χαριζόταν, ήταν αρκετά αυστηρός και τα βάζε τα πράγματα έτσι στη θέση τους. Τον αγαπήσαμε τον τελευταίο καιρό, τον γνωρίσαμε και εμείς περισσότερο. Λοιπόν, το θέμα σήμερα που, με τον οποίο θα απασχοληθούμε λίγο και θα πούμε λίγες σκέψεις, έχουν να κάνουμε τις ιστορίες από το γεροντικό, για να είμαστε και ακριβέστεροι. Μια ιστορία θα πάρουμε, θα αντλήσουμε από το γεροντικό και θα δούμε την αναφορά της στη σημερινή μας ζωή, στην καθημερινότητά μας. Να τα δούμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Τι εννοούμε όταν λέμε γεροντικό? Το γεροντικό είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι συλλογή πατερικών αποφθεγμάτων και ιστοριών τα οποία έσωσε η προφορική παράδοση, η γραπτή παράδοση, μικρές ρήσεις πατέρων ή μικρές ιστορίες ή κάποτε και μεγαλύτερες ιστορίες που είναι το ζωντανό νερό από την έρημο. Δηλαδή μας έρχονται ακριβώς από μέσα από την έρημο, από τους πρώτους τόπους τους οποίους μεγάλωσε και γαλουχήθηκε ο μοναχισμός, από εκεί, από τους πρώτους πατέρες με τον Μέγα Αντώνιο, μέχρι και τους κατοπινούς μεταγενέστερους πατέρες, όπου όλα αυτά μαζεύτηκαν και δημιούργησαν το περίφημο γεροντικό. Στην Ελλάδα το γεροντικό μας το έφερε και της το χρωστάμε αυτό η γερόντισσα Θεοδόρα Χαμπάκη από το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου από την Αργολίδα. Εκείνη μας έφερε την έκδοση του Ριγόπουλου, εκείνα εκεί τα βιβλία τα παλιά, το περίφημο γεροντικό. Και μάλιστα, για όσους έχουν κάνει κατασκήνωση, ξέρουν ότι το γεροντικό ήταν το τελευταίο ανάγνωσμα της ημέρας πριν κοιμηθούμε. Ο μαδάρχης εκ των υστέρων κατάλαβε ότι με δόλο το έκανε για να κοιμηθούμε, αλλά πάντως έπιανε πάντοτε τόπο, έπαιρνε το γεροντικό και διάβαζε ιστορίες από το γεροντικό στα παιδιά προκειμένου να έχουν ένα ήσυχο ύπνο. Να σας πω ότι με τη φιλοσοφία αυτή της εικόνας να ημερεύουν τα παιδιά και να μάθουν τα σημαντικά πράγματα με τις ιστορίες, γράψαμε το 1996, πολλά χρόνια πριν, το πρώτο παιδικό γεροντικό. Με το γράψαμε με ένα άλλο παιδάκι, το Λυκούργο, το ξέρετε νομίζω από την Πυριακή Εκκλησία, γράψαμε το παιδικό γεροντικό το πρώτο και μετά γράψαμε και το δεύτερο, ακριβώς παίρνοντας αφορμή από τους ύπνους των κατασκηνωτών, τους ήσυχους με τις ιστορίες του γεροντικού. Για τους γονείς το λέω και για τις γιαγιάδες, είναι πάρα πολύ καλή μέθοδος να κοιμίζετε τα παιδιά σας. Πολύ πολύ καλή μέθοδος. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτές τις ζωντανές ιστορίες. Το γεροντικό λοιπόν μέσα εκεί έχει μια πολύ ωραία ιστορία και μέσα από αυτές τις αναφορές, τις αιώνιες αναφορές, γιατί ξέρετε ο Λόγος του Θεού, η Καινή Διαθήκη και τα πατερικά κείμενα έχουν μια θαυμαστή επικαιρότητα, γιατί είναι κείμενα κατά πάντα διαχρονικά. Είναι δηλαδή κείμενα τα οποία ήταν και είναι σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας με μια διαρκή επικαιρότητα. Αυτή την επικαιρότητα λοιπόν καλούμαστε να την ανακαλύψουμε και να την βρούμε στην εποχή μας. Θα βρούμε λοιπόν μια πολύ ωραία ιστορία, η οποία ξέρετε, όπως λένε οι πατέρες και δύο ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι γάλα για τους αρχαρίους, για αυτούς δηλαδή που δεν έχουν βγάλει δοντάκια, οπότε πρέπει να τους δίνουμε μασημένη τροφή και γάλα για να πιούν, και κρέας για τους προχωρημένους, δηλαδή για αυτούς που κάτι γνωρίζουν από την πνευματική ζωή, οπότε το κρέας μπορεί να τους τυλώσει και να τους δώσει τις θερμίδες και τις ουσίες που χρειάζονται. Λέει λοιπόν για ένα νέο παιδί το οποίο πήγε στην έρημο προκειμένου να ωφεληθεί. Και εκεί λοιπόν πηγαίνοντας στην έρημο πήγε σε έναν ονομαστό γέροντα ο οποίος λεγόταν Αβάς Μακάριος, το Μακάριος ήταν το όνομά του. Η λέξη Αβάς έρχεται από τα αραβικά, μέχρι σήμερα μα πάτε στο Σινάι, στην ευρύτερη περιοχή, θα ανακαλύψετε ότι εκεί τους γεροντάδες, οι Βεδουίνοι εκεί τους λένε Αμπούνα, που είναι παράφραση της ελληνικής, της αρχαίας λέξης, μας έρχεται από τους μοναχικούς τόπους Αβάς. Και κατά αντιστοιχεία η Αμάς, η μητέρα, η γερόντισσα δηλαδή, αυτές οι γερόντισσες όπως είναι η Αμάς συγκλητική, η οποία έζησε στα χρόνια εκείνα στην έρημο. Βέβαια έχουμε πολύ λιγότερες γερόντισσες από τους γεροντάδες, πάρα πολλούς περισσότερους μοναχούς. Σε αυτή λοιπόν πηγαίνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος στον Αβά Μακάριο και στην έρημο που πηγαίνει του πηγαίνει ένα θαυμαστό δώρο, ένα καλάθι με πολύ όμορφα και καλά και ευλογημένα σταφύλια. Ξέρετε, είναι πολύ, πολύ σημαντικό και να το καταλάβουμε ότι το δώρο εκείνο ήταν πάρα πολύ δυσέβρετο. Δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε κανείς να βρει και δει στην έρημο. Εκείνα τα χρόνια δεν ήταν εύκολο και ξέρετε δά ότι όσοι έχετε ταξιδέψει στο Σινάι, στους Αγίους Τόπους, ξέρετε ότι η έρημος εκεί είναι ένας απαράκλητος τόπος, πολύ σκληρός. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε πάει στο Σινά και πήγαμε στην έρημο του Θολά, ένας τόπος που είναι πάρα πολύ σκληρός, που δεν ακούς, όπως έλεγε ο πατήρ Παύλος, έχει κοιμηθεί δικαίως της μονής του Σινά, ένας αγιασμένος γέροντας, έλεγε ότι στο Σινά ακούς τον τρομακτικό ήχο της καρδιάς σου. Ξέρετε, έχετε ακούσει ποτέ την καρδιά σας, γιατί δεν είχε εξωτερικούς περισπασμούς, δεν είχε να πετάξει τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε καν δέντρο για να έχει θρόισμα. Είναι τρομακτικός θόρυβος αυτός ο θόρυβος της σιωπής. Και ο άνθρωπος αυτή την ώρα άκουγε την καρδιά του. Εκεί λοιπόν στην έρημο του Θολά, δεν θα ξεχάσω μια συγκλονιστική εικόνα, είδα μια μικρή σικιά, η οποία σαν να το είχε φάει πείσμα για να ζήσει, που είχε βγάλει τη ρίζα της έξω και είχε ταξιδέψει μέχρι να βρει νερό, σαν άνθρωπος ζωντανός. Και είχε ψάξει έτσι, η ρίζα είχε βγει έξω και από τον πολύ ήλιο είχε καεί ολόκληρη η ρίζα, μα το είχε βάλει πείσμα και είχε μόνο ένα πράσινο φυλλαράκι το οποίο επέμενε έτσι σαν σημεούλα να το γυρίζει μέσα στην έρμη. Ήταν πολύ δύσκολος τόπος. Ήταν το μέρος που ασκήτεψε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Εκεί λοιπόν στην απαρήγορη έρημο πώς να πας και να βρεις εκεί σταφύλια, παππού να ψωνίσεις. Είχε γαλαξία η περιοχή, τι είχε, όχι, δύσκολο. Του πάει λοιπόν ένα ωραίο ακριβό δώρο. Του πάει εκεί και του το αφήνει με σκοπό να ωφεληθεί. Ξέρετε στην εποχή μας, ιδίως τώρα με το διαδίκτυο που αναλαμβάνουμε τον τελευταίο καιρό, τον προηγούμενο όχι, αλλά τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες μέρες αναλαμβάνουμε.

πράγματα, γιατί είναι κάτι που λέει ο γέρο Ανανίας, ο μακαριστός, ο Κουστένης, ο διάβολος βιάζεται, ο Χριστός δεν βιάζεται. Περιμένετε λίγο, μην είσαστε κι εσείς κι εγώ ανυπόμονοι. Η ανυπομονησία δεν είναι χαρακτηριστικό πνευματικού ανθρώπου. Πάμε λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πήγε να ωφεληθεί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είχε διατηρήσει μέσα στη ζωή του το πνεύμα της μαθητείας. Ξέρετε τι είναι αυτό? Να έχεις μέσα στη ζωή σου διαρκώς να μαθαίνεις, να ακούς, να αλλάζεις, να βελτιώνεσαι, στο τέλος να φτάνεις κοντά στο Θεό, να αγιάζεσαι. Ξέρετε, αυτή η πνευματική αυτάρκεια που κάποτε μας χαρακτηρίζει, να νομίζουμε δηλαδή ότι τα γνωρίζουμε όλα, είναι πολύ μεγάλο βάσανο για τον άνθρωπο. Να νομίζει δηλαδή ότι έχει φτάσει στο πνευματικό μέτρο και αφού έφτασε στο πνευματικό μέτρο μπορεί τάχα να διορθώνει τους άλλους ανθρώπους. Εγώ δεν θα ξεχάσω από τη μικρή μου επαφή με μεγάλους ανθρώπους σημαντικούς, όχι επειδή ήμουν εγώ σημαντικός, επειδή αυτοί ήσαν σημαντικοί και αγίους ανθρώπους. Δεν θυμάμαι έναν άνθρωπο ο οποίος να δίδασκε σαν από καθέδρα, δηλαδή σαν να καθόταν σε ένα θρόνο και να μοίραζε στον κόσμο συμβουλή. Δεν θα ξεχάσω τον γέρο Ιάκωβο, τον Άγιο Ιάκωβο ή τον «με συγχωρείτε», όπως τον λένε με πολλές φορές στην Καθομιλουμένη, ο οποίος πάντοτε ό,τι έλεγε το συνόδευε με ένα «με συγχωρείτε» στο τέλος. Τις 10 φράσεις του, οι 11 ήταν «με συγχωρείτε», θεωρώντας μην μπει τίποτα και θίξει τον απέναντί του, τον ακροατή του. Ή θυμάμαι τον πατέρα Άνθιμο τον Αγιανανίτη, έναν πολύ σημαντικό γέροντα, ο οποίος πάντοτε μιλούσε σε όποιον έχει και απέναντί του, πάντοτε στον πληθυντικό. «Με αντιλαμβάνεστε», έλεγε. Το θυμό μου, ήμουν τότε μικρός μοναχός, νέος στην ηλικία, και μου μίλαγε στον πληθυντικό και κοίταζα γύρω. Τόσο μυαλό είχα και εγώ να δω πόσοι είμαστε, σε πόσους απευθύνεται, και το έλεγε μόνο σε μένα. Είχε έναν απίστευτο σεβασμό και μια αίσθηση ότι σέβεται τον απέναντί του. Το πνεύμα της μαθητείας λοιπόν είναι κάτι που μας λείπει. Οι χριστιανοί είμαστε άνθρωποι πλήρης, τα ξέρουμε όλα. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που τα ξέρει όλα δεν παίρνει αποδιόρθωση. Είναι δύσκολο. Έχει καταδικάσει τον εαυτόν του να τα ξέρει όλα. Ένας άνθρωπος όμως που τα ξέρει όλα δεν ακούει ούτε το Θεό. Γι' αυτό και να φοβόμαστε όταν θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να ακούσουμε κάτι. Μπορεί κάποιος να βρεθεί να μας πει «πρόσεξε το αυτό, μην το κάνεις αυτό, διόρθωσε αυτό» και να είμαστε διατεθειμένοι να τον ακούσουμε. Κάποτε μια γνωστή μου μου διηγεί το ίδιο, ότι ήταν Σάββατο βράδυ και πρόσεχε τα πνευματικά της. Τέτοιες ώρες ερχόταν σε πνευματικό λογαριασμό, μάζευε το πρόγραμμά της, διάβαζε τη Θεία Μετάληψη, έκανε όλη την προετοιμασία. Εκείνη την ημέρα λοιπόν έχασε το πορτοφόλι της και είχε χρήματα ικανά μέσα και αναστατώθηκε πάρα πολύ. Και πήγε και η καρδιά της και ερχόταν Σαββατόβραδο, λέει, «πειρασμέ, κοίτα τι μου κάνες». Πέρασε λοιπόν η ώρα και είχε ένα μικρό παιδάκι, το Βασίλη, τον οποίο ούτε τον είδε, γιατί έψαχνε το πορτοφόλι της εκεί. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού είδε, πάει ο Βασίλης και της κάνει: «Βρε μαμά, γιατί κάνεις έτσι?» Λέει: «Άστα, Βασιλάκι, η μαμά είναι πολύ άσχημα, γιατί έχασε το πορτοφόλι της και έχασε τα χρήματά της, είναι πολύ αναστατωμένη». Και της λέει ο Βασίλης, γιατί ο αγγελός του το έβαλε το παιδί να της το πει, αλλά και η μάνα ήταν στη θέση και τη διάθεση της καρδιάς να ακούσει. Λέει ο Βασιλάκης: «Καλά μαμά, μην κάνεις έτσι, πορτοφόλι έχασες, δεν έχασες το Βασίλη». Και έτσι ήρθε στον εαυτόν της η μαμά, γιατί είχε ταπείνωση να ακούσει, και αυτό είναι σημαντικό, η μαθητεία συνοδεύεται με την ταπείνωση, και άκουσε αυτό που ήθελε. Πήγε λοιπόν στην έρημο για να ωφεληθεί και εκεί συνάντησε τον Αβά Μακάριο, έμεινε αρκετά μαζί του, του έδωσε τα σταφύλια, του είπε: «Αυτό είναι δώρο, θέλω να το κρατήσεις». Και ο Αβάς Μακάριος με ταπείνωση και αγάπη το δέχτηκε. Να πούμε κάτι για την ακαταδεξιά μας πολλές φορές. Ας πούμε, καμιά φορά έτσι στα δώρα αισθανόμαστε, ας πούμε, ότι είμαστε κάποιοι σπουδαίοι, είμαστε ακατάδεκτοι άνθρωποι. Και δεν μιλάω μόνο για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, ενώ για έναν εγωισμό που κουβαλάμε και έναν αδιαχείριστο τρόπο που έχουμε τον εαυτό μας λίγο πιο ψηλά από τους άλλους ανθρώπους. Θεωρούμε ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι εδώ και εμείς κάπου δεν είμαστε δίπλα. Είμαστε λίγο κατά τι παραπάνω. Να σας πω μια μικρή ιστοριούλα. Κάποτε είχα ένα γνωστό

0: άνθρωπο, ή ζει ο άνθρωπος ευλογημένος, ο οποίος κάποια στιγμή στη ζωή του τυφλώθηκε. Ήταν ο Μιχάλης ο Χαντάς, το λέω επώνυμα, είναι και συνεργάτης στην Πειραϊκή Εκκλησία και από τους ανθρώπους που εργάζονται στο Σύλλογο Ορθόδοξη Πορεία. Αυτός δεν ήταν πάντοτε γεννητής, μάλλον τυφλός, κάποια στιγμή τυφλώθηκε. Έχει παντρευτεί τη Λαμπρινή, η οποία και εκείνη είναι τυφλή κοπέλα, και έχουν φτιάξει μια υπέροχη οικογένεια και έχουν δύο παιδάκια που βλέπουν. Είναι βλέποντα τα παιδάκια τους. Θαυμαστά, άμα δείτε το σπίτι τους, τη δουλειά τους, για να καταλάβετε δηλαδή, για όλους εμάς που παραπονιόμαστε για όλα, ο Μιχάλης ο Χαντάς είναι δικηγόρος στο ναυτικό δίκαιο. Έτσι, να ξέρετε δηλαδή. Είναι σε όλους εμάς που λέμε δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν είμαι καλά ή όπως λένε τα μικρά, είμαι κάπως. Να, αυτό. Λοιπόν, ο Μιχάλης λοιπόν ο Χαντάς όταν τυφλώθηκε είχε μια αίσθηση για τον εαυτόν του να μην τον βοηθάει κανείς, ότι τα μπορεί όλα μόνος του. Δεν δεχόταν τη βοήθεια από τους άλλους ανθρώπους. Και ας πούμε έμπαινε στα τρένα, έμπαινε μόνος του, είχε το άσπρο εκεί το ραβδάκι, το έμπαινε μέσα, δεν δεχόταν βοήθεια. Από άποψη και από θέση. Καθόταν σε μια συγκεκριμένη θέση, έκανε αυτό, κατέβαινε σε μια συγκεκριμένη στάση, τα ξέρε όλα. Πήγε λοιπόν στον πνευματικό και το είπε εν είδη κατορθώματος. Λέει, γέροντα, εγώ δεν δέχομαι από κανέναν βοήθεια. Είμαι αυτάρκης, θα μπορώ όλα μόνος μου. Και ο πνευματικός τον κανόνισε και καλά έκανε. Του είπε, δεν κάνεις καλά. Πρέπει να δέχεσαι με ταπείνωση και αγάπη ότι σου προσφέρουν οι άλλοι άνθρωποι και να ταπεινώνεις τον εαυτό σου. Και επίσης, το πρώτο είναι αυτό για σένα. Και το δεύτερο, αν κάποιος άνθρωπος προσφερθεί να σε βοηθήσει, γιατί του στερείς εκείνη την ώρα το καλό που του προτείνεται και του προτάσσεται μπροστά του για να το κάνει? Μπορεί να είναι η στιγμή του εκείνη η ώρα. Κάτι να αφυπνιστεί μέσα του και αυτός ο άνθρωπος να ακολουθήσει τον πνευματικό δρόμο. Ποιος είσαι εσύ που πρέπει να του το αναστείλεις? Για σκεφτείτε το και έτσι. Μια ωραία σκέψη που ο παππούλης αυτός μου άρεσε, με ανέπαυσε πάρα πολύ, γιατί μου έδωσε μια άλλη εκδοχή ενός γεγονότος που για μένα ήταν ήδη λυμένο. Πηγαίνει λοιπόν αυτό το πανέρι με τα υπέροχα σταφύλια και βέβαια φεύγει και είναι τώρα, κάντε το εικόνα, είναι ο Αββάς Μακάριος και μπροστά του έχει ένα όμορφο, το καλύτερο δώρο. Ακριβό δισεύρετο το δώρο γεμάτο σταφύλια. Τι μας πιάνει, να το φάμε και μάλιστα όχι να το φάμε, αλλά να το φάμε και μόνοι μας. Να το απολαύσουμε εμείς και ο εαυτός μας, κανένας άλλος. Στη ζωή μας, ξέρετε, αυτές οι ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή να μην μοιράζονται οι άνθρωποι, να αισθάνονται ότι ευτυχούν μόνοι τους καλύτερα, είναι μία μιζέρια. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, παλιά το λέγανε οι άνθρωποι και το επαναλαμβάνεται, ούτε στον παράδεισο μόνος σου. Η μοναξιά αυτή δημιουργεί στον άνθρωπο την αίσθηση ότι δεν τον νοιάζουν οι άλλες ψυχές των ανθρώπων, αλλά μπορεί μόνον αυτός να είναι καλά. Πόσο όμως αληθινό είναι αυτό? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχής όταν οι δίπλα, οι γύρω άνθρωποι είναι δυστυχείς? Και ξέρετε, όταν γεμίσει ο κόσμος με μια πανανθρώπινη δυστυχία, δεν θα έρθει αυτή η δυστυχία να αγγίξει και τα δικά σου τα πόδια? Δεν είναι θέμα χρόνου να αφορά και εσένα αυτό το πρόβλημα της δυστυχίας? Λέμε παραδείγματος χάρη για τη μεγάλη κλιματική αλλαγή κτλ. Δεν μας αφορά. Μήπως δεν θα βρέξει στην Αργυρούπολη όταν βρέξει σε όλο τον κόσμο? Μήπως δεν θα βρέξει στο Καπανδρίτη όταν βρέξει σε όλο τον κόσμο? Ό,τι αφορά σε όλους, δεν θα αφορά σε εμάς. Θυμάστε ότι πολλές φορές λέει όταν είχε ανέβει ο Χίτλερ, έλεγε κάποιος, όταν άρχισε λέει ο Χίτλερ και πολεμούσε τους Εβραίους, δεν με απασχολούσε γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Όταν πολεμούσε τους μαύρους, δεν με απασχολούσε γιατί δεν ήμουν μαύρος. Όταν σκότωνε, ας πούμε, τους άλλους αυτούς, δεν με απασχολούσε γιατί δεν ήμουν έτσι. Όταν έφτασε η σειρά μου, ζήτησα τη βοήθεια και δεν υπήρχε κανένας να με βοηθήσει. Άρα να ξέρετε ότι όταν μπαίνω σε μια πανανθρώπινη αγωνία, τότε καταλαβαίνω ότι δεν το κάνω για τον εαυτό μου από καιροσκοπισμό, για να έχω βοήθεια για μένα, αλλά από ανάγκη, γιατί δεν ξέρω να κάνω τίποτε άλλο και δεν πρέπει να ξέρω να κάνω τίποτε άλλο από το να προσφέρω και να προσφέρω. Αυτός ο Παπουλάκος λοιπόν, ο Αβάς Μακάριος, λέει «Όχι, δεν μπορώ να το φάω αυτό, αυτό θα κάνω τούτο, θα το μοιραστώ». Πάει λοιπόν σε ένα γέροντα κοντινό, τότε η Σκήτη ήταν, είναι ένα μοναχικό χωριό, μέχρι σήμερα υπάρχει, στο Άγιον Όρος τουλάχιστον, με μικρά σπιτάκια τα οποία είναι το καθένα με το πρόγραμμά του. Οι Σκήτες είναι ιδιόρυθμες, δεν έχουν δηλαδή ένα κοινό πρόγραμμα. Παίρνει λοιπόν το σταφ, τα σταφύλια και τον πάει στο άλλο και λέει «Αυτά γέροντα τα σταφύλια είναι πολύ ωραίο δώρο να τα φας, είναι πολύ όμορφα και ευλογημένα». Τα δέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη, με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό και τα κράτησε και ο Αβάς Μακάριος ξαναγύρισε χωρίς να φάει για τον εαυτό του τίποτα, χωρίς να πάρει για τον εαυτό του τίποτα. Θα χάλαγε κάτι και αν δοκίμαζε κάτι. Ξέρετε να σας πω κάτι. Παλιά στην Κρήτη είχαν μια ωραία συνήθεια. Όταν πηγαίνανε λουλούδια στην Παναγία, είχαν μια ευλαβική προσέγγιση, μια σχεδόν παιδιάστικη εκδοχή. Ακούστε, την αξίζει, είναι αξιομνημόνευτη. Όταν κόβανε λουλούδια από την αυλή τους για να τα πάνε στην Παναγία, δεν τα μυρίζανε. Δεν τα μυρίζανε για να μην κλέψουν κάτι από το πρωτομύρισμα που θα είχε η Παναγία για τα λουλούδια. Παιδιάστικο μοιάζει. Κι όμως κουβαλάει μεγάλη αλήθεια μέσα, ξέρετε. Γιατί όταν δίνεις το καλύτερο στο Θεό, την πρώτη μυρωδιά ας πούμε στο Θεό, τότε έχει όλο αυτό ένα άλλο δέος. Δεν είναι ότι χαίρεται ο Θεός, είναι ότι εσύ βάζεις τις προτεραιότητές σου. Όπως βάζουμε το καλό λάδι στα καντήλια. Όπως βάζουμε τα καλά μας ρούχα στην εκκλησία. Όπως βάζουμε το καλό λιβάνι στη Θεία Λειτουργία. Τα καλύτερα του Θεού έτσι κι αλλιώς. Έτσι λοιπόν δεν ήθελε να κλέψει κάτι από αυτή τη δωρεά. Σκεφτόταν αυτό του όλα ή τίποτα, ή τα δίνουμε ή δεν τα δίνουμε, δεν τα κλαίμε ποτέ ό,τι δίνουμε. Και το λέω έτσι σε παρενθεσούλα, το λέω για τους γονείς που καμιά φορά απελπίζεστε για αυτά που έχετε δώσει στα παιδιά σας και στράφη πήγαν όλα, λέτε καμιά φορά και στράφη. Να σας πω κάτι, αν θέλετε ακούστε το, αν θέλετε πάρτε το σοβαρά. Ό,τι καλό τους δώσατε, μην το κλάψετε ποτέ. Ό,τι κακό τους δώσατε, να το κλάψουμε όλοι μαζί. Να παίρνουμε φόρα και να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Τα καλά όμως δεν χάνονται ποτέ. Αποταμιεύονται στις ψυχές των παιδιών σαν σε τραπεζικό λογαριασμό. Και κάποια στιγμή αυτός ο λογαριασμός είναι εκεί. Δεν ξέρουμε πότε θα βρει τον αριθμό το παιδί και θα του ανακαλυφθεί ότι αυτά τα χρήματα είναι δικά σου. Να σας πω κάτι, την Κυριακή ήρθε στο μοναστήρι ένα παλικαράκι ψηλός. Εμείς στο μοναστήρι όποιος είναι ψηλός τον έχουμε για τον πολυέλαιο. Πάντα είναι ανάβει εύκολα τον πολυέλαιο. Άμα βρω ψηλό άνθρωπο λέω δόξα σοι ο Θεός. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ ψηλός και μου έλεγε ότι μικρός ήμουν στην εκκλησία κτλ. Μέχρι που κάποια στιγμή κάτι έγινε και πήρε ένα δρόμο δικό του, βρέθηκε σε λάθος, αυτά. Βρέθηκε μέχρι να μπει και στη φυλακή ακόμα κτλ. Και είχε έρθει την Κυριακή στο μοναστήρι και ξέρετε, όταν μιλάγαμε, γύρισε και μου είπε, μου λέει, άκουσα μια κουβέντα σας που είπατε και το είχε πει ο Κώστας ο Γανωτής, αυτό ο δάσκαλος, είχε πει ότι μην κλαίτε τους ασώτους που έχουν να γυρίσουν κάπου. Να κλαίτε τους ασώτους που δεν έχουν που να γυρίσουν. Και λέει και εγώ ένας άσωτος είμαι, που όμως είχα που να γυρίσω, γιατί θυμάμαι αυτό που με μεγάλωσε, αυτές οι μνήμες οι οποίες τυπώθηκαν και εντυπώθηκαν μέσα μου. Και γύρισα πίσω εκεί που ήξερα, στο σπίτι μου. Γι' αυτό σας παρακαλώ μην κλαίτε αυτά που δίνετε, τα καλά. Γιατί είναι εντυπώματα και μνήμες και αποσκευές ζωής για τις ζωές των παιδιών σας. Με το σκεπτικό λοιπόν αυτό, πηγαίνοντας στον επόμενο ασκητή, ο επόμενος ασκητής το πήγε στον άλλον ασκητή και το πήγε στον άλλον ασκητή και τον άλλον ασκητή, και το καλάθι έκανε όλο το γύρο της Κήτης χωρίς να κανένας μοναχός να πάρει έστω και μια ρόγα και να φάει. Και αφού έκανε πάλι και πήγε και πήγε, το τέλος ο ασκητής λέει αυτό το δώρο θα τέριαζε πολύ καλά στον Αβά Μακάριο. Και παίρνοντας λοιπόν αυτό εκεί το καλάθι με τα σταφύλια, το πηγαίνει στον Αβά Μακάριο. Αδερφέ μου, το νερό μου θυμίζει πολιτικό, δεν ξέρω, πολιτική ομιλία μου θυμίζει. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, και λέει, την ώρα λοιπόν που ήταν εκεί, λέει, χτύπησε λέει την καμπάνα, λέει, ο Αβάς Μακάριος, γιατί όταν είδε τα σταφύλια να του τα φέρνουν ανέπαφα έτσι όπως από το πρωί, τα έστειλε, λέει, και ταξίδεψαν σε όλη τη Σκήτη και γύρισαν πίσω και ήρθανε στον πρώτο τους προορισμό και στην πρώτη τους κατοικία που ξεκινήσανε, χτύπησε την καμπάνα της Σκήτης και είπε: «Ελάτε πατέρες, ελάτε να φάμε από τα πιο όμορφα και γλυκά σταφύλια». Αυτά που είναι τα σταφύλια της αγάπης. Και πήγαν οι πατέρες και φάγανε. Αυτό είναι η ιστορία, αυτή είναι η ιστορία. Ξέρετε, σε εποχές που οι άνθρωποι έχουν το μου πάνω απ' όλα. Πιο πολύ είναι το μου από όλα τα άλλα. Βλέπω καμιά φορά τους γονείς που λένε «το παιδί μου» και πιο πολύ τονίζουν το μου παρά το παιδί. Πιο πολύ το αγαπάνε ως μου παρά ως παιδί. Και ξέρετε, πάρα πολλές συμπεριφορές των γονιών έχουν να κάνουν με αυτό το μου. Θέλουν το παιδί τους να είναι στη σκιά τους, όχι στη σκιά του Χριστού, αλλά στη δική τους τη σκιά. Μιλούν για τις απογοητεύσεις που τους φέρνουν στη ζωή τα παιδιά τους, τις δικές τους απογοητεύσεις, πάνε να πει τους τσαλακωμένους εγωισμούς. Όχι ότι χτύπησε το παιδί σου, όχι ότι πόνεσε, όχι ότι αμάρτησε, όχι ότι λερώθηκε, αλλά ότι σε απογοήτευσε. Και ότι έχεις κάνει τόσα πολλά για αυτό το παιδί και αυτό το παιδί είναι ανάξιο αυτών των προσδοκιών που είχες και έχεις. Ξέρετε, σε εποχές που αυτό λοιπόν το μου έχει γίνει αιτία για πόλεμο, γιατί γίνονται οι πόλεμοι στον κόσμο, για αυτό το μου, για το ποιος έχει δίκιο στον κόσμο. Έρχεται ένας άλλος τρόπος, αυτή η μέθοδος του Χριστού, να σου πει ότι τελικά είναι πολύ σημαντικό σε εποχές που είναι κόντρα τα πράγματα. Βλέπετε και τα τελευταία, μου έλεγε ένας παππούλης, μάλλον δεν πρέπει να κάνεις τίποτα, ούτε να ασχολείσαι με τίποτα. Πρέπει να τα αφήσεις τα πράγματα, απλώς να τα παρακολουθείς. Είναι αυτός ο κλήρος του χριστιανού όμως? Ξέρετε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση μια κουβέντα που διάβασα του Αγίου Αμφιλοχίου, του Μακρύ. Αν κάνεις το καλό, λέει, και δεν βρίσκεις και τον πελά σου, δεν έχει γούστο. Ξέρετε εσείς κανέναν που να έκανε το καλό και να μην βρήκε μπελά? Ψάχνετε κανέναν στην ιστορία την εκκλησιαστική? Εγώ ψάχνω από το Χριστό και δόθε και δεν έχω βρει έναν. Μην μπαίνετε λοιπόν στη διαδικασία να κρατάμε τον εαυτό μας απ' έξω με την καχυποψία επειδή ο κόσμος, γιατί ο κόσμος πάντα, ο κόσμος εκεί θα είναι και πάντα θα είναι. Η ευθύνη όμως του χριστιανού είναι να πολεμάει αυτό το μου. Κάποτε τα είχε πει ο Μακρυγιάννης και είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό και συγκλονιστικό, ότι η πορεία του τόπου, αν θα αλλάξει, είναι αν το εγώ γίνει εμείς. Τότε αυτός ο τόπος θα πατήσει τα πόδια του. Και εάν υπήρξαν στον ελληνικό τόπο στιγμές που το γένος ανέλαβε και σηκώθηκε, ήταν γιατί βάλαμε το εμείς πάνω από το εγώ. Γιατί γίναμε ένα. Και τότε μπορέσαμε πολλά. Ελευθερώθηκε ο Μοριάς επειδή βρέθηκε ο Κολοκοτρώνης και έκανε τους λαγούς, τους έκανε λύκους, τους έκανε λιοντάρια. Και αυτοί οι άνθρωποι που χτες φοβόντουσαν, αύριο γίνανε σκληροί και αδυσόπιτοι και ελευθερώσανε πρώτα το Μοριά και μετά πήραν τα πάνω τους, χωρίς τη βοήθεια των ξένων. Οι ξένοι ήρθανε πολύ μετά. Πρώτα σηκώθηκε το Ρωμαϊκό μόνο του. Το λέω αυτό με αφορμή σαν σκέψεις, πόσες φορές το μου μπαίνει πριν από το εγώ. Έλατε λίγο στις οικογένειες. Ελάτε λίγο στην καθημερινότητα που βιώνουμε μέσα στο σπίτι. Ξέρετε, πολλές φορές γίνονται τσακωμοί στο σπίτι, γίνονται φασαρίες στο σπίτι. Έχω δίκιο. Πάτε στον πνευματικό και του λέτε, τελειώνετε, λέτε. Και στο τέλος πάντοτε όλα τελειώνουν με μια εποδό. Με ένα ρεφρέν που λένε και στα τραγούδια. Δεν έχω δίκιο. Και τι να πει ο πνευματικός, δίκιο έχεις. Και ξαναλέτε πάλι. Και στο τέλος λέτε, δεν έχω δίκιο. Δίκιο έχεις. Τι θέλετε, όλη την αλήθεια? Θέλετε να συμφωνούμε μαζί σας? Να συμφωνούμε. Θέλετε όμως να θεραπευτείτε, να φύγετε από το εξομολογητήριο καλά ή να συνεχίζουμε να σας δίνουμε καταπλάσματα έτσι προκειμένου να μην πονάτε τότε, αλλά να πεθάνετε μετά από λίγο? Θέλετε κάτι που πονάει ή κάτι που απλώς πηγαίνει την αρρώστια και σας έχει έναν ήσυχο θάνατο? Θέλετε να γίνετε καλά ή να ακούσετε αυτά που θέλετε? Να σας πω μια ιστορία που την έλεγα στον Παπαθόδωρο προηγουμένως, αλήθεια, γιατί και καλά έκανετε και έχετε ευθύνη, ζητάτε από τους πνευματικούς, αλλά να ζητάτε πολλά και από τους εαυτούς σας. Τις προάλλες λοιπόν ήρθε ένα ζευγάρι στο μοναστήρι και η κοπέλα με κάποιο τρόπο είχε κολλήσει κάπου το μυαλουδάκι της σχέση με τον άντρα της. Ξέρω εγώ, του λέει αυτό που κάνεις, αυτό που κάνεις, αυτό που κάνεις, αυτό στο παρελθόν. Το παλικάρι εξομολογείται σε μένα, η κοπελιά όχι. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθαν στο μοναστήρι και λέω στην κοπέλα, έτσι όπως το πας θα το τελειώσετε, θα τελειώσετε το γάμο σας. Όχι, έχω δίκιο, έχω δίκιο. Πρέπει να τους παίρνουμε το καλό, βρέμε να τους πηγαίνουμε το... Βρε παιδί μου, σε παρακαλώ, μην το κάνεις, σε παρακαλώ, θα το τελειώσετε. Όχι, έχω δίκιο, έχω δίκιο. Τι να πω, τέλος πάντων, λέω, τι να σας πω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτή η κοπέλα λοιπόν βρήκε έναν άλλο πνευματικό, ο οποίος ήταν, τι να σου πω, ελευθερία ή θάνατος, ή θες ή δεν θες. Πήγε λοιπόν στον πνευματικό, τον οποίο εμένα με θεωρούσε πολύ έτσι, ενοχελικό ας πούμε, έτσι, light, μπράβο, με βοηθάς με τον ελληνικό όρο. Ήθελε κάποιον έτσι strong. Βρίσκει λοιπόν αυτό το πνευματικό, ο οποίος ήταν έτσι πολύ δυναμικός και ομολογητής και αυτά, και έτσι λέει, λέει λοιπόν στο παλικάρι, του λέει άκου εδώ να σου πω, όταν η γυναίκα σου επανέρχεται στις δικές της ιστορίες, θα της λες, λοιπόν, ο παππούλης σου είπε να μην επανέρθει σε ποτέ. Σου το είπε κατά πρόσωπο, εκεί ήμουν μπροστά. Και γυρίζει την κοπέλα και της λέει, λοιπόν, αν συνεχίσεις και επανέρχεσαι στο παρελθόν, από μένα έχεις επιτίμιο ακοινωνισίας. Πάγος αυτή. Λέει, παππούλη μου, παππούλη μου, και έτσι λέει, άκου να σου πω, άμα ήρθες να ακούσεις αυτά που θες να ακούσεις ή να ακούσεις τον εαυτό σου, γιατί ήρθες σε μένα. Σας παρακαλώ, η επαναστάτρια χωρίς αιτία έβαλε τα μούτρα της κάτω και έφυγε ταπεινωμένη. Ήρθε το παλικάρι λοιπόν και μου το είπε. Μωρά, αυτό ήθελε, λέω. Λέω, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη μέθοδο. Αλλά αν ο παππούλης το πετύχει αυτό το πράγμα, μετάνοια θα του βάλω εδαφιαία κάτω. Θα πέσω κάτω και δεν θα θέλω να σηκωθώ. Ξέρετε τι θέλω να σας πω. Έχετε τα δίκια σας. Αλήθεια έχετε τα δίκια σας. Και να σας πω και με το χέρι στην καρδιά, ελάχιστη σημασία έχει να σας πω ποιος έχει δίκιο. Πολύ ελάχιστη σημασία. Γιατί καμιά φορά το δίκιο μας έχει μπλεχτεί με την κούρασή μας, με την στιγμή, με αυτά που έχουμε περάσει, με τις στεναχώριες μας, με τις προκαταλήψεις μας που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους. Να σας πω μια προκατάληψη. Στο ίδιο ακριβώς πράγμα πέφτει ο γιος σας και ο άντρας σας. Το ίδιο ακριβώς πράγμα κάνει. Ποιον θα συγχωρήσετε? Αυτό. Γιατί, μήπως ο γιος δεν έκανε το ίδιο σε μια άλλη κοπέλα? Το έκανε. Αλλά ο άντρας πρέπει να αποδείξει ότι άλλαξε. Ενώ ο γιος το παιδί, το παιδί. Αυτό λέγαμε, μέχρι τα 70-80 παιδί είναι. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω το δίκιο μας να το εντάξουμε λίγο όσο μπορούμε. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, δεν λέω ότι ενίοτε δεν είναι μαρτυρικό. Να το εντάξουμε κάτω από τη σκέπη και την ομπρέλα του δίκιου του Θεού. Το καταλαβαίνω ότι πνιγόμαστε. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε εύκολα να το έχουμε και να το διεκδικήσουμε. Να ξέρετε όμως, αν αυτό το δίκιο το ευλογήσει ο Θεός και τελικά περάσει του Θεού, τότε να ξέρετε ότι όχι μόνο το δίκιο μας θα βρούμε, αλλά θα βρούμε και τη χαρά. Γιατί θα έχετε δει ότι δίκιο και χαρά δεν συμβαδίζουν πάντα. Δηλαδή μπορεί να έχεις όλα τα δίκια του κόσμου και να είσαι μόνος σου. Κάτσεις στο σπίτι σου, να έχεις μαλώσει με όλη σου την οικογένεια, με τα δίκια αναχείρας και να μην έχεις με έναν να φας. Και λοιπόν τι, ό,τι τι κέρδισες. Να σας πω μια εικόνα φοβερή. Ήρθε μια κυρία και μου λέει, κατάλαβα μετά από χρόνια γιατί τους είχε στο σπίτι στο ορίστε. Ερχόταν ο άντρας από τη δουλειά και τον έβαζε να πατάει πάνω σε πατάκια, μην τυχόν και λερώσει το σπίτι. Ερχόταν από τις οικοδομές ο Κακομοίρης, δεν ήταν του πανεπιστημίου, στο πυλοφόρι δούλευε. Και ερχόταν και πάταγε ο Κακομοίρης ο οικοδόμος τα πατάκια, μην τυχόν και λερώσει το παρκέ. Και ήταν υπερήφανοι που τους είχε όλους στο απίκο. Τα παιδιά στην καλημέρα, στη σφυρίχτρα. Λες και όλοι παρουσιάζονταν το πρωί. Και ήταν υπερήφανοι γι' αυτό. Περάσαν τα χρόνια και είχε φτιάξει έναν ιδεατό κόσμο ότι τα ήλεγχε όλα. Μέχρι που ο Θεός τους αποκάλυψε με τρόπο φοβερό ότι τα παιδιά και ο άντρας της δεν τη θέλανε. καθόταν στην κουζίνα και μαγείρευε και ανακάτευε το φαΐ. Και ήταν από πάνω ο απορροφητήρας, επικίνδυνοι αυτοί οι απορροφητήρες, σε προδίδουνε πολλές φορές. Είχε ένα πράγμα, ένα υλικό ίνοξ, ένα ανοξείδωτο, το οποίο φαινόταν πίσω, έβλεπε πίσω. Και όπως έκανε έτσι και κοίταζε πίσω, έβλεπε τον άντρα της και το γιο της, να λέει ο άντρας το γιο, πάμε να φύγουμε τώρα. Αφού μπήκε εκείνη μέσα στο σπίτι, πάμε να φύγουμε μακριά. Και φύγανε σιγά σιγά πατώντας τις μύτες των ποδιών τους, μην τους πάρει η Λένα είδηση και τους κατασπαράξει. Όταν μου λέει το είδα αυτό, ότι δεν με θέλανε τα παιδιά μου, οι δικοί μου άνθρωποι, είπα, τι να το κάνω το καθαρό το σπίτι εγώ, με ποιο να το μοιραστώ, αφού τους είχα διώξει όλους. Έχει σημασία τάχα το δίκιο σου. Για δείτε το λίγο και έτσι σας παρακαλώ. Έχω δει πολλούς ανθρώπους και να ξέρετε καμιά φορά μονοδιάστατα, λέμε καμιά φορά αυτός έμεινε μόνος του, τον εγκατέλειψαν τα παιδιά, το έμεινε μόνος του. Θα μου επιτρέψετε να σας πω που και ο Παπαθόδωρος το ξέρει, το ξέρω και εγώ λίγο από την εμπειρία μου, την εξομολογητική. Οι απαντήσεις δεν είναι μία απάντηση. Δεν είναι ότι πάντοτε φταίνε τα παιδιά που αφήνουν τον πατέρα τους. Κάποτε φταίει και ο πατέρας που σε όλη τη ζωή τα έδιωχνε τα παιδιά του. Που ο εγωισμός ρωτούσε και απαντούσε μόνος του και δεν δεχόταν κανενός την παρουσία. Που τα ξέρε όλα, που γνώριζε μόνο να ρωτάει τον εαυτό του και να απαντάει ο εαυτός του. Αυτό να το ξέρετε. Δεν είναι έτσι, αχ τα παιδιά τώρα είναι αυτά και τα... Μην έχετε απαντήσεις για όλα. Και ξέρετε, είναι δείγμα ενηλικίωσής μας. Εγώ έτσι, εκεί το αποδίδω, ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν ξέρουμε γιατί γίνεται. Ακούω καμιά φορά τον εγκατέλειψαν τον πατέρα τους. Αχ παιδιά είναι αυτά. Ναι, αλλά εσύ αναρωτήθηκες όταν τα παιδιά τον χρειάζονταν τον μπαμπά τους, αν ο μπαμπάς τους ήταν εκεί. Προχθές ήρθε στο εξομολογητήριο μια κυρία μεγάλη, με παιδιά μεγάλα, και λέει, εγώ έλεγα στη μάνα μου φοβάμαι, και αντί να με πάρει μια αγκαλιά και να μου πει είμαι εδώ, μου έλεγε, έλα, στην οικογένειά μας ποτέ δεν φοβήθηκε κανείς. Και θεωρούσα ντροπή ότι φοβάμαι. Και μετά είχε τεράστιες περιπέτειες και ψάξε να κρύψει και να καλύψει τους φόβους στο ποτό, στο αλκοόλ, σε άλλες επιλογές κτλ. Μην είστε κι εσείς κι εγώ κριτές αυστηροί της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε από πού ξεκινούν τα πράγματα. Αρχίζει γενομένης λοιπόν από αυτό το μου και το πόσο έχουμε παρέμβαση και τα ξέρουμε όλα στη ζωή των παιδιών μας. Θα σας πω μια σκέψη ακόμα και αν θέλετε να κάναμε και ένα μικρό διάλογο σαν αφορμή αυτό με την ιστορία του γεροντικού, γιατί νομίζω ότι αν ένα λόγο έχουμε που διαβάζουμε όλα αυτά τα κείμενα είναι να τα φέρουμε στην εποχή μας και να τα ανακαλύψουμε ξανά. Ξέρετε, πολλές φορές το δίκιο μας, όπως ξέρετε, δεν έχουμε δει έναν άνθρωπο, και εσείς το ξέρετε και αν το δείτε προσέξτε, δεν έχετε δει έναν άνθρωπο χωρίς να έχει δίκιο. Όλοι από ένα δίκιο έχουμε. Άλλος έχει λίγο, άλλος έχει περισσότερο, άλλος... ή πιστεύουμε ότι έχουμε όλο το δίκιο. Κάποτε είχα βρεθεί στον Παπαθανάση του Λεμεσού, τον επίσκοπο εκεί, και τον ρώταγα, του έλεγα μερικά πράγματα και του λέει «Δεν έχω δίκιο, δεν έχω δίκιο, δεν έχω δίκιο». Και θυμάμαι πως μου έλεγε «Δίκιο έχεις, δίκιο». Και έβλεπα έτσι που αυτό και του έλεγα κι άλλα «Δεν έχω δίκιο, δεν έχω δίκιο». Και μου λέει «Δίκιο έχεις, αλήθεια έχεις δίκιο». Του λέω «Τότε, αφού έχω δίκιο», μου λέει «Δίκιο έχεις, αλλά στον παράδεισο δεν θα πας γιατί έχεις δίκιο, αλλά γιατί έμαθες για χάρη της αγάπης και της ενότητος να το θυσιάζεις κάποτε το δίκιο σου, να το χάνεις το δίκιο σου». Και ξέρεις, ένας άνθρωπος που το χάνει με πνευματικό τρόπο το δίκιο του, όχι δηλαδή με το στανιό, αλλά συνειδητά το κάνει, τότε εκεί τη χάρη του Θεού και γίνεται το εξής μαγικό. Επιτρέψατε μου τη λέξη. Έρχεται ο Χριστός και αγκαλιάζει τον αδικημένο άνθρωπο και του χαρίζει το δίκιο που οι άνθρωποι του στέρισαν. Και τότε, αν ο Θεός του χαρίσει το δικό του το δίκιο, τι να το κάνεις το δίκιο των ανθρώπων. Δεν σου φτάνει, σου είναι πολύ μικρό αυτό που οι άνθρωποι θα σου χαρίσουν. Τη δικαίωση, την αναγνώριση, κάποτε τη συγγνώμη. Τι θέλουμε κι αυτοί, να μην είμαστε έτσι θεωρητικοί, Πάντως όλο αυτό είναι πολύ μικρό σε σχέση που ο Θεός μας δίνει και στο τέλος μας χρωστά. Αυτές τις σκέψεις ήθελα να σας πω, να σας μοιραστώ έτσι λίγο απόψε μαζί σας, την αγάπη σας. Ξέρετε, όλες οι ανατροπές στη ζωή μας έχουν και μια άλλη εκδοχή. Εγώ αισθάνομαι πιο οικογενειακά απόψε, έτσι πιο ιδιαίτερα. Και πάνω βέβαια η ευλογία του ναού έχει άλλη χάρη αντικειμενικά. Αλλά και εδώ είναι πολύ ωραία, πολύ ευλογημένος τόπος, με ιδιαίτερη χάρη. Και έτσι αισθάνομαι έτσι πολύ οικία με ανθρώπους οικείους και γνωστούς. Αυτά. Δεν ξέρω αν κάτι θα θέλατε να συμπληρώσουμε.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Αλέξη με λένε. Εγώ ανήκω στην τάξη των κατηχουμένων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καταρχήν, ευλογείτε και συγχωρέστε με. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου θυμήσατε τον 61ο κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, των Πατέρων, οι οποίοι μιλάνε για τη μαγεία και πώς την κανονίζουν οι πατέρες.
0: Την
1: μαγεία, για το μαγικό. Ναι, και πώς την κανονίζουν οι πατέρες. Μου το θυμίζατε για να πάω να το ξαναδιαβάσω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή και εγώ πάσχω από την νόσο της υπερηφάνειας, δυστυχώς και εγώ έχω αυτή τη λέπρα, πραγματικά την επίκτητη, και βρίσκομαι στην οδό, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, του γελίου, του ευτράπλερου και της αστιολογίας που οδηγεί στην υπερηφάνεια. Θα ήθελα, επειδή οι πατέρες προτείνουν σαν αντίδοτο τους μακαρισμούς, το μακάρι πενθούντες του Κυρίου, στο κατά Μαρθαίο, στο 5ο κεφάλαιο, ότι αυτοί παραπενθήσουν. Αν θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για το μακάρι πενθούντες ως φάρμακο κατά της οδού του γελίου και του ευτράπελου, που οδηγεί στην περηφάνεια και στην καινοδοξία οπωσδήποτε, όπως διδάσκουν οι πατέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχωρέστε με.
0: Ναι. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Συγχωρέστε μας, δεν ήταν στη συλλογιστική του θέματος, αλλά θα το δεχτούμε με αγάπη. Εγώ να σας πω κάτι. Ο Θεός, όπως γνωρίζετε, δεν βγάζει φωτοτυπίες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι φύση έτσι κλειστός, ο Θεός δεν τον κάνει χαμογελαστό και εξωστρεφή. Και αν κάποιος άνθρωπος είναι εξωστρεφής, δεν του παίρνει, ας πούμε, την εξωστρέφεια και τον κάνει έτσι πιο. Θυμηθείτε τους 12 Αποστόλους, ο Χριστός δεν πήρε τον Πέτρο και τον έκανε αρνάκι σαν τον Ιωάννη, ούτε τον Ιωάννη τον έκανε σαν τον Πέτρο, ας πούμε, ο οποίος άναβε και ήταν και κυκλοθυμικός. Εμείς τον αγαπάμε πολύ τον Πέτρο, γιατί μας μοιάζει. Τι είναι ο Πέτρος? Τη μια μέρα κόβει αυτιά. Την άλλη μέρα τον προδίδει τον Χριστό. Την άλλη μέρα κλαίει. Όλα τα κάνει έντονα. Έντονα όμως. Δεν μου πάει το μυαλό, παρότι το ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο δεν λέει μέσα πουθενά ότι ο Χριστός γέλασε. Αντίθετα, λέει πολλές φορές ότι έκλαψε ο Χριστός. Αλλά δεν μου περνάει από το φτωχό μυαλό ότι όταν αγκάλιαζε τα παιδιά και τα αγκάλιαζε, λέει, δεν τα ευλόγωσε από μακριά, τα αγκάλιαζε, και ότι τα παιδιά τον πλησίαζαν προφανώς, ότι αυτό που έβγαζε ο Χριστός δεν εξέπεμπε μια ατέλειωτη χαρά. Θα συμφωνήσω ότι δεν ήταν ευτράπελος. Εντάξει, δεν έκανε ευτράπελα, αλλά σίγουρα τα παιδιά είναι πολύ αυστηροί κριτές. Το ξέρετε, έτσι. Δεν πάνε σε έναν οποίο είναι μουρτζούφλης, πάνε σε έναν χαρούμενο πρόσωπο. Αυτό εξέπεμπε ο Χριστός. Να σας πω όμως τι βλέπω στην καλογερική μου, θα σας πω. Αν σας ωφελήσει, κρατήστε το. Επειδή καμιά φορά ο άνθρωπος όταν καταπιέσει τον εαυτόν του, ας πούμε, οι Σιμωνοπετρίτες πατέρες, δεν ξέρω αν ξέρετε, είχαν πάρει περπατησιά από τον πατέρα Εμιλιανό, το συγχωρεμένο, το μακαριστό. Τους Σιμωνοπετρίτες, τους παλιούς και τους τωρινούς, του γέροντα Ελισαίου, ξέρετε πώς τους ξεκαθαρίζανε στο Άγιον Όρος? Από τα δόντια τους. Ήταν όλοι χαμογελαστοί. Όλοι γελάγανε. Όχι χωρίς λόγο, είχαν όλοι χαρούμενο πρόσωπο. Και η περπατησιά της Ορμήλειας, που συνδέεται με τη Σιμωνόπετρα, ήταν όλες τις μοναχές χαμογελαστές. Να σας πω, επειδή ο Θεός δεν βγάζει φωτοτυπίες, κρατάει την ιδιοπροσωπεία του ενός εκάστου και τη μεταμορφώνει. Ας πούμε, ο Άγιος Αρσένιος ο Μέγας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν απόμακρος, ασκήτεψη. Όχι γιατί είναι μισάνθρωπος, αλλά γιατί θεωρούσε ότι η κοινωνία με το Θεό για αυτόν ήταν κάτι πιο ταιριαστό σε σχέση με την κοινωνία με των ανθρώπων. Δεν μισούσε τους ανθρώπους, ενέταξε όμως αυτή την κοινωνία των ανθρώπων στην κοινωνία με τον Θεό. Από την άλλη ήταν ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπας, ο οποίος είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλα κακά, ήταν ληστής, ο οποίος για να ισοφαρίσει το κακό που έκανε στους ανθρώπους ήταν πολύ φιλόξενος μετά. Άρα δεχόταν πάρα πολύ κόσμο και ήταν πάρα πολύ γλυκής και εξωστρεφής με τους ανθρώπους. Όταν κάποιος ρώτησε το Θεό, πού ευαρεστείται ο Θεός, στον απόκοσμο Αρσένιο ή στο φιλόξενο Μωυσή, ο Θεός απεκάλυψε αυτόν τον άνθρωπο ότι ήταν το ίδιο ευάρεστος ο βίος ενός και ο βίος του άλλου. Ο Θεός δεν κλίνεται από σχήματα, εμείς εγκλωβιζόμαστε καμιά φορά και λέμε ότι αν είναι αυτό καλό, αποκλείεται να είναι αυτό. Δεν γίνεται. Όσο να σας πω για το πένθος και για τη μνήμη του θανάτου, ναι, είναι αρετή η μνήμη του θανάτου, επιτρέψατε μου όμως να σας πω με τις μετοχέρι στην καρδιά, στις σωστές δόσεις. Εάν σκέφτεστε όλη μέρα, και εγώ ακόμα, ότι θα πεθάνουμε, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Καλό είναι να το σκεφτόμαστε, εγώ να σας πω μια φορά, για να γινόμαστε καλύτεροι, για να αμαρτάνουμε λιγότερο και να είμαστε περισσότερο συγκροτημένοι πνευματικά. Αλλά το κατά Θεό πένθος είναι πολύ μακριά από τη στεναχώρια για τη στεναχώρια. Και είναι και πολύ κοντά καμιά φορά, όχι σωστά, χωρίς πνευματική καθοδήγηση μπορεί ο άνθρωπος να βγάλει αυθαίρετα συμπεράσματα και με όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία βασανίζουν την εποχή μας, βλέπε κατάθλιψη, ψυχολογικό τέτοια, μαυρίλες κτλ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη χειρουργική και διακριτική επέμβαση από πνευματικό. Δεν είναι πράγματα που μπορεί να τα χειρίζεται ο καθένας με γέροντα τον εαυτό του. Αυτό θα ήθελα να πω.
2: Ωραία. Κάτι άλλο, παιδιά.
0: Γάμο, λένε ακόμα πάνω. Τα λέτε όλα, ε. Μπράβο. Πω, πω, αυτό είναι ευλογία. Μεγάλο πράγμα. Εγώ... θα ήταν στο τραπέζι αλλού. Αλήθεια, με λένε ακόμα γάμο. Μπράβο τους. Να είναι καλά. Αυτό είναι. Να πιάσετε να διαβάσετε το μυστήριο του γάμου. Να ανοίξετε, να δείτε ξανά την ακολουθία του γάμου, να την ερμηνεύσετε, να δείτε τι γίνεται. Ο κόσμος ο πολύ στο πρώτο που έχει στο μυαλό του είναι να του πάει, όπως λένε στην Κρήτη, του πάτησε τον πόδα. Ξέρετε, εκεί στο αυτό. Αυτό ξέρει ο κόσμος ο πολύς. Δεν είναι αυτό ο γάμος. Είναι πολύ μεγάλο μυστήριο. Δεν ξέρω αν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι και πόσο ιδιαίτερο είναι μυστήριο. Και είναι και καμιά φορά λένε οι άνθρωποι, λέει, ναι, λέει, δεν υπάρχουν, λέει, ζευγάρια που δεν έχουν συνείδηση, δεν είναι πιο καλό να τελέσουν πολιτικό γάμο, είναι πιο καλό να το κάνει συνειδητά. Θυμάμαι ότι είχαμε ρωτήσει κάποτε τον παππού, τον Γκαλίνικο, και τον είχα ρωτήσει κι εγώ, με είχαν πιάσει τότε επαναστατικά και του λέω, δεν είναι πιο καλό να τελέσουν πολιτικό γάμο από το να το κάνουν μαγικά, ας πούμε, να παντρευτούν χωρίς συνείδηση. Μου λέει, όχι, δεν είναι, γιατί μπορεί ακόμα και αυτή η μαγική εκδοχή κάποια στιγμή να γίνει αφορμή να το καταλάβουν τι έχουν κάνει. Είναι μια ευκαιρία. Μπορεί να μην την έχουν ολόκληρη την ευκαιρία, αλλά είναι μια ευκαιρία. Μπορούν κάποια στιγμή να την ανακαλύψουν. Πιο εύκολα δηλαδή τη βρίσκουν άνθρωποι που την έχουν την ευκαιρία, παρά άνθρωποι που δεν την είχαν ποτέ. Αυτό. Ναι. Α. Να το εξαντλήσουμε το θέμα, να το κλείσουμε εκεί. Αδερφέ, να είσαι εδώ κάθε βράδυ. Και αύριο να απασχολείς τον επόμενο ομιλητή. Σ' αγαπάω πολύ. Έλα, κοπέλα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλά.
3: Έχουμε αναφερθεί λίγο για την αδικία που γίνεται γενικότερα. Θεωρώ ότι αυτό είναι έμφυτο από την ώρα που έχουμε γεννηθεί. Το να αδικείς τους ανθρώπους γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνεις. Εγώ δηλαδή μπορεί να μαλώσω με κάποιον και να τον αδικήσω έχοντας στο μυαλό μου ότι αυτό είναι σωστό το οποίο κάνω. Πώς μπορώ να καταλάβω ότι όντως τον έχω αδικήσει ή τον συνάνθρωπό μου. Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι που θα μου οδηγήσουν να καταλάβω το λάθος αυτό.
0: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Ναι. Να σας πω κάτι. Καταρχάς η αδικία που προκαλούμε στους άλλους ανθρώπους δεν είναι διαμερισματοποιημένη σε σχέση με τη ζωή ενός εκάστου. Δηλαδή ζούμε σε έναν κόσμο, συσχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε, επιβλέπουμε τον εαυτό μας, είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε προς τα έξω και έχουμε όλες αυτές τις συμπεριφορές. Δεν είναι δηλαδή μόνο του απομονωμένο από την εγγένη συμπεριφορά. Θα σας έλεγα ότι οι παππούλες χρησιμοποιούν μια πολύ ωραία φράση. Λέει ότι να βάλεις, λέει, το νου σου, τον πνευματικό σου νου, επιστάτη των κινήσεων της καρδιάς. Παλιά στα κτήματα βάζανε κάποιον επιστάτη που βλέπανε ποιος δούλευε και ποιος καθότανε. Από εκεί η Εκκλησία παίρνει αυτή την εικόνα που λέει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργεί ενστικτοδός, δηλαδή του κάνανε θα κάνει. Έχετε δει πως λειτουργούμε στους δρόμους. Τον κλείνει ο άλλος, βγαίνει έξω, αμέσως καυγά. Αυτή είναι ενστικτόδης κίνηση. Ο άνθρωπος δεν την έχει σκεφτεί. Ή εκπαιδεύει τον εαυτό του να λειτουργεί ενστικτοδός. Του κάνε κάνει. Στην πνευματική ζωή μιλάμε για μια επιστασία των κινήσεων της καρδιάς, δηλαδή να επιβλέπει ο άνθρωπος την καρδιά του και να προσπαθεί να καλλιεργήσει, να φιλτράρει λίγο τον τρόπο με τον οποίο εξωτερικεύει τις εκδηλώσεις του. Αυτός είναι ένας τρόπος να μην του βγαίνουν τα πράγματα και τα μαζεύει εκ των υστέρων, αλλά να τα μαζέψει πριν τα εκδηλώσει. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος να σκεφτεί δύο φορές αυτό που πρόκειται να πει. Να μην είναι δηλαδή βιαστικός, να μην λειτουργήσει παρορμητικά, να μην λειτουργήσει με γνώμονα τη στιγμή. Αυτό που οι παλιοί λέγανε τον αποψινό θυμό κράτα τον για το πουρνό, δηλαδή αυτό που θα πεις τώρα, άστο λίγο να καταλαγιάσει. Οι παππούλες λένε να λες το Πάτερ ημών, να σηκώνεσαι να φεύγεις και αν σε ενοχλεί το ίδιο πες το, αλλά να το δεύτερο ας πούμε, ότι πολλές φορές αυτό που λέμε μπορεί να είναι όντως σωστό, να θέλουμε να διορθώσουμε, παραδείγματος χάρη το παιδί μας. Διαλέγουμε πολλές φορές, να μην σας πω πάντα, τη λάθος στιγμή. Είμαστε συνεχώς επαναλαμβανόμενοι, ιδίως στα παιδιά είμαστε συνεχώς επαναλαμβανόμενοι. Λέμε το ίδιο πράγμα, θεωρώντας ότι αφού το είπαμε πολλές φορές θα το ακούσει. Λέμε πολλές φορές «Δες το είπα, δες το είπα, δες το είπα, δες το είπα». Και νομίζουμε ότι επειδή ακριβώς του το είπαμε θα το κάνει. Ξέρετε ότι τα παιδιά ακριβώς επειδή του το λέμε πολλές φορές δεν το κάνουν. Έτσι, λειτουργεί αντιδραστικά. Άρα ένας δεύτερος είναι να φιλτράρουμε λίγο και να ψάξουμε να βρούμε λίγο το χρόνο και τον τρόπο. Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά ότι αν δεν το πω τώρα, μετά δεν θα το πω καθόλου. Θα το έχω ξεχάσει. Και μετά εκ των υστέρων λέω, για να το ξέχασα, μάλλον δεν θα άξιζε το κόπο να το πω. Πρέπει να κάνουμε μερικούς τέτοιους λόγους. Τώρα την αδικία. Πώς τη διαχειρίζουμε την αδικία? Ξέρετε, πολλές φορές όταν πω κάτι και γίνεται λίγο μπέρδεμα, ας πούμε, και πω κάτι και δεν είναι καλό, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζομαι την επόμενη μέρα, την επόμενη στιγμή της αδικίας, είναι και αυτός εγωιστικός. Δηλαδή, δεν λέω, ρε παιδί μου, έκανα λάθος, να ζητήσω συγγνώμη, να βάλω μια μετάνοια. Δεν τα είπα καλά, ρε παιδί μου, αδίκησα άνθρωπο. Αλλά το διαχειρίζομαι λάθος. Είτε μια κυρία της προάλλες και είναι μάνα αυτή αυτών πολλών ψυχολογικών πραγμάτων, λέει, τα ψυχολογικά ξεκινάνε ένα κομμάτι από εκεί, που μου λέει, λέω, τι γίνεται, μου λέει, δεν μπορώ, με βασανίζει το παρελθόν. Λέω, τι σας βασανίζει από το παρελθόν? Μου λέει, επιλέξει, δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι ταπείνωση, είναι εγωισμός. Τι σημαίνει να συγχωρήσεις τον εαυτό σου? Εσύ είσαι που συγχωρείς τον εαυτό σου. Ο Θεός είναι που μας συγχωρεί. Η συγγνώμη από τον τάφο του Χριστού ανέτειλε, όχι από εμάς. Εμείς είμαστε οι άρρωστοι, δεν είμαστε και η υγεία, δεν είμαστε και ο γιατρός. Γι' αυτό και το αδιαχείριστο της αμαρτίας, του λάθους, του σφάλματος, είναι και αυτό εγωισμός. Να πούμε, συγγνώμη ρε παιδιά, έκανα λάθος, συγγνώμη. Να το απομονώσουμε εκεί και να δούμε τι σε συνέχεια και σε διαδικασία μετάνοιας μπορούμε να κάνουμε. Ξέρετε, η ενοχή δεν σημαίνει πάντοτε μετάνοια. Η ενοχή είναι ένα βήμα για τη μετάνοια, αλλά δεν συνεπάγεται ότι είναι μετάνοια. Μπορεί να είναι μια διαχείριστη ενοχή που μας φέρει, όπως ο Ιούδας, σε μια κατάσταση καταστροφική. Δηλαδή, ο Ιούδας δεν μπορούσε να διαχειριστεί τη μετάνοια του, το μέγα έλεος του Θεού. Νομίζω ότι ο Θεός δεν είχε γι' αυτόν. Τώρα, πώς καταλαβαίνουμε αν έχουμε βλάψει κάποιον? Εγώ να σας πω κάτι. Μπορεί να το καταλάβω κάτι που θα αδικήσω. Για μένα το φοβερό είναι να έχω αδικήσει κάποιον χωρίς να το έχω καταλάβει. Γι' αυτό και στις προσευχές μου πρέπει να συνοδεύω, Θεέ μου, αυτά που καταλαβαίνω και αυτά που δεν νιώθω ότι έκανε. Μπορεί κάποιον άνθρωπο να τον πείραξα με μια προτεραιότητα, ας πούμε. Βλέπω στο μοναστήρι καμιά φορά και θυμάμαι τότε που ήμουν και εγώ μοναχός, έπιανε ο γέροντας, ας πούμε, και έδινε ένα νερό σε κάποιον αδερφό. Και εμείς ήμασταν δίπλα και σε εμάς δεν έδινε. Και μας τρύπαγε το στομάχι αυτό το πράγμα, μας πόναγε, ας πούμε. Γιατί ήταν αυτός, ας πούμε. Γιατί του έδωσε αυτού νερό και εμένα δεν έδωσε. Τον αδίκησα, ας πούμε. Αδίκησα και τον ένα, αδίκησα και τον άλλο. Να, αυτά είναι ενστικτοδός, μου ερχόταν έτσι. Αν τα μαζέψω από το παρελθόν, θα φορτώνω όλη μέρα. Να, αυτά λέω, να, αυτά τα μικρά, τα οποία δεν τα καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι ένας πόνος, είναι από κάτι τον οποίο κάποιος να στεναχωρέσω, χωρίς να το καταλάβω. Η συγγνώμη. Να έχετε πάντοτε πάντως και στην οικογένεια να αγαπάτε πολύ τη συγγνώμη και να την έχετε εύκολη. Και έτσι πολύ διαθέσιμη δηλαδή. Και το βράδυ που πάτε να κοιμηθείτε και στα μοναστήρια, το έχουμε αυτό, ας πούμε, μόλις τελειώνει το απόδειγμα, βάζετε μια μετάνια, τέρμα. Ξεπερασμένα, ξεχασμένα τώρα. Ανοίγουμε ένα λάκκο μεγάλο και τα βάζουμε μέσα. Τέλος, τελειώσανε, παιδιά. Έλεγα τις προάλλες να σου πω κάτι ωραίο. Ήταν δύο παιδιά που ήρθαν στο μοναστήρι, τέλος πάντων σκέφτονται να παντρευτούν. Και τους έδινε έτσι κάποιες συμβουλές και τους λέω: πάλι παιδάκια μου, προσπαθείτε να μην κρατάτε. Σας παρακαλώ να φοβάστε πολύ το πείσμα, μην το κρατάτε. Θα γίνετε ένα τσακωμός, μην το κρατάτε. Ειδικά οι κοπέλες, ειδικά οι γυναίκες, μην κρατάτε το πείσμα. Μεγάλη αμαρτία το πείσμα. Και να σας το εφιστήσω σαν προσοχή, να το λέτε στην εξομολόγηση, ότι κρατάω πείσμα. Δεν είναι καλό. Ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται κάτι στραβό και το κρατάμε τρεις μέρες το στραβό. Και μετά μεγαλώνει. Γιατί αυγατίζει, ο διάβολος σου φέρνει. Σου φέρνει υλικό. Και αρχίζει και λες τώρα. Τώρα εξηγούνται όλα. Τώρα ανοίξαν τα μάτια. Αντωνάκι μου, τα θυμάστε από την. Ανοίξαν τα μάτια. Τίποτα. Δεν στα ανοίγει τα μάτια. Στα κλείνει για πάντα, να το ξέρετε. Εκείνη την ώρα είναι η ώρα του διαβόλου. Να ξέρετε ότι είναι σκοτεινή ώρα. Σε έχει ξεμοναχές ο διάβολος και σε χτυπάει εκεί που πονάς. Θα σε τρελάνει. Άμα συνεχίσει αυτό το πράγμα, θα σε τρελάνει. Ακούς μόνο το λογισμό σου. Είναι σκληρό, πολύ σκληρό. Εκείνη την ώρα τι πρέπει να κάνεις. Τέρμα σαλάτα, τελείωσε. Συγγνώμη και να μην το νιώθεις. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχουμε πάρει πάρα πολλές. Πολλά φάρμακα έχουμε πάρει που δεν μας αρέσουν. Δεν πειράζει. Κάνε το σταυρό σου, πες συγγνώμη. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ. Πονάνε τα σωθικά μου. Δεν μπορώ. Μπλέκονται τα ντερά μου κόμπο. Δεν μπορώ. Συγγνώμη. Πάμε για άλλα. Κάνε. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα καταλαγιάσουμε. Περάσει η ταραχή. Γιατί ο διάβολος φέρνει και ταραχή. Πώς λέει ο Άγιος Ισαάκ, αμάρτησες ησύχασον. Πώς λένε και στα αρχαία ελληνικά. Κουλ, cool, που μου λέει ένας. Είχα ένα μπαπούλα, ένα αυτό. Κουλ, cool, μου λέει. Είπε ο Αβάς τάδε. Λοιπόν, σιγάστε λίγο. Ησυχάστε. Μην ταράζεστε. Θα περάσει. Και όταν περάσει αυτό το πράγμα, μετά θα δείτε το ίδιο γεγονός με άλλα μάτια. Πει, τώρα, ειλικρινά, τώρα, πες μου ότι τσακωθήκαμε γι' αυτό. Μην το κρατάτε λοιπόν το πείσμα. Έλεγα λοιπόν, σου πω για το χαριτωμένο, έλεγα, παιδιά, το βράδυ που θα πέσετε να κοιμηθείτε, θα συγχωρεθείτε. Να το ξέρετε. Θα το έχετε στοίχημα στη ζωή σας. Και όσο ξεκινάει μια οικογένεια, θα το βάλετε στοίχημα στη ζωή. Δεν θα κοιμηθείτε το βράδυ αν δεν συγχωρεθείτε. Και να μην σου βγαίνει. Πες, συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε παιδί μου. Για τον τρόπο, συγγνώμη. Και λέω, μην κοιμηθείτε, το έλεγα στο παιδί εκεί πέρα στα παιδιά, μην κοιμηθείτε ποτέ με πλάτη τον άνθρωπό σας. Μην του γυρίσετε ποτέ την πλάτη το βράδυ. Ποτέ. Μην κοιμηθείτε ποτέ με πλάτη. Ποτέ. Θα κοιμηθείτε με τον άνθρωπό σας έτσι, θα τον εβλέπετε. Δεν θα κοιμηθείτε πλάτη. Δεν του γυρίσετε την πλάτη ποτέ. Τ' άκουγε η κοπελιά, ναι, πάτερ, ήταν πιο πριβατική. Τ' άκουγε το παλικάρι, δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς αυτό και λέει. Ναι, λέει πάτερ, να μην κοιμηθούμε πλάτη, αλλά μπορεί να πιαστείς το βράδυ. Όχι ρε παιδί μου, του λέω, δεν σου λέω αυτό. Υπήρχε και αυτή η εκδοχή. Κατάλαβες.
3: Να πω και κάτι ακόμη.
0: Να πείτε.
3: Η κοινωνία, όλα τα χρόνια, δηλαδή εγώ που σε αυτά τα χρόνια που ζω, ακούω πάντα όλους να λένε, εγώ δεν τον κάνω κακό, και ας με αδίκησε, αλλά να το βρει από το Θεό.
0: Ναι, καλά.
3: Αυτό εκείνη την ώρα, εγώ όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι σαν να αναθέτεις στο Θεό να του κάνει ο ίδιος ο Θεός το κακό.
0: Ναι, ναι.
3: Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ναι.
3: Ήθελα λίγο να το επεκτείνετε, αν μπορείτε.
0: Κοίτα, αυτά τα λέει ο Αγίος Παΐσιος πολύ καλά. Άμα τα διαβάσει, νομίζω στον πρώτο τόμο είναι. Ευγενική κατάρα, λέει, λέγεται. Ευγενική κατάρα. Βάζουμε το θέλει να κάνει τη βρωμοδουλειά. Κατάλαβες. Και θα χαρούμε. Θεός βλέπει ότι άμα ήτανε παιδιά να τιμωρούσε ο Θεός σάμπος όπως βλέπει, δεν θα υπήρχε ρουθούνι όρθιο. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέει, ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Κρατήστε το αυτό. Γιατί άμα ήτανε δίκαιος θα ήμασταν όλοι στην κόλαση. Ο Θεός δεν κρίνει με το δίκαιο, κρίνει με την αγάπη Του. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Θυμάμαι κάποτε εδώ ήταν στην Αγία Βαρβάρα, ήταν μια φορά που είχαν μπει και κλέψανε κάτι. Είχαν το παγκάρι, κάτι. Και ήμουν μικρός και κλέψανε. Και είχα πάει στη μάνα μου και της είπα: δεν μπορούσε ο Θεός, άκου τώρα χριστιανός, να τους μαρμαρώσει ο Θεός. Να τους βρούμε την άλλη μέρα έτσι, αγάλματα. Από την ώρα που πάνε να πάρουν το παγκάρι, να τους βρούμε αγάλματα. Να διδαχτούμε όλοι, να παραδειγματιστούμε. Ο καλός, ο χριστιανός, ο άνθρωπος. Και θυμάμαι τη σκορεμένη τη μαμά μου που μου είπε: παιδάκι, μάμα, ήταν ο Θεός να ξεκινούσε αυτή τη φάμπρικα, θα ήμασταν όλοι αγάλματα, μου λέει. Γιατί ένας έκλεψε παγκάρι, άλλος αδίκησε. Άμα ήταν ο Θεός να τον τιμωρεί την ώρα αυτή, θα ήμασταν όλοι έτσι. Επίσης να σας πω ότι κάθε φορά που υφιστάμεθα αδικίες ανθρώπων και παρακαλάμε το Θεό να κάνει εκείνος τη δουλειά αντί ημών, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι με κάποιο τρόπο πληρώνουμε κάποιο τίμημα που κάναμε εμείς σε κάποιους άλλους ανθρώπους που μπορεί να είπαν ένα παρόμοιο λόγο και για μας. Και ευτυχώς ο Θεός κράτησε την οργή Του και δεν την έριξε πάνω στο κεφάλι μας, γιατί τώρα θα ήμασταν ήδη καμένοι και δεν θα είχαμε υποστεί από κανέναν καμία αδικία. Γενικά πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, όταν ο άνθρωπος αδικηθεί αισθάνεται πολύ, πολύ σκληρά και πονάει πάρα πολύ. Είναι πολύ οξύς ο πόνος της αδικίας, πολύ ιδιαίτερος, πονάνε τα σωθικά του πονάνε. Πλην όμως όποιος άντεξε αδικία έφτασε γρήγορα στη Βασιλεία του Θεού. Πολύ γρήγορα. Πολύ, δηλαδή είναι γρήγορος δρόμος για το Θεό. Η αδικία είναι γρήγορος δρόμος για το Θεό. Πώς, τέλος. Έλα.
2: Την ευχή σας. Έχουμε εδώ την φίλη μας τη Φωτεινή, την αδερφή μας τη Φωτεινή από το διαδίκτυο.
0: Α, έχουμε και διαδίκτυο. Άμα δεν με ενημερώνετε να λέω τα ωραία. Νόμιζα ότι ήμασταν οικογενειακά. Πέστε μου.
2: Λοιπόν, και εδώ έχει σκανδαλιστεί η αδερφή μας με ένα εκκλησιαστικό, με μια εκκλησιαστική απόφαση. Μια απόφαση της Εκκλησίας. Και σύμφωνα με αυτά που είπατε πριν για το ότι πρέπει μερικές φορές να δείχνουμε αγάπη και να παραχωρούμε αν έχουμε δίκιο, ρωτάει, πώς μπορώ, λέει, να το διαχειριστώ αυτό χάρη της αγάπης που προανέφερατε εσείς νωρίτερα.
0: Την εκκλησιαστική αδικία, γενικά, ας πούμε, αν καταλαβαίνω το συγκεκριμένο θέμα.
2: Ναι, έχει, ναι. Για ένα, ας πούμε, κάτι που δεν συμφωνεί με την Εκκλησία.
0: Ναι. Προφανώς. Τώρα, ποιος την ονομάζει εκκλησιαστική αδικία, να φανταστώ η ίδια η κοπέλα. Αυτό προφανώς, ναι. Το δέχομαι, δεν το αναιρώ. Απλώς, εντάξει, είναι ένα θέμα ότι αυτό που είναι για τον άλλον εκκλησιαστική αδικία, για τον άλλον αταξία, για τον άλλον έτσι και τα λοιπά, υπάρχει. Η Εκκλησία έχει όργανα, δεν είναι ο καθένας. Ξέρετε, ο Προτεσταντισμός είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί ο καθένας να μαζεύει πέντε και να κάνει μια κοινότητα. Είναι μια ειδοποιός διαφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία έχει δομή, έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή θα είχαμε χαθεί στη μετάφραση. Ο καθένας θα λέγει από κάτι. Από ανθρώπους διοικείται. Δεδομένο αυτό το πράγμα. Και εγώ άνθρωπος είμαι και τα λάθη μου κάνω και είναι και πολλά κτλ. Θα ήθελα το μόνο να σας πω είναι ότι πριν μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε και τους πάνω και τους κάτω, εγώ θα σας έλεγα κάτι με λόγο ευθύνης. Και πριν πάρουμε θέση σε όλα τα εκκλησιαστικά πράγματα, σε όλες τις αταξίες, δεν ξέρω, σας το λέω από καρδιάς και με πόνο, πόση προσευχή έχουμε κάνει για αυτούς τους ανθρώπους. Πόση προσευχή έχουμε κάνει. Έχουμε πέσει τα γόνατα για αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε πονέσει, έχουμε πονέσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχω πονέσει τόσο πολύ τους ανθρώπους που έχουν τέτοια θέματα και τέτοια προβλήματα. και να πέσω στα γόνατα για την ειρήνη της Εκκλησίας μας, για την κοινότητά μας, για την εκκλησιαστική μας ευταξία, για τα μοναστήρια μας, για τους ανθρώπους που εργάζονται, για τους παντρεμένους, για τα ζευγάρια, για τα μωρά. Έχετε αναλώνεστε στην προσευχή, ρίχνετε κανένα δάκρυ εκεί στις προσευχές σας ή προσεύχεστε μόνο να αποκατασταθούν τα παιδάκια σας και να κάνουν και κανένα εγγόνι. Αυτό είναι το... έτσι είναι αυτό. Αυτό εμένα με πονάει αυτό το πράγμα που καμιά φορά διαχειριζόμαστε την Εκκλησία σαν δικό μας χωραφάκι και όχι σαν οικογένεια και σώμα Χριστού. Με πονάει. Για μένα, και να σας πω κάτι, μπορεί να νομίζει και η αδερφή μας, την οποία δεν ξέρω και τη σέβομαι και από μακριά, ότι λέγοντας αυτή την απάντηση μπορεί να μοιάζει διεκπεραιωτική. Της λέω, ας πούμε, να κάνει προσευχή, τι και τι είναι η προσευχή. Και όμως θα σας πω κάτι με το χέρι στην καρδιά, το είχα πει και σε ένα μικρό έτσι αυτό που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, ότι οι άνθρωποι όταν προσέρχονται στη εξομολογητήριο και ζητούν κάτι, τους λες να προσευχηθούν γι' αυτό ή να προσευχηθώ κι εγώ, να προσευχηθείς κι εσύ. Και επειδή δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα της προσευχής, πάνε να πεις τη δύναμη της πίστης που μπορεί να την ενεργοποιήσει η προσευχή, σου λένε και τι άλλο. Θεωρώντας ότι είναι ημίμετρο, τι άλλο να κάνουμε. Κι όμως ο Χριστός όταν μίλαγε για μια δύναμη που μπορεί να κινεί βουνά, μιλούσε για αυτή τη δύναμη, τη δύναμη της πίστης. Μπορούμε να έχουμε αυτή τη δύναμη της πίστης, τη δύναμη της προσευχής. Εγώ θαρώ, δεν ξέρω αν μπορούμε να την έχουμε, μπορούμε όμως να την ενεργοποιήσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διαδικτύο. Έλα.
2: Ωραία. Ρωτάει η αδερφή μας η Μαρία, τι γίνεται όταν οι άλλοι εκμεταλλεύονται τη συγχωρητικότητα και συνεχίζουν να δικούν και να νομίζουν ότι έχουν δίκιο, επειδή το συγχωρώ εγώ.
0: Ναι. Συγγνώμη και συγχωρητικότητα δεν σημαίνει ότι ξαναείμαστε πάλι ντουκ παπά μου και τα λοιπά. Σημαίνει ότι συγχωρώ από την καρδιά μου, γιατί υπάρχει η μέσα συγγνώμη και η έξω συγγνώμη. Συγγνώμη από την καρδιά μου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να μην τους θυμάμαι, γιατί μπορώ να τους έχω συγχωρήσει, αλλά μέσα μου να βράζω, ας πούμε. Να βράζω, όπως λέω κι εγώ, να μαλώνω από μακριά, να θυμάμαι, ας πούμε, ότι μου κάνανε και να βράζω και να μην έχω αντιπαρατεθεί καμιά φορά μαζί τους. Θυμάμαι κάποτε που ερώταγα μια πεθερά που μου λέει για την ύφη της. Λέω, ρε παιδί μου, κάνε κάτι, ρε παιδί μου, δώσε κάτι. Μου λέει, τι να κάνω. Να, λέω, γράψε το όνομά της, λέω, στα χαρτιά. Γράψε εκεί που δίνεις το χαρτάκι στην παπά, γράψε το όνομά της. Μου λέει, τι να γράψω. Να, λέω, εκεί στα υπερηγείας, γράψε και την ύφη σου. Μου λέει, όχι στα υπερηγείας. Το γράψα στα υπεραναπαύσεως, έστω ρε παιδί μου. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι η συγγνώμη είναι μια υπόθεση την οποία θέλω να την διαχειριστώ. Λέω δυνατά, ας πούμε, συγγνώμη. Μετά με πονάει ο λογισμός αυτά. Βλέπω και τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου που υπάρχει αυτό που λένε ότι ναι, του κάνεις το καλό και αυτός το παίρνει απάνω και δεν χρειάζεται να κάνουμε. Καλό είναι αν βλέπουμε ότι η επαφή και η επικοινωνία μας βλάπτει. Δεν είναι κακό να κρατάμε και κάποιες συγκεκριμένες αποστάσεις. Το ακούτε στην καθημερινότητα περί τοξικών ανθρώπων και τοξικών. Εγώ δεν θα τα πω αυτά τα πράγματα. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος ήταν το άκρο ναότον της αοργησίας και της φιλανθρωπίας, έλεγε το συγκλονιστικό. Λέει, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά και η παρέα σου με βλάπτει. Δεν είναι κακό να βάζουμε κάποια όρια και να πούμε... Ρε παιδί μου, η επικοινωνία με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο με αναστατώνει, με ταράζει. Δεν είναι κακό να πάρω τα μέτρα μου για να προφυλάσω τον εαυτό μου και να τον προφυλάσω από την ταραχή. Εγώ λέω πολλές φορές, το είπα και το απόγευμα σε μια κυρία, λέω κοίταξε, μου λέει πάω εκεί και μου αρέσει πολύ ο τόπος, αλλά ταράζομαι. Τι θα κάνεις. Θα μετρήσεις τα κέρδη και την ωφέλεια. Αν αυτός ο τόπος σου φέρνει μεγαλύτερο κέρδος από την ωφέλεια, γιατί τι σημαίνει από την βλάβη, γιατί βλάβη μπορεί να έχουμε, γιατί ο λογισμός μπορεί να σου παίξει παιχνίδια, να σε χαλάσει, γιατί με τους ανθρώπους είναι άνθρωποι, όπου και να πας ανθρώπους θα βρεις. Αν όμως η ωφέλεια είναι μεγαλύτερη από τη βλάβη, τότε πήγαινε. Αν η βλάβη σου όμως σε κάνει να χάνεις την ωφέλειά σου, τότε να είσαι σε θέση να πεις, παιδιά μέχρι εδώ ήτανε, δεν μπορώ, θα διαλέξω κάτι άλλο που, όπως λέμε στην πνευματική ζωή και στην μοναχική ζωή, κάπου που αναπαύομαι. Μια πολύ ωραία κουβέντα που τα κρύβει όλα από κάτω. Πού αναπαύεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό καλό είναι να κρατώ και κάποιες αποστάσεις ασφαλείας. Δεν μπορώ, δεν θέλω να αναμετριέμαι με το θηρίο, ρε παιδί μου, είναι πιο δυνατό από μένα. Καλό είναι να παίρνω τα μέτρα μου. Αυτό. Τέλος το διαδίκτυο, το κλείσατε, ε. Μπράβο. Έχει και αυτό τις ευλογίες του. Έλα, τίποτα δεν είναι, μην επιμένεις. Εντάξει, τα ξέρουν, τα μάθαν. Φτάνει. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη στον Παπαθόδωρο και όλους. Να συνεχίσετε να έρχεστε εδώ στην εκκλησούλα. Είναι φωλιά, είναι σπιτάκι. Έχει δουλέψει οι παππούλιδες πολύ. Να τους αγαπάτε και να τους

0: είμαστε κοντά σας έτσι, με την προσευχή, όπως πολύ ωραία μας είπατε, και να μας δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να συναντιόμαστε έστω και μια φορά το χρόνο.
1: Μια χαρά.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπένουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτου φωνή, σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα. Χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα. Και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουόντες. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: μέλλοντος Σιμεώνος ο παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, η μνήσουμε αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Τον απρόσιτον γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε πισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκίνησκη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ της Ζωής Αταπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Καύχημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλη ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ ημίν δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε διασούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσαι μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
3: Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
2: Ο βασιλιάς με το δέντρο στην καρδιά. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν ένα παιδί και μια κοπέλα. Η κοπέλα ήταν φρόνιμη και καλή και το παιδί ήταν ζωηρό και ανάποδο. Όλο με ντουφέκια και μπαρούτια είχε να κάνει. Ο πατέρας του και η μάνα του στεναχωριόταν, αλλά είχαν την ελπίδα του στην αδερφή του. Ήρθε καιρός και πέθανε η μάνα. Ένιωσε και ο βασιλιάς τα τελευταία του και φώναξε την κοπέλα. «Θα σου πω κάτι», της είπε, «αλλά δεν θα το μαρτυρήσεις τον αδερφό σου, προτού ειδείς ότι έβαλε μυαλό. Και κοίταξε να τον έχεις όλο ένα στο νου σου». «Καλά», είπε η κοπέλα, «τον έχω». Την παίρνει λοιπόν ο βασιλέας και την πάει και της δείχνει ένα δωμάτιο γεμάτο λύρες και φλουριά. Με λίγες μέρες πεθαίνει και ο βασιλιάς και απόμειναν τα δύο αδέρφια ορφανά. Η βασιλοπούλα είχε τον αδερφό της στο νου της και όλο τον συμβούλευε. Αφού πέρασε κάμποσος καιρός, σκέφτεται η βασιλοπούλα, «Για να ειδώ, έβαλε μυαλό ο αδερφός μου», και τον ρωτάει, «Αν είχες ένα δωμάτιο γεμάτο φλωριά, τι θα έκανες?» «Θα αγόραζα ντουφέκια και μπαρούτια, θα κυνηγούσα τον κόσμο, θα σκότωνα εσένα, θα σκοτωνόμουν εγώ». «Αχ», λέει η βασιλοπούλα, «ο αδερφός μου έχει ακόμα τα ίδια μυαλά». Άφησε και πέρασε πολύς καιρός. Μια μέρα πάλι αποφασίζει να τον ρωτήσει. «Αδερφέ μου, αν είχες ένα δωμάτιο γεμάτο φλωριά, τι θα έκανες?» «Θα έπαιρνα τουφέκια και μπαρούτια, θα κυνηγούσα τον κόσμο, θα σκότωνα εσένα, θα σκοτωνόμουν εγώ», απαντάει πάλι το παλικάρι που πλέον ήταν βασιλιάς. «Ακόμα δε φρονίμεψε ο αδερφός μου», λέει πάλι με το νου της η βασιλοπούλα. Έτσι άφησε να περάσει κι άλλος καιρός. Ο βασιλιάς μεγάλωσε, έγινε άντρας σωστός. «Για να μα τα δοκιμάσω», σκέφτεται κάποια στιγμή η βασιλοπούλα και τον ρωτάει, «Αδερφέ μου, αν είχες ένα δωμάτιο φλωριά, τι θα έκανες?» «Πρώτα θα πάντρευα εσένα και ύστερα θα παντρευόμουν κι εγώ». «Α», λέει η βασιλοπούλα, «ο αδερφός μου επιτέλους έβαλε μυαλό. Έλα τώρα να σου δείξω κάτι», του λέει, και τον πάει και του δείχνει το δωμάτιο με τις λύρες και τα φλουριά. «Αυτά μας τα άφησαν η μάνα και ο πατέρας μας και μου είπαν να μη στα φανερώσω προτού δω ότι έβαλες μυαλό και φρονίμεψες. Και εγώ θα κρατήσω το λόγο μου», της λέει ο βασιλιάς, «θα σε παντρέψω». «Όχι», του λέει αυτή, «πρώτα θα παντρευτείς εσύ και αν δω ότι όλα είναι καλά και εσύ είσαι καλά, παντρεύομαι κι εγώ». Και κάπως έτσι συμφώνησαν. Βρίσκουν μια κοπέλα από βασιλικό σόι και ο βασιλιάς παντρεύεται. Η γυναίκα του όμως ζήλευε. Ζήλευε που ο βασιλιάς αγαπούσε την αδερφή του και την άκουγε και την ορμηνευόταν στο κάθε τι και ήθελε με κάθε τρόπο να τη διώξει από το παλάτι. Μια μέρα λοιπόν λέει σε μια δούλα που την είχε πολύ έμπιστη, «Να πας να βρεις ένα φίδι και να το ρίξεις στον μπρίκι της αντραδερφής μου». Πάει λοιπόν η δούλα, πιάνει ένα φιδάκι και το ρίχνει μέσα στον μπρίκι της αδερφής του βασιλιά. Πίνει νερό η βασιλοπούλα, καταπίνει και το φίδι μαζί. Μέρα με τη μέρα, το φίδι μεγάλωνε μέσα στην κοιλιά της βασιλοπούλας και άρχισε να πρίζεται η κοιλιά της. Τη βλέπει η βασίλισσα και πάει και λέει του βασιλιά, «Έλα να ειδείς την προκομμένη την αδερφή σου, είναι έγκυος». Πάει λοιπόν ο βασιλιάς και βρίσκει την αδερφή του με φουσκωμένη την κοιλιά. Το πήρε για προσβολή, μεγάλη προσβολή, και διατάζει τους υποτακτικούς του να την πάρουν και να τη σφάξουν όξο στην ερημιά και να του φέρουν ένα κύπελο αίμα για να πιει. Πιάνουν τη βασιλοπούλα η δούλη και την πάνε στην ερημιά να τη σφάξουν. Κοντά τους είχε πάει και ένα αρνάκι. Τη λυπήθηκαν όμως τη βασιλοπούλα η δούλη. Ήταν καλή και δεν ήθελαν να τη σκοτώσουν. Την παράτησαν στην έρημο όμως. Ανταυτού έσφαξαν και το αρνί, μάζεψαν το κύπελο το αίμα και το πήγαν στο βασιλιά να το πιει. Πίνει ο βασιλιάς το αίμα του αρνιού νομίζοντας ότι είναι αυτό της αδερφής του. Η βασιλοπούλα άρχισε να περπατάει και ύστερα από πολλή ώρα βλέπει μία στάνη και πάει στον τζοπάνι και του λέει «Θέλεις να σου κάνω τις δουλειές, να μου δίνεις λίγο ψωμί και γάλα να τρώω?» «Δέχομαι», της απάντησε ο τσοπάνης. Τη βλέπει έτσι με φουσκωμένη την κοιλιά και τη ρωτάει «Τι έχει η κοιλιά σου κι είναι έτσι φουσκωμένη?» «Να», του λέει αυτή, «μια μέρα έπια νερό και σαν από τότες η κοιλιά μου φούσκωσε». «Α», της λέει, «θα σου πω εγώ τι έπαθες. Κατάπιες φίδι και δεν το κατάλαβες. Το πρωί που θα ρμέξουμε το γάλα θα σε κρεμάσω ανάποδα και θα δεις, το φίδι θα φύγει». Το πρωί, αφού άρμεξαν το γάλα, το βάνει ο τσοπάνης σε ένα καζάνι, ανάβει φωτιά και το βάνει απάνω να βράσει. Κρεμάει και τη βασιλοπούλα από μια γρεντά ανάποδα απάνω από το καζάνι και της λέει «Κράτα το στόμα σου ανοιχτό και μη σκιαχτείς, μην ταραχτείς, ώσπου να πέσει το φίδι». Έβραζε το γάλα και μύριζε και έμπαινε μυρωδιά από το στόμα της βασιλοπούλας ως την κοιλιά. Μύρισε το φίδι και άρχισε να αναδεύεται και να σέρνεται, να βγει να πάει στο γάλα. «Κράτα καλά το στόμα σου ανοιχτό», της έλεγε ο τσοπάνης. Σιγά σιγά σύρθηκε το φίδι και πλάτς έπεσε μέσα στο καζάνι με το γάλα. Την ξεκρέμασε ο τσοπάνης. Έπεσε η κοιλιά, ξεφούσκωσε. «Αχ», κάνει η βασιλοπούλα, «ξαλάφρωσα». Ο βασιλιάς, από την άλλη, σαν ήπιε το αίμα και από την πολύ τη στενοχώρια του, επειδή αγαπούσε πολύ την αδερφή του, έπεσε βαριά άρρωστος και φύτρωσε από την καρδιά του ένας δέντρος. Για να τον κάνουν να λησμονήσει τον πόνο του, πήγαινε ο κόσμος και του λέγε παραμύθια. Μετά από κάμποσες μέρες, κατεβαίνει ο τσοπάνης στην πόλη να πουλήσει μαλλί και τυρί. Σαν γύρισε, τον ρωτάει η βασιλοπούλα. «Τι καινούριο από την πόλη?» «Να, ο βασιλέας είναι άρρωστος και του φύτρωσε ένας δέντρος στην καρδιά και πάει ο κόσμος και του λέει παραμύθια, να του περνάει η ώρα». «Σε παρακαλώ, μου δίνεις τα ρούχα σου», του λέει αυτή, «να σου δώκω τα δικά μου, να πάω να του πω κι εγώ ένα παραμύθι που ξέρω». «Φυσικά», της απαντάει ο τσοπάνης και της τα δίνει τα ρούχα και τα φοράει. Του δίνει και αυτή τα δικά της, αλλά κρατάει μονάχα ένα γυλαίκο που το έχει από τον πατέρα της. Άλλο ένα ίδιο είχε και ο βασιλιάς. Ξεκινάει, φτάνει στην πόλη και πάει στο παλάτι. «Θέλω κι εγώ να πω ένα παραμύθι στο βασιλιά», λέει στους δούλους. Την είδαν αυτή έτσι ντυμένη και της λένε «Και τι παραμύθια θα ξέρεις εσύ από την ερημιά?» Και δεν την άφηναν να μπει. «Φωνές αυτή, φωνές κι η δούλη. Αφήστε με, δεν σ' αφήνουμε». Ακούει ο βασιλιάς και ρωτάει τι γίνεται. «Να, ένας τσοπάνης θέλει να σου πει παραμύθια. Αφήστε τον να μπει», διατάζει ο βασιλιάς. Ανεβαίνει λοιπόν αυτή επάνω, παίρνει ένα σκαμνί και κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του βασιλιά και αρχινάει. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν ένα παιδί και μια κοπέλα. Όπως καταλαβαίνετε, άρχισε να λέει τη δικιά τους ιστορία. Η κοπέλα ήταν φρόνιμη και καλή. Το παιδί ζωηρό και ανάποδο. Όλο με του φέκια να κατεβόταν. Οι γονείς του στενοχωριόντουσαν. Σαν πέθανε η μάνα και ένιωσε τα τελευταία του και ο πατέρας, παίρνει την κοπέλα και της λέει «Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θα το μαρτυρήσεις το αδερφού σου, πριν είδεις ότι έβαλε μυαλό». Και την πάει και της δείχνει ένα δωμάτιο γεμάτο λύρες και φλωριά. «Μα αν τύχει και δεν λέω ψέματα και μιλάω αλήθεια, να ξεκουμπιστεί ένα κλονάρι από το δέντρο του βασιλιά». «Κράτς», ξεκουμπίζεται ένα κλονάρι από το δέντρο του βασιλιά. «Άι, ξαλάφρωσα», λέει ο βασιλιάς. «Πεθαίνει και ο πατέρας», συνεχίζει το παραμύθι η αδερφή του βασιλιά, και απόμειναν τα παιδιά ορφανά. Και έτσι, όπως συνέχιζε το παραμύθι, την ιστορία της δηλαδή η Βασιλοπούλα, για να μην τα ξαναλέμε, και κάθε τόσο σταματούσε και έλεγε: «Μα αν τύχει και δεν λέω ψέματα και μιλάω αλήθεια, να ξεκουμπιστεί κι άλλο κλονάρι από το δέντρο του βασιλιά». Κράτς, ξεκουμπιζόταν κι άλλο κλονάρι. «Άι, ξαλάφρωσα», έλεγε ο βασιλιάς. Η βασίλισσα κατάλαβε ποια ήταν και άρχισε να φωνάζει: «Διώξτε τον τζοπάνι από εδώ». «Μα πώς να τον διώξουμε», έλεγε ο βασιλιάς, που όλο και κάτι άρχιζε να καταλαβαίνει. «Πώς να τον διώξουμε, αφού με το παραμύθι του ξαλαφρώνω. Αφήστε τον να το τελειώσει». Και τελειώνοντας, πίνει ο βασιλιάς το αίμα του αρνιού και έτσι φύτρωσε ένα δέντρο στην καρδιά του. «Μα αν τύχει και δεν λέω ψέματα και μιλάω αλήθεια, να ξεκουμπιστεί το δέντρο του βασιλιά από τη ρίζα», λέει η Βασιλοπούλα. Κράτς, σοριάζεται κατά ίστο το δέντρο. Πετάγεται ο βασιλιάς, την κοιτάζει καλά. «Εσύ η αδερφή μου», της λέει. «Εγώ είμαι. Να και το γυλαίκο του πατέρα μας». Και ξεκουμπώνεται και δείχνει το γυλαίκο. Την αρπάζει ο βασιλιάς, φιλιά, αγκαλιές. Γυρίζει στους δούλους και τους διατάζει: «Πιάστε τη γυναίκα μου και βάλτε τη στη φυλακή, που άφησε την αδερφή μου έτσι». Πήγαν οι δούλοι τη γυναίκα του βασιλιά και την παράτησαν στη φυλακή. Η Βασιλοπούλα έβαλε τα καλά της, έδωσε ένα σωρό φλουριά στον τζοπάνι και κάπως έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Αχιλλείου φωνή. Αν πονάς έναν ταλέπορο και τον βοηθάς, σκέψου, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θυσία θα έκανες. Έτσι δίνει κανείς εξετάσεις. Στον πλησίον του ο πιστός άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει, αυτό που κάνετε σε έναν ταλέπορο είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Όλη η βάση είναι τον άλλον να τον νιώσεις αδελφό και να τον πονέσεις. Αυτός ο πόνος συγκινεί το Θεό και κάνει το θαύμα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να συγκινεί τον Θεό όσο η αρχοντιά, δηλαδή η θυσία. Αλλά στην εποχή μας σπανίζει η αρχοντιά, γιατί μπήκε η φιλαυτία, το συμφέρον. Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτίστου μοναχού του Στουδίτου. Οδή ενάτη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, τον μανασίν Ιησού μου, τον τελώνιν, την πόρνιν, τον άσωτον ικτήρμον Ιησού και τον ληστήν υπερβέβηκα. Ιησού μου ενέργης, εσχίστης και ατόπης Ιησού, αλλά σύ Ιησού μου προφθάσας με διάσωσον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, τους εξαδάμ Ιησού μου αμαρτήσαντας πάντας προνόμου και εν νόμο Ιησού και μετανόμων ο άθλιος Ιησού μου και χάριν νενίκηκα της πάθεση νυκτρός, αλλά σύ Ιησού μου της κρίμασή σου σώσον με. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, μη χωριστώ Ιησού μου της αφράστου σου δόξης, μη τύχω της μερίδος Ιησού της ευονή μου γλυκύτατε Ιησού, αλλά σύ με της δεξιής προβάτη σου Χριστέ Ιησού μου, συντάξας ανάπαυσον ως εύσπλαχνος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τον Ιησούν Θεοτόκε ονεβάστασας μόνη απείρανδρε παρθένε Μαριάμ, τούτον αγνή εξηλαίωσε ως ιόν σου και κτίστην, ριστίνε τους προστρέχοντας εισέ, πειρασμών και κινδύνων και του πυρός του μέλλοντος.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Στιχηρά προσώμια, ήχος πλάγιος του Δευτέρου, όλην αποθέμενη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε ψυχής εμείς θυμηδία, Ιησού η κάθαρσης του νοός μου δέσποτα πολυέλεε, Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου παντοδύναμε, μη καταλείπεις με, σώτερ Ιησού με ελέησον, και λύτρωσε κολάσεως, πάσης Ιησού και αξίωσον, της των σωζωμένων μερίδος Ιησού, και το χορό των εκλεκτών σου με σύνταξον, Ιησού φιλάνθρωπε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Ιησού γλυκύτατε των Αποστόλων η δόξα, Ιησού μου καύχημα των μαρτύρων, δέσποτα παντοδύναμε, Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου ωραιότατε, τον Σύ προστρέχοντα σώτερ Ιησού με ελέησον, πρεσβείες της τεκούσισε και πάντων Ιησού των Αγίων σου, προφητώντε πάντων, σωτήρ μου Ιησού και της τρυφής του παραδείσου αξίωσον, Ιησού φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ιησού γλυκύτατε των μοναζόντων το κλαίος, Ιησού μακρόθυμε ασκητών εντρίφημα και καλόπισμα, Ιησού σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου υπεράγαθε, χειρός εξάρπασον, σώτερ Ιησού μου του δράκοντος και τούτου των παγίδων νυν, σώτερ Ιησού ελευθέρωσον, λάκου κατωτάτου, σωτήρ μου Ιησού αναγαγών και δεξιή συναρρύθμισον, Ιησού προβάτης με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη καταπιστεύσεις με, ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου. Θλίψεις γάρ έχιμε, φέριν ουδύναμε των δαιμόνων τα τοξεύματα, σκέπιν ουκέκτημε, ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθίαν ουκέχω πλην σου. Δέσποινα του κόσμου, ελπής και προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις την δέησιν, το συμφέρον ποιήσον.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε το 8ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη». Ο Αββάς Αμμούν της Ραϊθούς ρώτησε τον Αββά Σισόη: «Όταν διαβάζω την Αγία Γραφή, γυρεύει ο λογισμός μου να φτιάξει κάποιες ωραίες φράσεις για να έχω να απαντώ όταν με ρωτούν». Και ο γέροντας του λέει: «Δεν χρειάζεται. Καλύτερα είναι από την καθαρότητα του νου, της καρδιάς, να αποκτήσεις και το να μην μεριμνάς τι θα πεις και σωστά να μιλάς». Πήγε κάποτε ο άρχοντας να δει τον Αββά Σίμωνα. Ο Αββάς, μόλις το έμαθε, πήρε τη ζώνη του και πήγε σε μια φοινικιά να την καθαρίσει. Εκείνοι κατέφτασαν και του φώναξαν: «Γέροντα, πού είναι ο αναχωρητής?» «Δεν υπάρχει εδώ κανένας αναχωρητής», τους είπε ο γέροντας. Ακούοντας τον λόγο αυτόν, έφυγαν. Πήγε άλλη φορά άλλος άρχοντας να τον δει. Πρόλαβαν οι κληρικοί και του το είπαν: «Αββά, ετοιμάσου, γιατί ο άρχοντας άκουσε για σένα και έρχεται να πάρει την ευλογία σου». Και αυτός είπε: «Ναι, ετοιμάζομαι». Φόρεσε λοιπόν το χιλιομπαλωμένο ράσο του, πήρε ψωμί και τυρί στο χέρι και πήγε και έκατσε στην αυλόπορτα τρώγοντας. Ήρθε ο άρχοντας με τη συνοδεία του και βλέποντάς τον, τον περιφρόνησαν και είπαν: «Αυτός είναι ο αναχωρητής για τον οποίο ακούσαμε». Και ευθύς πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Ένας αδελφός επισκέφθηκε τον Αββά Σεραπείωνα και τον προέτρεπε ο γέροντας να κάνει προσευχή, όπως συνήθιζαν. Αλλά ο αδελφός αποκαλούσε τον εαυτό του αμαρτωλό και ξένο, και προς αυτό ακόμα το μοναχικό σχήμα και δεν συμμορφωνόταν. Θέλησε επίσης και τα πόδια του να πλύνει, αλλά χρησιμοποιώντας τα λόγια δεν το δέχτηκε. Του έβαλε έπειτα να φάει και άρχισε και ο γέροντας να τρώει και τον ουθετούσε λέγοντας: «Παιδί μου, εάν θέλεις να προκόψεις, να μένεις καρτερικά στο κελί σου, να προσέχεις τον εαυτό σου και να φροντίζεις το εργόχειρό σου. Γιατί το να βγαίνεις και να επισκέπτεσαι άλλους δεν θα σε ωφελήσει τόσο όσο να μένεις στο κελί». Εκείνος όμως ακούγοντας αυτά πικράθηκε και άλλαξε έκφραση η όψη του τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να ξεφύγει την προσοχή του γέροντα. Του είπε τότε ο Αββάς Σεραπείων: «Μέχρι τώρα έλεγες «Είμαι αμαρτωλός» και κατηγορούσες τον εαυτό σου ότι είσαι ανάξιος και να ζεις ακόμη, και επειδή από αγάπη σε συμβούλεψα, αγρίεψες τόσο? Αν λοιπόν θέλεις να είσαι ταπεινός, μάθε να δέχεσαι με γενναιότητα αυτά που σου προξενούν οι άλλοι και να μην συνηθίζεις να λες κούφια λόγια». Μετά από αυτά που άκουσε ο αδελφός, έβαλε μετάνοια στον γέροντα και έφυγε πολύ ωφέλιμος. Είπε η Αγία Συγκλητική: «Όπως ακριβώς ο θησαυρός όταν βγει στο φανερό, με τον καιρό λιγοστεύει και τελικά εξαφανίζεται, κατά τον ίδιο τρόπο και η αρετή. Όταν γίνεται γνωστή και κενοποιείται, χάνεται. Και όμως, το κερί λιώνει όταν πλησιάζει τη φωτιά. Το ίδιο και η ψυχή διασκορπίζεται από τους επένους και χαλαρώνει». Είπε επίσης: «Όπως δεν είναι δυνατόν συγχρόνως να έχουμε και το φυτό και τον σπόρο, έτσι είναι αδύνατο να παράγουμε ουράνιο καρπό όταν μας περιβάλλει η κοσμική δόξα». Κάποια φορά που καθόταν ο Αββάς στη Θόης κοντά εκεί, ήταν ένας αδελφός, αλλά δεν το ήξερε αυτό και στέναξε και δεν κατάλαβε ότι ήταν ο αδελφός δίπλα, γιατί βρισκόταν σε έκσταση. Κατόπιν όμως του έβαλε μετάνοια και είπε: «Συγχώρεσέ με αδελφέ,
δεν έγινα ακόμη μοναχός, αφού στέναξα μπροστά σου. Έλεγαν για κάποιον γέροντα στις παιδινές περιοχές ότι μόναζε ως ησυχαστής και ένας λαϊκός πιστός τον εξυπηρετούσε. Και συνέβη κάποτε να αρρωστήσει ο γιος του λαϊκού και ζητούσε από τον γέροντα παρακαλώντας τον πολύ να πάει στο σπίτι του και να κάνει ευχή για το παιδί. Σηκώθηκε πράγματι ο γέροντας και ξεκίνησε μαζί του. Όταν κόντεψαν έτρεξε ο λαϊκός στο σπίτι του και είπε «Ελάτε να προϋπαντήσετε τον αναχωρητή». Όταν ο γέροντας τους είδε από μακριά να βγαίνουν με λαμπάδες στα χέρια, κατάλαβε και βγάζοντας τα ρούχα του τα έριξε στο ποτάμι και άρχισε να τα πλένει όντας γυμνός. Ο διακονητής του, βλέποντας τον, ντράπηκε και δικαιολογούμενος στους ανθρώπους είπε «Γυρίστε πίσω, γιατί ο γέροντας τρελάθηκε». Πλησίασε κατόπιν τον γέροντα και του λέει «Αβά, γιατί το έκανες αυτό?». Όλοι είπαν ότι είναι δαιμονισμένος ο γέροντας και αποκρίθηκε εκείνος «Κι εγώ αυτό ήθελα να ακούσω». Κάποτε στα κελία που υπήρχε γιορτή, οι αδελφοί έτρωγαν στην εκκλησία. Ήταν εκεί ένας αδελφός και είπε στον μοναχό που διακονούσε «Δεν τρώγω μαγειρεμένο φαγητό, αλλά αλάτι». Και ο διακονητής, με υψωμένη τη φωνή, είπε ενώπιον όλων σε άλλον αδελφό «Ο δίνα αδελφός δεν τρώει φαγητό μαγειρεμένο, φέρε του αλάτι». Σηκώθηκε τότε κάποιος από τους γέροντες και του είπε «Θα σου συνέφερε να τρώγες το κελί σου σήμερα, παρά να ακούσεις το λόγο αυτόν ενώπιον όλων». Ένας αδελφός ασκητής, που δεν έτρωγε ψωμί, επισκέφθηκε κάποιον ονομαστό γέροντα. Βρέθηκε εκεί τη μέρα εκείνη, μαζί με άλλους ξένους, και μαγείρεψε ο γέροντας για χάρη τους λίγο φαγητό. Όταν κάθισαν να φάνε, ο ασκητής έβαλε για τον εαυτό του μόνο ρεβίθια μουσκεμένα και έτρωγε. Όταν σηκώθηκαν από το τραπέζι, τον πήρε ιδιαίτερα ο γέροντας και του είπε «Αδελφέ, όταν επισκέπτεσαι κάποιον, μη δείχνεις τη μοναχική σου άσκηση. Αν πάλι θέλεις να κρατάς οπωσδήποτε την άσκησή σου, να κάθεσαι στο κελί σου και να μην πηγαίνεις πουθενά». Ο ασκητής πήρε ένα καλό μάθημα από τα λόγια του γέροντα και στο εξής, στις συναντήσεις με τους αδελφούς, δεν ξεχώριζε. Είπε κάποιος από τους πατέρες ότι στις όχθες του ποταμού κοντά στο χωριό όπου ο Μακάριος Σιλοανός ζούσε στην Παλαιστίνη κατοικούσε ένας αδελφός που προσποιούταν τον Σαλό. Έτσι, κάθε φορά που τον συναντούσε κάποιος αδελφός άρχιζε και γελούσε. Γι' αυτό λοιπόν και εκείνος τον άφηνε και έφευγε.

Αχιλλείου φωνή. Πιστεύοντας λοιπόν σωστά, όπως διδαχθήκαμε, και κατανοώντας το μυστήριο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ας βαδίσουμε προς τη λάμψη εκείνου του φωτός και αφού αγαπήσουμε την ομορφιά της αναλύωτης δόξας, ας καθαρίσουμε το μάτι της διανοίας από τους γήινους μολυσμούς, περιφρονώντας κάθε τερπνό και ωραίο που δεν είναι μόνιμο, το οποίο κι αν ακόμη φαίνεται γλυκό, προξενεί την αιώνια οδύνη και αν φέρνει τέρψη στο σώμα, δίνει όμως την ψυχή με εκείνο τον άσχημο χιτώνα της αμαρτίας, εξαιτίας του οποίου, αφού δέθηκε χειροπόδαρα αυτός που δεν είχε το ρούχο της άφθαρτης ομοιότητας, διώχνεται έξω, σε εκείνο το πυρ και το σκότος το εξώτερο. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Αχιλλείου φωνή. Έχει πολύ κόπο η νηστεία, γέροντα? Δεν έχει κόπο όταν αγαπούμε το Θεό. Καθόλου κόπο. Εντολέ αυτού βαρύ εούκησιν. Βαριές είναι όταν δεν αγαπούμε τον Θεό και όταν δεν θέλουμε. Όταν θέλουμε να νηστέψουμε είναι εύκολο. Όταν δεν θέλουμε είναι δύσκολο. Μετά γίνεται συνήθεια με τη βοήθεια του Θεού. Γίνεται νόμος. Μετά αρέσει στον άνθρωπο να νηστεύει. Του αρέσει. Και αυτό ισχύει για όλες τις εντολές. Όσιος Ευμένιος Σαριδάκης.

0: Το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου, κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βριοτόπου. Υπενθυμίζεται ότι εν λόγω Ιερός Ναός υπέστη ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 και προσφάτως, 19 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασής του και λειτουργεί πλέον με απόλυτη ασφάλεια.
1: Δόξα τω Θεώ, έφτασε η ώρα να χαιρόμαστε αυτόν τον ναό με ασφάλεια. Αυτόν τον ναό που ο σεισμός της 3ης Μαρτίου του 2021, πριν 5 χρόνια και 3 μήνες ακριβώς, μας τον αχρίστευσε μερικώς. Δεν τον γκρέμισε, όμως δημιούργησε σημαντικά προβλήματα, τέτοια που ο ναός να μην μπορεί να χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιόταν άλλοτε και πάντως ορισμένα τμήματά του να έχουν αποκλειστεί, καθώς είχαν κριθεί επικίνδυνα και καθώς έπρεπε να γίνει αυτοψία και μετά επέμβαση, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο πρώτα υπήρχε. Και δόξα τω Θεώ, σήμερα είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία που τελείται, ενώ έχουν φύγει οι μάστορες, ενώ έχουν φύγει οι σκαλοσιές, ενώ πλέον δεν χρειάζεται να φοβόμαστε μην πατήσουμε σε συγκεκριμένα σημεία του ναού, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στερέωσης και επισκευής και πλέον ο ναός στατικός είναι τέλειος, δεν έχει κανένα φόβο. Και δόξα τω Θεώ, διότι μας αξίωσε ο Άγιος Θεός και το απολαύσαμε και αυτό το δώρο. Ξέρετε, για να φτιαχτεί ένας ναός, χρειάζονται πολλά. Κυρίως όμως χρειάζεται, πέραν από την πίστη και η επιστήμη, χρειάζεται ο νους να μελετηθούν όλα. Πώς θα μπουν, τι θα γίνει. Ακόμα και σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ζημιά, χρειάζεται μετά ο έλεγχος της επεμβάσεως. Πώς θα επέμβουμε, ώστε να μην κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που έχει προξενηθεί. Τι θα φτιάξουμε, ώστε να μην χαλάσουμε κιόλας. Και πώς θα το φτιάξουμε. Και όλα αυτά γίνονται επειδή ο Άγιος Θεός μας έχει δώσει ένα φοβερό δώρο που λέγεται μυαλό. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό, μόνο σε εμάς από όλα τα άλλα ζώα. Και τα άλλα ζώα βεβαίως μπορεί να έχουν εγκέφαλο, ο οποίος τους υπαγορεύει να κάνουν ορισμένα πράγματα, να αισθάνονται τον κίνδυνο, να αισθάνονται την πείνα, τη δίψα, να αισθάνονται πότε πρέπει να ξεκουραστούν, πότε πρέπει να αναπαραχθούν κτλ. Όμως τα ζώα κινούνται ενστικτοδός, δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να αντιδράσουν στα όσα ο εγκέφαλός τους θα τους υπαγορεύσει, στα όσα οι ανάγκες θα τους επιβάλλουν. Εμείς όμως είμαστε άνθρωποι, έχουμε μυαλό, έχουμε τον ηγεμόνα νου, όπως λένε οι πατέρες. Και σε αυτόν τον ηγεμόνα νου, χωρίς να τον κατονομάζει, είναι αφιερωμένη η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Αυτή που λέει, που ακούμε το Χριστό μας να μας λέει, ότι ο λίχνος του σώματος ο οφθαλμός εστί. Αυτό που φωτίζει το σώμα, δηλαδή το νου ουσιαστικά, είναι το μάτι. Εάν το μάτι το χρησιμοποιείς για να βλέπεις άσχημα πράγματα, τότε το σώμα σου θα γίνει σκοτεινό. Εάν το μάτι το χρησιμοποιείς για να βλέπεις όμορφα, ανώτερα, σπουδαία πράγματα, τότε το σώμα σου θα γίνει φωτεινό. Λέμε πολλές φορές για κάποιους ανθρώπους ότι αυτός είναι φωτισμένος. Αυτός μας δίνει καλές συμβουλές. Αυτός συμπεριφέρεται με άλλον τρόπο. Δεν κάθεται να παρατηρήσει για να κουτσομπολέψει. Δεν κάθεται να σχολιάσει, να βουτήξει τη γλώσσα του στο δηλητήριο και μετά να μην ξέρει τι λέει. Αν παρατηρεί, παρατηρεί για να δει πώς μπορεί να βοηθήσει και να έρθει μετά σιωπηλά να κάνει αυτό το οποίο πρέπει, χωρίς κανείς να τον παρατηρήσει. Και βλέπετε, αδελφοί μου, ότι αυτό το είδος των ανθρώπων σαν να σπανίζει στις μέρες μας. Λέμε ότι η κοινωνία μας αποχριστιανοποιείται, ιδίως στην Ευρώπη. Γιατί οι άνθρωποι δεν προσέχουν να φωτίσουν το νου και προσέχουν άλλα πράγματα. Καλά βέβαια είναι και τα όσα αφορούν την καθημερινότητα, οι πρακτικές ανάγκες, πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε. Όλα όμως αυτά έρχονται δεύτερα μπροστά στην ανάγκη να είμαστε πρώτα άνθρωποι. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο σήμερα τι μας λέει, ότι κοιτάξτε να δείτε. Δείτε λίγο τα χόρτα. Τα χόρτα τα απλά. Δείτε πώς θα ντύνει ο Κύριος. Την άνοιξη, ιδίως εσείς εδώ στο χωριό, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τον κάμπο ολάνθιστο. Πόσα χρώματα, τι ομορφιά. Ούτε ο Σολομώντας, ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όταν είχε όλη του τη δόξα, δεν ήταν ντυμένος τόσο όμορφα όσο ο Κύριος ξέρει και δίνει το λιβάδι, τη φύση. Κι αν ο Χριστός μεριμνά για το χόρτο που σήμερα είναι και αύριο το βάζουμε και το καίμε ή το κόβουμε και το πετάμε στα ζώα να το φάνε. Αν λοιπόν ο Χριστός μας μεριμνά τόσο πολύ για το απλό χορτάρι, να είναι τόσο όμορφο, να είναι τόσο ελκυστικό, Πόσο πολύ περισσότερο δεν θα ενδιαφερθεί για μας, για να μας καλύψει τις ανάγκες μας, ό,τι και αν έχουμε ανάγκη, ενδύματα κτλ. Και γιατί τόσο πολύ αγωνιζόμαστε για την τροφή του σώματος, την ίδια στιγμή που αφήνουμε την ψυχή μυστική. Μας έχει παρασύρει η καθημερινότητα, αδελφοί μου. Έχει κολλήσει το μυαλό στην ύλη, στη σάρκα, σε αυτά που γίνονται εδώ και δεν κοιτάμε ο ηγεμόν νους τι έχει μέσα. Έχει καλούς λογισμούς, έχει πονηρούς λογισμούς. Το μυαλό μας, ακριβώς επειδή επηρεάζεται από τις θύρες, οι θύρες του μυαλού είναι τα μάτια και τα όσα βλέπουνε, γι' αυτό και πολλές φορές το μυαλό μας επηρεάζεται τόσο που ξεχνάει πράγματα βασικά και μπορεί να φτάσει και να πνίξει τη φωνή της συνειδήσεώς μας παρασυρώμενο από αυτό που βλέπει. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, θα πει ότι ο άνθρωπος όταν δεν προσέχει στα μάτια γίνεται είτε σαν τον ζώο ή σαν διάβολος. Δηλαδή είτε αποκτηνώνεται και πορεύεται μόνο με βάση τα ένστικτά του, μια σαρκικότητα, μια σαρκολατρία, με βάση αυτά τα οποία επιθυμεί η σάρκα, ή γίνεται τόσο πονηρός και διεστραμμένος, ώστε μοιάζει με διάβολο. Βάζει τόσα πολλά εμπόδια, δυσκολίες, κατασκευάζει τεχνάψματα στις ζωές των άλλων, ώστε είτε να κυριαρχήσει, είτε να τους καθοδηγήσει εκεί που θέλει, που πραγματικά γίνεται διάβολος, διαβολεύς. Γι' αυτό, αδερφοί μου, στη ζωή αυτή δεν επιτρέπεται να γίνουμε άχθος αρούρης, δηλαδή βάρος πάνω σε αυτή τη γη. Οι αρχαίοι προγονείοι μας το τόνιζαν αυτό, να μην γίνουμε άχθος αρούρης, να μην είμαστε απλά ένα βάρος πάνω σε αυτήν εδώ τη γη που περιφερόμαστε χωρίς να αξίζουμε. Η ζωή δεν μας δόθηκε για να τη χαραμίζουμε δεξιά και αριστερά. Η ζωή μας δόθηκε για να γίνουμε σπουδαίοι, για να γίνουμε άγιοι. Και αυτό το κάνουμε όταν προσέχουμε το νου. Τι του επιτρέπουμε να δει, με τι του επιτρέπουμε να ασχοληθεί, πού του επιτρέπουμε να εξοκύλει. Ο καθένας μας έχει πόλεμο λογισμών. Και ο λογισμός θέλει να καταλάβει το νου και να τον καθοδηγήσει εκεί που αυτός θέλει. Αλίμονό μας αν αφήσουμε τους λογισμούς να πνίξουν το νου μας και να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε το εξής. Πολλά πουλιά πετούν πάνω από την καλύβα μου. Δεν μπορώ να τα διώξω. Αν όμως έρθουν και κάνουν φωλιά στην καλύβα μου, εκεί μπορώ να τους τη χαλάσω. Και ήθελε με αυτό να πει ότι πολλοί και ποικίλοι λογισμοί θα μπουν στο νου του ανθρώπου την κάθε μέρα. Πόσες και πόσες φορές, και εσείς οι ίδιοι δεν απορείτε τώρα αυτό πώς μου ήρθε. Πώς μου ήρθε και το σκέφτηκα. Ποιος μου το έβαλε στο μυαλό. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας, οι πιο ποταπές, οι πιο αισχρές σκέψεις. Συμβαίνει. Τις βάζει ο διάβολος για να μας παρασύρει. Την ώρα της προσευχής, θα θυμηθούμε που έχουμε ξεχάσει κάτι, που είναι κάτι άλλο, τι έπρεπε να κάνουμε, για να βγούμε από το ρυθμό της προσευχής. Και να μην αγιαστεί ο νους ο οποίος προσεύχεται. Να μην αφήσει ο διάβολος να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό θέλει. Και να μας παρασύρει εκεί που δεν πρέπει. Όμως, αλίμονο επαναλαμβάνω, αν αφήσουμε τους λογισμούς να κάνουν φωλιά μέσα στο νου μας. Αλίμονο αν οι λογισμοί καταλάβουν το νου μας. Πρέπει να τους διώχνουμε όπως μπορούμε και διώχνουμε τα πουλιά. Και από εκεί και μετά πρέπει να φροντίζουμε με την πνευματική ζωή ο νους να είναι ευπαίδευτος σε καταστάσεις άγιες και ιερές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τι λέει. Ελάτε εδώ χριστιανοί μου, ελάτε να ζήσετε μέσα στα μυστήρια της πίστεως, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία. Αυτά τα βασικά χωρίς τα οποία δεν σώζεται άνθρωπος. Ελάτε να φωτιστεί με αυτά ο νους σας. Μόνοι σας δεν μπορείτε, πρέπει να βοηθήσει ο Θεός να φωτιστεί ο ηγεμόν νους. Και για να φωτιστεί χρειάζονται τα μυστήρια. Τι άλλο χρειάζεται? Το κήρυγμα, ο λόγος του Θεού. Ακούστε, μα θα μου πείτε εδώ οι πατέρες που έρχονται, μπορεί να μην κηρύττουν πάντα κάθε Κυριακή ή απλά διαβάζουν, ξέρω εγώ, από το Κυριακοδρόμιο και εμείς κουραζόμαστε. Υπάρχει και ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως μας, τον οποίο μπορείτε και να ανοίγετε και να ακούτε λόγο Θεού, για να μαλακώνει η καρδιά, για να φεύγουν οι λογισμοί, να μην ταράσετε ο νους και να γίνετε ηγεμόν νους προς το καλό και να μην είναι γεμάτος διαβολές ή γεμάτος ακαταστασία. Η Εκκλησία ξέρει, αδελφοί μου, να μας χειραγωγεί και να εκπαιδεύει έτσι το μυαλό μας, ώστε να στρέφεται προς την αγιότητα. Αλίμονό μας αν το στρέψουμε προς την κακία. Αν το στρέψουμε προς την κακία, και εμείς θα είμαστε μια ζωή δυστυχισμένη και δυστυχία θα παράγουμε γύρω-τριγύρω. Να ξέρετε το εξής, ένα από τα συχνότερα φαινόμενα που παρατηρούνται στα χωριά μας είναι οι μικροκακιούλες που όμως δημιουργούν μεγάλη εχθροπάθεια, συγγενείς δεν μιλούνται μεταξύ τους, οικογένειες διαιρούνται. Κάποτε περισσότερο για τα κληρονομικά. Τώρα περισσότερο από τα λόγια. Είπες αυτό, είπες εκείνο και μου το πρόλαβαν και το έμαθα. Και συνεξήγηση δεν γίνεται. Και αυτός ο οποίος είπε κάτι δεν έχει τη δύναμη να μην το πει. Να δαγκώνετε τη γλώσσα σας. Να μην την αφήνετε να ξεφεύγει και να λέει ό,τι να είναι. Εις βάρος σας θα είναι μετά. Αυτός ο οποίος μιλάει και λέει κάποια πράγματα για τον άλλον, δεν θίγει τον άλλον. Τον εαυτό του θίγει. Φανερώνεται ποιος είναι. Διότι όσοι τον ακούνε σκέφτονται και για μένα, όταν δεν θα είμαι μπροστά, τα ίδια θα λέει. Ή θα σκέφτονται, καλός είναι και τούτος. Μόνο κακά λόγια μπορεί να πει, καλό δεν βρίσκει σε κανέναν και έτσι μόνοι μας δημιουργούμε τη λάθος εντύπωση στους γύρω μας. Και μόνοι μας γινόμαστε αφορμή να μας αποκόψουν οι γύρω μας. Και μετά αρχίζει η μοναξιά, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η ταχυποψία. Και λοιπόν κάποιος λέει λόγια και ο άλλος που τα μαθαίνει και τα ακούει δεν έχει την ανωτερότητα να τα ξεχάσει, γιατί μονός καυγάς δεν γίνεται. Και το αποτέλεσμα είναι ότι σε κοινωνίες μικρές, κλειστές σαν των χωριών μας, πολλές φορές γίνονται πράγματα επειδή ο ηγεμόν νους δεν είναι φωτισμένος. Και αφήνει τους λογισμούς να κυβερνούν και τη γλώσσα να είναι αδέσποτη, να λέει πράγματα που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παραπικρασμοί. Σας παρακαλώ προσέξτε. Να είστε έτοιμοι και να συγχωρήσετε και να αυτοσυγκρατηθείτε. Και να μην πείτε για άλλον και να ακούσετε τι άλλος είπε για σας, να το ανεχθείτε. Να πείτε ότι ο καημένος παρεξήγησε, δεν ήξερε τι έλεγε. Μην αφήνετε και σκοτίζετε ο νους από κακία, από αντεκδίκηση, από εχθροπάθεια. Μην αφήνετε και γεμίζει η ψυχή με πικρία, διότι τότε και εσείς αχριστεύεστε και άχρηστοι γίνεστε προς τους δικούς σας. Όμως σήμερα, επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Στο γεγονός ότι έχουμε πλέον το ναό του Βρυοτόπου απεκατεστημένο. Και αυτό έγινε επειδή δουλέψανε πολύ. Και δουλέψανε με τον ηγεμόνα νου προς τη σωστή κατεύθυνση. Δουλέψανε τόσο εκείνοι οι οποίοι κάνανε τη μελέτη της επισκευής, όσο και τα συνεργεία. Και ευχαριστώ τον κύριο Δημήτριο Νικολαίδη, τον πολιτικό μηχανικό που έκανε τη μελέτη και είχε την επίβλεψη. Αλλά δουλέψανε και όλοι αυτοί οι οποίοι τα βγάλανε με την ελληνική γραφειοκρατία για να βγει η άδεια. Είδατε πόσες μέρες ήταν η εργασία, ούτε 2 μήνες. Για να βγει όμως η άδεια και να ξεκινήσει, να εγκριθεί δηλαδή η μελέτη και να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες, χρειαστήκαμε 5 χρόνια. 5 χρόνια στα οποία κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν στις υπηρεσίες, στα γραφεία. Φέρε αυτό το χαρτί, φέρε το άλλο. Διαφωνώ αυτό το σημείο στη μελέτη, άλλαξέ το. Πάρ την πίσω και ξαναφέρε την σωστή. Όλο τέτοια. Όλο τέτοια. Γιατί, διότι και οι υπεύθυνες υπηρεσίες δεν ήταν ικανοποιητικά στελεχωμένες και γιατί χρήματα δεν υπάρχουν και έπρεπε επομένως να βρεθούν προφάσεις ώστε να καθυστερήσει το όλο πράγμα, ώστε η συμμετοχή του κράτους να πάει παραπίσω. 30% ήταν η συμμετοχή του κράτους στο όλο έργο. Τη μελέτη την πλήρωσε η Μητρόπολη και γι' αυτό ευχαριστώ το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου που δέχθηκε και πλήρωσε αυτή τη δαπάνη και την ανέλαβε μαζί με τα παράβολα. Ευχαριστώ το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο που μαζί υπό την Προεδρία του Πατρός Νεκταρίου Φωκίδη έτρεξε και διαχειρίστηκε σωστά τα χρήματα. Ευχαριστώ την Ερανική Επιτροπή που όχι μόνο εδώ στο Βρυότοπο αλλά στη Λάρισα ιδίως πήγε στις ενορίες και ζήτησε βοήθεια και οι χριστιανοί μας της Λάρισας ανταποκρίθηκαν και ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που δίδονται, που δόθηκαν για την επισκευή του ναού είναι από τη Λάρισα. Όπως βεβαίως ευχαριστώ και εσάς, διότι ξέρω ότι όλοι συμβάλλατε με τον τρόπο σας και δώσατε κάτι έτσι ώστε ο ναός να φτάσει να απελευθερωθεί από τις καλοσχές, να είναι πλήρως ασφαλής και να μπορούμε να τον δώσουμε στην επόμενη γενιά καλύτερο από ό,τι τον παραλάβαμε. Και να μπορούν οι ιερείς, ξέρω ότι δεν υπάρχει μόνιμος ιερεύς, αλλά πότε ο πατήρ Μιλτιάδης, πότε οι πατέρες από την κοίμηση Θεοτόκο Μπελώνος έρχονται με κάθε προθυμία και καλή διάθεση και εξυπηρετούν, έτσι ώστε πραγματικά να τελούνται τα μυστήρια και να ωφελείστε. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αν δεν είναι ο ηγεμόν νους φωτισμένος, δεν θα ωφελείστε. Διότι πολλές φορές, ακόμα και κάτι καλό και άγιο να γίνει, αν δεν είμαστε έτοιμοι, αν δεν είμαστε πνευματικοί να το δεχτούμε, δεν θα το δεχτούμε και θα το διαστρέψουμε. Η μεγαλύτερη απόδειξη σε αυτό που λέω είναι το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Ποιοι μάθανε πρώτοι για το γεγονός της Αναστάσεως, ξέρετε? Ποιοι μάθανε πρώτοι? Πρώτοι που μάθανε την Ανάσταση ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Έρχονται οι στρατιώτες από τον τάφο και τους λένε «Αναστήθηκε, κύλησε η πέτρα, δεν είναι μέσα». Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν οι πρώτοι που πίστεψαν στην Ανάσταση. Δεν είπαν στους στρατιώτες «Ψέματα μας λέτε», δεν είπαν «Έχετε μεθύσει, δεν ξέρετε τι λέτε». Τι είπαν? «Πάρτε αυτά τα χρήματα και διαδώστε το ψέμα ότι ήρθαν οι μαθητές και μας τον έκλεψαν. Και αν ο ηγεμόν, ο Πόντιος Πιλάτος, σας ζητήσει ευθύνες, εμείς θα σας σώσουμε. Εμείς θα εγγυόμαστε ότι δεν θα πάθετε τίποτα». Μάθαν την αλήθεια, μάθαν κάτι το φοβερό, μάθαν κάτι το σωτήριο, γιατί η Ανάσταση του Κυρίου αφορά όλους μας, και η πρώτη τους σκέψη και ενέργεια δεν ήταν να πούνε «Δόξα σοι ο Θεός, ας πιστέψουμε κι εμείς». Η πρώτη τους σκέψη και ενέργεια ήταν να το διαστρεβλώσουν, να το διαβάλουν, να χρησιμοποιήσουν το ψέμα. Γιατί ο νους τους δεν ήταν φωτισμένος. Αδελφοί μου, όταν ο νους μας δεν είναι φωτισμένος, οδηγούμαστε σε τέτοιες και άλλες όμοιες τραγικότητες. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσοχή πολύ. Τι αποφασίζουμε, τι σκεφτόμαστε, τι δεχόμαστε ως λογισμό, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Μην δεχόμαστε όσα μας κανονορχούν οι τηλεοράσεις, το διαδίκτυο, οι εφημερίδες, ο ένας ο άλλος. Οι πολλοί κάνουν τη δουλειά τους. Το τι είναι χρήσιμο για μένα, εγώ το ξέρω και ο Θεός μου το φανερώνει. Και πρέπει να πορεύομαι σύμφωνα με το τι είναι συμφέρον στην ψυχή μου και όχι οτιδήποτε μου λέει άλλο ο κόσμος. Σας παρακαλώ λοιπόν πολύ να προσέξουμε, ώστε ο νους μας να γίνει φωτισμένος, ολοφώτινος. Και τότε θα είμαστε όντως και εμείς φωτισμένοι άνθρωποι. Θα είμαστε άνθρωποι όπως μας θέλει ο Θεός, άνθρωποι πίστεως και αληθείας, άνθρωποι δυνάμεως, άνθρωποι ικανοί να κάνουμε τον καλό σε αυτήν εδώ τη ζωή στους συνανθρώπους μας και να αφήσουμε ουσιαστικό το αποτύπωμα μας στον τόπο μας, τον οποίο εύχομαι με τις ευχές των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εφόρων και προστατών σας, να χαιρόμαστε πάντοτε χωρίς άλλη ζημιά, χωρίς άλλη καταστροφή, χωρίς άλλη πικρία, χωρίς άλλο πόνο, έτσι ώστε να μπορούμε να επιδιδόμαστε άνετα στα ειρηνικά μας έργα με την ευλογία του Θεού. Κάθε καλό, καλή δύναμη σε όλους.
0: Το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου, κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, 21 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βριοτόπου. Υπενθυμίζεται ότι εν λόγω Ιερός Ναός υπέστη ζημίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021. Και προσφάτως, 19 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασής του και λειτουργεί πλέον με απόλυτη ασφάλεια.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτίστου μοναχού του Στουδίτου. Οδή εβδόμη. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστέ Ιησού, ουδήσι μαρτέν εν γη εκ του αιώνος, ο Ιησού μου, ως περ ημαρτών, εγώ ο τάλας και άσωτος, όθεν Ιησού μου βοώσι, μελωδούντα με ίκτυρον, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστέ Ιησού, εν το φόβο σου βοώ, καθήλωσόν με, ο Ιησού μου και κυβέρνησον, νυν προσλημένα των εύδριων, όπως Ιησού μου ικτήρμον, μελωδώσει σωζόμενος, ευλογητός ή ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Χριστέ Ιησού, μυριάκης υπεσχέθυνση ο τάλας, ο Ιησού μου την μετάνοιαν, αλεψευσάμιν ο άθλιος, όθεν Ιησού μου βοώσει, την ανέστη των μένουσαν ψυχήν μου φώτισον Χριστέ, ο των πατέρων Θεός. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Χριστόν Ιησού οικιήσασα, φρικτός και υπερφύσιν αυτόν δυσόπι παναμόμητε. Τα παραφύσιν μου πτέσματα πάντα συγχωρήσεις μη, κόρη ή να κράζω σωζόμενος, ευλογημένη η Θεόν σαρκή κοιήσασα.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Λογοτεχνικό

0: Αναλόγιο με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το γνωστό μας ποιητή Γεώργιο Δροσίνη, ο οποίος όμως έχει γράψει και πάρα πολλά πεζογραφήματα. Έζησε από το 1859 έως το 1951. Ποιητής κυριότατα είναι ο Δροσίνης, συνοδοιπόρος του Παλαμά, στο ξεκίνημα της νέας αθηναϊκής σχολής. Δοκίμασε τις δυνάμεις του και στον πεζολόγο, χωρίς οι επιτεύξεις του να ξεπερνούσε βαρύτητα και ύφος όσα κατέκτησε με την ποιησή του. Ήταν απλός, φυσιολάτρης. Διασώζει αγροτικά ιδύλια, σκηνές της υπαίθρου, εικόνες από τη φύση. Θέματα της ιστορίας, παραστατικά του νεότερου εθιμικού βίου. Αγγίζει ένα δραματικό βάθος, συχνά π.χ. μια ρομαντική διάθεση, κατά κανόνα όμως στέκεται στην επιφάνεια, στα εύκολα συναισθήματα, στη χωρική αφέλεια, χωρίς να ανακοινεί προβλήματα, αλλά με το μυστικό να είναι αγαπητά προσιτό σε όλους, να οικειώνεται άνετα στους μικρούς ή ακατατόπιστους αναγνώστες και να αναδίνει ένα τόνο πατριωτικής αγάπης, θρησκευτικής ευλάβειας, φυσικής ροπής στο ελληνικό κάλος. Τα θέματα τους, τα θέματα των έργων του αποτελούν μια παιδαγωγικότατη επαλήθευση όσων νοούνται με τον όρο ελληνοχριστιανική αγωγή. Λογοτεχνικά, η ηθογραφική χρειά των κειμένων του πραγματώνει ό,τι περισσότερο μπορούσαν να απαιτήσουν οι συνθήκες της μόλις αρχόμενης νεοελληνικής πεζογραφίας. Στη στροφή της προς την αξιοποίηση της συγγενής ελληνικής πραγματικότητας, που δεν είχε ακόμα αποβάλει τον αγροτικό βουκολικό χαρακτήρα της. Είναι προς τιμήν του όσα πέτυχε, αν σκεφτούμε πως του έλειπαν οι χωρικές καταβολές και οι φυσικές παραστάσεις, αφού ήταν ένας αστός, καλλιεργημένος και καλοβολεμένος. Επέτυχε ωστόσο τις συγγραφικές διαισθήσεις του να τις ενισχύσει με αληθινή πείρα υπαίθρια ζωής, όπως τη γνώρισε στις πολλές μόνιμες εξοχικές διαμονές του, στο χορευτό του Πηλίου, στις γούβες της Εύβοιας, στην Κηφισιά της Αθήνας. «Ποτέ μου δεν έγραψα τίποτε το φανταστικό», δήλωσε ο ίδιος. «Πρόσωπα, εικόνες, περιγραφές, όλα τα είδα και τα έζησα στις γούβες, στο Πήλιο και στην Αθήνα».

Ο Μπαρμπαδήμος, προετοιμασία του αγώνα. Ο πατέρας μου μας έστειλε εις ενός γέροντος διδασκάλου το σπίτι, όπου μαζί με 5-6 άλλα παιδιά εμαθάναμε ανάγνωση και γραφή, κατήχηση και ιστορία. Ο διδάσκαλος αυτός δεν ήταν πολύ μαθής και σοφός. Είχε όμως πολύ ζήλο και εκτός τούτου δεν περιορίζεται εις το να μας μάθει ξερά γράμματα, αλλά εφρόντιζε πώς να μας εμπνεύσει δύο μεγάλα αισθήματα, αγάπην προς την αρετήν και αφοσίωση προς την πατρίδα. Τον εθυμούμε ακόμα κοντό, σκυφτό, με τα άσπρα του γένια, με τα μικρά του μάτια και τα μεγάλα γυαλιά στην μύτη, με τη φαλακρά κεφαλήν του που την εσκέπαζε διαρκώς μαύρος σκούφος. Τον εθυμούμε πώς ίναπτε οι όψεις του γεροντικοί, πώς εσπιθοβολούσαν τα μάτια του όταν μας ομιλούσε δια την πατρίδα μας τη δουλωμένη. «Εχάθη πλέον η Ελλάς», έλεγε με αναστεναγμόν, «κατήντησεν ταπεινή σκλάβα των Τούρκων αυτή η βασίλισσα της Ανατολής». Αλέξαφνα ανεσήκωνε την κεφαλήν, ωσαν να ήκουε μακρινή φωνή, εκάρφωνε τα βλέμματα υψηλά προς τον τοίχον, ώσαν να διέκρινε μακρινών σημείων και με φωνή ζωηρά και την όψη φωτισμένη από ενθουσιασμό επρόσθετε. «Όχι, όχι, δεν είναι μακριά η μέρα της ελευθερίας. Ο σπόρος του Ρήγα θα φυτρώσει και εσείς θα θερίσετε τον καρπό όχι με δρέπανα, αλλά με σπαθιά. Να υπείτε τον θούριόν του τώρα και έπειτα να σχολάσετε». Και ο γέρον διδάσκαλος με φωνή τρέμουσα από συγκίνηση απήγγειλε τους φλογερούς τοίχους και εμείς όλοι μαζί του επαναλαμβάναμεν. «Ως πότε, παλικάρια, να ζώμεν στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες τα βουνά». Αλλά και στο σπίτι ο πατέρας μου, αν και δεν ήξερε την ιστορία, μας ομιλούσε όμως δια σύγχρονα ή χθεσινά πράγματα, δια τους αγώνες των Σουλιωτών, δια την αποτυχία της Επαναστάσεως του 1770, δια τον ήρωα Λάμπρον Κατσόνη και για τον μάρτυρα Ρήγα Φεραίο, για τα σφοβερά σκληρότητες των Τούρκων, και μας έλεγε ότι η κατάσταση σε αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει πλέον επί πολύ και ίσως στα σημέρας μας, τα σημέρας ημών των νέων ή το γραμμένο να ελευθερωθεί η Ελλάς. Και η μητέρα μου ακόμα μας είχε μάθει στην προσευχή μας το βράδυ κοντά στα άλλα να προσθέτουμε και την παράκληση «Παναγία μου, να ελευθερώσεις την πατρίδα μας». Και δεν εξεύρω διατί, αλλά όσα έλεγα, όταν έλεγα τα λόγια αυτά εμπρός της εικόνας, αισθανόμουν κάτι εις όλο μου το σώμα, ώσαν να με έβριχεν άξαφνα παγωμένο νερόν. «Παναγία μου, να ελευθερώσεις την πατρίδα μας». Από τα 1814 ήρχισα να βοηθώ τον πατέρα μου στην εργασία του. Όλη την ημέρα έμενα στο μαγαζί μας, κάτω στην προκυμαία και μόνο όταν ενύχτωνε πηγαίναμε στο σπίτι. Άνθρωποι πολλοί έρχονται στο μαγαζί. Οι περισσότεροι για να αγοράσουν πραγματίες, μερικοί για να ειδούν τον πατέρα μου και να συνομιλήσουν ολίγων. Εγώ άμα έβλεπα κανέναν στην θύρα, ευθύς εκάρφωνα το βλέμμα επάνω του. Και αν μεν έβλεπα ότι έρχεται για να αγοράσει τίποτε, έτρεχα να τον περιποιηθώ. Αν όμως έρχεται με σκοπό να πλήσει επισκέψεως και συνομιλίας, εγύριζα από το άλλον μέρος τα μάτια μου δυσαρεστημένος ότι έρχεται να μας χασομερίσει αδίκως. Με μεγάλη περιέργεια λοιπόν είδα ένα πρωί τον πρώτον άνθρωπο που εμβήκε στο μαγαζί μας. Ήταν μεσόκοπος με μαύρα γένια, σκεπασμένος με μακρόν, χοντρόν επανοφόρη και στην κεφαλήν εφορούσε καλογερικών σκούφων. Εφαίνεται ότι ήταν ξένος και ότι έρχεται από ταξίδι. Άμα τον είδα, είπα μέσα μου, «Εδώ θα κάνουμε καλή δουλειά». Και έτρεξε γελαστός να τον προϋπαντήσω. Αυτός όμως μου λέγει με σοβαρόν ύφος, «Πού είναι ο πατέρας σου?» «Εδώ, εδώ είμαι εγώ για να σας υπηρετήσω, εις ό,τι θέλετε, προστάξετε». «Καλά παιδί μου, σε ευχαριστώ, μα θέλω τον ίδιο τον πατέρα σου», επαναλαμβάνει με σοβαρό και προστακτικών τρόπων. Ο πατέρας μου ήταν πίσω στην αποθήκη του μαγαζιού και ήνοιγε μερικά κυβότια με πανικά, που μας είχαν έλθει από την Τεργέστην. Έτρεξα να του φωνάξω, πειραγμένος ολίγων από τον τρόπο του ξένου, που δεν με έκρινε άξιον εμένα, αλλά ήθελε και καλά τον πατέρα μου. «Δεν πειράζει», είπε ο ξένος. «Άφησε τον στην εργασία του. Πηγαίνω εγώ και τον ευρίσκω». Και προχώρησε κατευθείαν προς το βάθος. Είδα ότι έδωκε ένα γράμμα στον πατέρα μου και ο πατέρας μου το διάβασε με προσοχή. Μετά την ανάγνωση μου εφάνηκε ότι κάπως εταράχθηκε. Άπλωσε το χέρι του στον ξένον και είπε, «Καθίσε μία στιγμή και τελειώνω». Τον έβαλε και κάθισε εκεί πίσω, στην αποθήκη, και έκλεισε τη θύρα και μου είπε, «Δήμο,
Όποιος με ζητήσει, πες πως έχω δουλειά και να ξαναπεράσει. Το νου σου εσύ στο μαγαζί. Τι έλεγαν εκεί ο πίσω από την κλειστή θύραν, επί 2 ώρες ο πατέρας μου και ο άγνωστος, δεν ξέρω. Θα ήσαν όμως πολύ σοβαρά πράγματα. Όταν επιτέλους σύγχυσε η θύρα και εξήλθε ο ξένος για να φύγει, η φυσιογνωμία του πατέρα μου εφάνηκε πολύ συλλογισμένη. Ο ξένος επέρασε κοντά μου, εστάθηκε εμπρός μου και με κοίταξε μέσα στα μάτια. Έπειτα με χτύπησε με το χέρι στον νόμο και είπε «Καρδιά παλικάρι μου» και χάθηκε. Ο τρόπος που μου τα είπε αυτά τα λόγια, το παράξενος, το όλον φέρσιμο του αγνώστου με έβαλε απορία και ανησυχία. Ετόλμησα να ερωτήσω τον πατέρα μου «Τι άνθρωπος είναι αυτός» και εκείνος μου αποκρίθηκε ξηρά και μου έκοψε κάθε άλλη ερώτηση. «Ένας καλός πατριώτης» μου φέρε γράμμα από τον δεσπότη μας τον Ισαΐα. Έκτοτε δεν τον είδα πλέον τον άνθρωπον αυτόν παρά τον Ιανουάριο του 1821. Εβήκε πάλι με τον ίδιο τρόπο ένα πρωί και ο πατέρας μου τον επήρε στην αποθήκη και έμειναν ώρα κλεισμένοι μαζί. Έπειτα εξήλθε και εστάθηκε ο λίγον εμπρός μου. Μου εφάνηκαν ότι είχε πολύ καταβληθεί και γυράσει από τον καιρό που τον είχα πρωτοειδεί. Την φοράν αυτήν δεν με χτύπησε εις τον νόμον. Μου έδωκε το χέρι και μου είπε σιγαλά «Δήμο, ό,τι σου είπε ο πατέρας σου είναι το θέλημα του Θεού και η προσταγή της πατρίδος». Και χάθηκε πάλι. Τόσο με τάραξαν οι λόγοι αυτοί του ξένου, ώστε δεν είχα νου να εργαστώ εκείνη την ημέρα. Τον πατέρα μου δεν ετόλμησα να τον ερωτήσω. Τον έβλεπα και εκείνον πολύ συγχυσμένον και μία στιγμή μου εφάνει ότι με το δάχτυλο εσφόγγιζε τα δακρυσμένα μάτια του. Τέλος πάντων, το βράδυ, όταν ήταν ώρα να κλείσω, μου είπε «Κλείσε από μέσα την πόρτα, βάλε τον λίχνον και έλα κάθισε να σου πω». Αφού έκαμα όπως μου είπεν, αρχίζει με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση. «Δήμο, παιδί μου, ό,τι θα σου είπω είναι μεγάλο μυστικό. Ξέρω την καρδιά σου και σου το εμπιστεύομαι. Δεν είναι μυστικό δικό μας, είναι της πατρίδος. Δεν θέλω να μου ορκιστείς πως θα το κρατήσεις. Αν είχα την παραμικρά αμφιβολία, δεν θα σου το έλεγα. Λοιπόν, άκουσε. Όλα είναι έτοιμα. Εις ολίγων καιρών η φωτιά θα ανάψει απάτες άκρη. Οι Τούρκοι θα διωχθούν και η Ελλάς θα ελευθερωθεί από τους τυράννους της. Ο ξένος αυτός που είδε σήμερα είναι ένας άξιος πατριώτης, απόστολος της φιλικής εταιρείας και γυρίζει από τόπον εις τόπον και δελφώνει τους άλλους πατριώτες στην ιδέα της εταιρείας. Σκοπός είναι να συνενώσει όσο το δυνατόν περισσότερους πατριώτες για να εργαστούν όλοι μαζί και κατά το δύναμη καθένας για την απελευθέρωση της πατρίδος. Η εταιρεία έχει πολλούς και μεγάλους προστάτες και τα μέλη της μετρούνται κατά χιλιάδες εις όλη την Ανατολή και στην Ευρώπη. Τι λες λοιπόν? Όσον άκουα αυτά, το αίμα ανέβαινε στην κεφαλή μου. Η καρδιά μου εκτυπούσε δυνατά στα στήθη. Αντί άλλης απαντήσεως, έπεσα στην αγκάλι του πατέρα μου. «Σε ευχαριστώ, πατέρα», εψιθύρισα. Και τον εκαταφυλούσα δακρυσμένος και τον ευχαριστούσα και δια τη χαρμόσυνον αυτήν είδηση και δια την εμπιστοσύνη που μου έδειχνε με το φανέρωμα του ιερού μυστικού. Έπειτα, ανατινάχθηκα επάνω. Μία ιδέα ήρθε στον νου μου. «Πατέρα, όταν οι άλλοι θα πολεμούν εκεί, εγώ θα κάθομαι με τον πύχην εδώ στο μαγαζί?» «Όχι, παιδί μου, αυτήν την προσβολή δεν θα την κάνω εις εσένα και στην οικογένειά μας. Εγώ είμαι ανίκανος πλέον. Ο αδελφός ο Θανάσης, μικρός και ρουστιάρης. Εσύ θα πας για όλους μας όταν έλθει η ώρα. Θα σε στείλω εις τον καπετάν Πανουριά. Προς το παρόν, η μητέρα σου και ο αδελφός σου να μην μάθουν τίποτε. Σιωπή».

0: Ακούσατε την εκπομπή «Λογοτεχνικό Αναλόγιο» με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.
1: Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας. Και το πιο πολύ απ' όλα, να φυλαγόμαστε, να μη γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Καλησπέρα σε όλους σας. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή Σαρακοστή και μας αξιώσει ο Θεός με τη χάρη του Θεού να φτάσουμε και στη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, εκτός από την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος ήρθε και αυτός στην δικιά μας εδώ συνάντηση, στη σύναξη. Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα, ο μιλητής σήμερα θα είναι ο Γέροντας, ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Διονυσίου, ο οποίος, όπως οι περισσότεροι τουλάχιστον θυμούνται, οι μεγαλύτεροι μάλλον, στην ηλικία, πριν 40 χρόνια και αυτός ήταν εδώ μαζί με τον Γέροντά του, τον πατέρα Αθηναγόρα, και αυτός σου μιλούσε εδώ και ήταν στέλεχος σημαντικό σε αυτές τις εσπερινές εδώ συνάξεις. Και βέβαια μετά αρκετές φορές έχει έρθει και εδώ σε αυτόν τον χώρο, στον Ναό του Αγίου των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και ομίλησε. Φέτος ξεκινάμε από τους προσκεκλημένους έτσι ομιλητές με την παρουσία του και θα μας αναπτύξει το θέμα από τον παλαιό στον κενό άνθρωπο. Όπως δώσαμε τις συντεταγμένες της προηγούμενη έτσι ομιλία, που είπαμε ότι η ζωή του χριστιανού συνιστάται από τρία πράγματα, από το δόγμα, από το ήθος και από τη λατρεία. Σήμερα θα ακούσουμε κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει ακριβώς να περάσουμε όλοι, να κατανοήσουμε τι σημαίνει παλαιός άνθρωπος, αλλά και πώς θα περάσουμε στον νέο, τον κενό άνθρωπο, τον καινούριο, τον κατά Χριστόν κτιστέντα. Γι' αυτό και με όλη την προσοχή μας και με όλη την καρδιά μας και με όλη την καλή μας διάθεση να ακούσουμε το τι θα έχει να μας πει ο Γέροντας Μάξιμος. Γέροντα, την πλάτη.
1: Καλησπέρα σας και καλή Σαρακοστή. Εγώ απόψε δεν περίμενα να είναι σεβασμιότητας εδώ και όταν τον είδα λέω πώς να μιλήσω εγώ μπροστά σε εκείνον. Εκείνος είναι ο ποιμένας εδώ της περιοχής, εκείνος πρέπει να έχει το λόγο. Αλλά η αγάπη του μεγάλη αφήνει να ομιλούν σε διάφορες συνάξεις και άλλοι ομιλητές. Εκείνον βέβαια δεν μπορούμε να τον φτάσουμε, είναι νους ειδικός, έχει χαρίσματα πολλά και όπως τον ξέρετε εσείς τόσα χρόνια εδώ, είναι ένας άνθρωπος χαρισματικός και ο οποίος ακτινοβολεί σε όλη την Εκκλησία, όχι μόνο στην Ελλαδική, αλλά και έξω από την Ελλάδα. Γι' αυτό και ο διάβολος δεν τον αφήνει σε χλωροκραρί. Του δίνει δοκιμασίες συνέχεια, αλλά όσο και αν δοκιμάζει τον έξω άνθρωπο ο διάβολος, δεν μπορεί να επηρεάσει τον έσω άνθρωπο. Γιατί ο έσω άνθρωπος είναι θεμελιωμένος πάνω στην δύναμη του Θεού, στη χάρη του Θεού και οπότε όπως και οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας και οι αισθητές της Εκκλησίας μας μπορεί να έχαναν ένα διάστημα τον έξω άνθρωπο με διάφορες δοκιμασίες όμως ο έσω άνθρωπος ακτινοβολούσε συνεχώς και όσο ζούσαν και μετά το θάνατό τους. Όπως σας είπε ο πατήρ Εφραίμ, το θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα είναι από τον παλαιό στον κενό άνθρωπο. Πρέπει να ξέρουμε τι εννοεί η Εκκλησία μας όταν μιλάει για παλαιό άνθρωπο και τι εννοεί όταν μιλάει για κενό, καινούργιο δηλαδή άνθρωπο. Ο παλαιός άνθρωπος συνήθως οι πατέρες τον ονομάζουν νεκρό άνθρωπο. Η αμαρτία και οι πτώσεις και η αποστασία από το Θεό, από τη ζωή δηλαδή, τον κατέληξε στο θάνατο. Και όχι μόνο τον σωματικό θάνατο, που είναι καρπός, πικρός καρπός της πτώσεως, αλλά και στον ψυχικό θάνατο, τον εσωτερικό θάνατο, που είναι η στέρηση του Θεού. Ο Θεός, πλάθοντας τον άνθρωπο, του δημιούργησε εσωτερικές δυνάμεις προσλήψεως της χάριτος του Θεού, όπως είναι ο νους του, να μπορεί να δέχεται τον ζωογόνο ήλιο τον Θεό και να ζει. Με αυτό ζούσε ο πρώτος Αδάμ στον Παράδεισο. Δεν είχε ανάγκες από υλικά πράγματα, μπορούσε να τα δοκιμάσει, όπως λένε οι πατέρες, και τα υλικά, αλλά δεν ήταν αναγκαία για αυτόν τα υλικά. Το αναγκαίο για τον πρώτο άνθρωπο ήταν ο Θεός. Ζούσε εν Θεό. Γι' αυτό και όταν έπλασε τον άνθρωπο σώμα και τον εφύσισε και την ψυχή του δια της πνοής του, του χάρισε και το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να συνεργαστεί με αυτό, να τελειωθεί. Του δώσε την εικόνα του και μετά από ένα διάστημα, εάν θα συνεργαζόταν με την τήρηση των εντολών του Θεού, θα έφτανε σε μια τελειότητα, όπως έγινε ο Θεάνθρωπος εκ των υστέρων όταν ήρθε στον κόσμο. Μέσα στην ψυχή του παλαιού ανθρώπου, αυτού του νεκρού ανθρώπου, ζει, ενεργεί και εργάζεται η νεκροποιός αμαρτία. Αυτή είναι η αιτία που νεκρώνει τον άνθρωπο. Όλη η ύπαρξη του ανθρώπου αποτελεί με τις προσταγές της φυλάμαρτης και της αμαρτωλοποιημένου και του φυλάμαρτης ζωής και του αμαρτωλοποιημένου νου του, συνεχώς του εμπνέει να αποκτάει μια νέα μορφή ζωής, η οποία άλλαξε τελείως από τη μορφή που του έδωσε ο Θεός. Αυτή η μορφή της ζωής, της νέας, η εξαρτημένη πλέον από την αμαρτία βούληση, του γίνεται ένα με τη γη, του δημιουργεί μια αίσθηση να ενώνεται με τη γη, να μην μπορεί να ενωθεί με τον ουρανό όπως τον έπλασε ο Θεός. Ο κόσμος λοιπόν γίνεται ο τόπος του νέου ανθρώπου με τη νέα ζωή που απέκτησε με την πτώση. Και ο κόσμος, επειδή, όπως λέει η Γραφή, εν το πονηρό κείται, βρίσκεται εν το πονηρό, εκείνος ως αποστάτης του Θεού ενώθηκε με τον κόσμο και απέκτησε την νοοτροπία του κόσμου. Όλα τα μέλη του σώματός του, όλες οι δυνάμεις της ψυχής του, οι αισθήσεις δηλαδή του σώματος, οι δυνάμεις της ψυχής που είναι ο νους, ο λόγος, η αίσθηση, η μνήμη, η φαντασία και ό,τι άλλο έχει ψυχικό άνθρωπος, μπήκαν πλέον στην υπηρεσία της αμαρτίας. Δανείστηκαν, τα λέγαμε, στην αμαρτία. Η όραση, η ακοή δουλεύουν, αναζητούν και αφουγκράζονται συνήθως το κακό. Δεν μπορούν να εισχωρήσει μέσα τους, δεν έχουν δύναμη δηλαδή να εισχωρήσει μέσα τους το αγαθό με το οποίο τους έπλασε ο Θεός. Όλος ο άνθρωπος μοιάζει με ένα απέραντο αγρό, με αγριόχορτα, αγκάθια, ζυζάνια, που δεν μπορεί να σπαρεί πλέον ο ενάρετος βίος του Θεού. Και οι ουράνιες εντολές του Θεού, οι ευαγγελικές αρετές δηλαδή, που προκαλούν τις εντολές, που προκαλούνται από τις εντολές, γίνονται ξένες στον νέο άνθρωπο. Δεν μπορεί να τις προσεγγίσει. Αποουσιάζει η παρουσία του Θεού, δημιουργού, και επικρατεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου η ακαθαρσία. Πηγάζει αυτή η ακαθαρσία όχι από την δημιουργημένη φύση από το Θεό του ανθρώπου, αλλά πηγάζει συνήθως από τους διαβόλους, από τα πνεύματα τα πονηρά, και η ζωντανή παρουσία τους πλέον μέσα στον άνθρωπο μπολιάζει όλο τον άνθρωπο με κάθε είδος βρωμιάς. Ο νους του βρωμίζει, η καρδιά του βρωμίζει, οι αισθήσεις του βρωμίζουν, τα χέρια του βρωμίζουν, τα πόδια του βρωμίζουν, τα πάντα γίνονται μια βρωμιά με την αμαρτία. Και ο άνθρωπος, συνηθίζοντας μέσα σε αυτό το χώρο, μερικές φορές ενώ πάσχει, ταλαιπωρείται, ενώ εσωτερικά πονάει και νιώθει αυτή τη θανατήλα μέσα του, δεν μπορεί να ξεφύγει. Και μάλιστα μερικές φορές συνηθίζει σε αυτό και το θεωρεί και όλα ότι είναι φυσική ζωή. Και αν κανείς του προσφέρει κάτι ανώτερο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κλείνονται τόσο πολύ μέσα στην αμαρτία, που δεν μπορεί κανείς να εισχωρήσει μέσα σε αυτό το τρόπο ζωής του ανθρώπου. Λέει κάποιος πατήρ της Εκκλησίας, ο Θεός, ο αγαθός Θεός, ο φιλάνθρωπος Θεός, όταν βλέπει το πλάσμα του να κατοχυρώνεται και να κλείνεται και αμφιαλώνεται μέσα σε αυτόν τον τρόπο ζωής, έκανε και κάνει το παν να βρει κάποια χαραματιά μέσα από αυτό το τείχος που φτιάχνει για να βάλει μέσα του την χάρη του για να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Και τον βοήθησε τον άνθρωπο πριν έρθει ο Χριστός με πολλούς τρόπους. Αλλά ο άνθρωπος και η ανθρωπίνη φύση δεν μπόρεσαν να αποφύγουν το θάνατο και κυρίως τη φθορά που καταλήγει στο θάνατο. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, η αμαρτία με την ειδηπάθεια στην ευρύτερη της έννοια απειλεί την παθιασμένη αγάπη προς τις αμαρτωλές απολαύσεις και ειδονές. Η παθιασμένη αγάπη που γίνεται και δημιουργείται μέσα στην φύση του ανθρώπου πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να ψάχνει για ειδονές, να ψάχνει για απολαύσεις. Για ποιο λόγο? Γιατί έχασε τη μοναδική απόλαυση που ήταν ο Θεός. Η ψυχή δεν τρέφεται με τροφές υλικές, δεν μπορεί να χορτάσει με αυτά. Έχασε την βασική τροφή που ετρεφόταν και προσπαθεί τώρα με φυσικές τροφές, αλλά και με παραφύσιν τροφές, να χορτάσει όχι το σώμα του, αλλά να χορτάσει την ψυχή του. Και δεν χορταίνει η ψυχή, κενούται η ψυχή. Αποτελεί πλέον μέσα του ένα κενό δοχείο και δεν κάνει τίποτα άλλο αυτό το κενό δοχείο που να κάνει θορύβους εξωτερικά και να κυλάει συνεχώς σαν βαρέλι προς τα κάτω, προς την άβυσσο. Εξαφανίστηκε από μέσα από τον άνθρωπο το αρχαίο κάλος με το οποίο ο Θεός στόλισε την ύπαρξή μας και η δημιουργία του Θεού τρόποντενά σαν να εθίγει. Γι' αυτό και ονομάζεται αυτή η πράξη του ανθρώπου, ονομάζεται η ύβρεση εναντίον του Θεού. Υβρίζει τον Θεό ο άνθρωπος με την πράξη του αυτή. Γιατί? Διότι τον στόλισε με ένα θεοήφαντο, ας πούμε, στολίδι και ύφασμα και εκείνος το έσχισε αυτό το ύφασμα και έβαλε ένα ιδεχθές προσωπείον, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εμφανίζεται πλέον μέσα του η διάθεση όχι απλώς να αμαρτάνει, αλλά να διαστρέφεται. Άλλο η αμαρτία, άλλο η διαστροφή. Ο διάβολος δεν, ας πούμε, δεν αρκείται να βάλει τον άνθρωπο σε μια παρεκτροπή, αλλά θέλει πάση θυσία να οδηγήσει τον άνθρωπο στον Άδη, στο θάνατο. Επειδή αμαρτάνοντας ο διάβολος δεν μπορεί να χτυπήσει τον Θεό, χτυπάει την εικόνα του ανθρώπου, αλίπητα θα λέγαμε, για να αποδείξει στον Θεό ότι είναι ανίκανος ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο. Έφτασε δηλαδή να γίνει κυρίαρχος πλέον της οικουμένης ο διάβολος. Πάνω στον άνθρωπο πρώτο και εν συνεχεία σε όλη την κτήση. Χάνοντας ο άνθρωπος με την πτώση του τη θέα του Θεού, ο άνθρωπος συνεχώς επινοεί κάτι καινούριο. Επινοεί πράγματα καινούρια. Ο Άγιος Καβάσιλας λέει ότι του δώσε ελευθερία απέραντη του ανθρώπου Θεός να κάνει ό,τι θέλει, να επινοήσει ό,τι θέλει. Αλλά με την πτώση, λέει ο Άγιος, δεν το συμφέρει τον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι ψάχνει. Γιατί πάντα μη έξαστη, όπως λέει και η Γραφή, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξαστη, αλλού και εξουσιαστήσουμε υπότινος. Πρέπει να έχει μια γνώση ο άνθρωπος ότι μπορεί να κάνει μεν τα πάντα, αλλά αν κάτι από αυτά που κάνει δεν περνάει το θάνατο, είναι εις βλάβην του. Δημιουργεί βλάβη στην ύπαρξή μας. Και λέει χαρακτηριστικά, τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή για να είναι αληθινή δημιουργία. είναι η ένωση του κτιστού με το άκτιστο. Η προσπάθεια να βάλει μέσα στην ψυχή του ο άνθρωπος τον άκτιστο Θεό. Αυτός ο άκτιστος Θεός θα περάσει αυτό το τούνελ του θανάτου χωρίς να θυγεί. Γιατί, διότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος πάτησε το θάνατο, έβαλε ζωή στο θάνατο και ο θάνατος πλέον δεν έχει εξουσία στο Θεό, στο Χριστό, αλλά ούτε και στον φίλο του Χριστού που είναι ο χριστιανός. Αλλά εκτός από αυτό, πολλοί άνθρωποι χάνοντας τη θέα του Θεού ψάχνουν να βρουν άλλους θεούς, ψεύτικους θεούς, προσπαθώντας να θεραπεύσει η ψυχή μας τα ψυχολογικά της κενά που άφησε η απουσία του Θεού, αρχίζει και κατασκευάζει με το νου του θεότητες. Γι' αυτό και από παλαιότερα των χρόνων, επειδή έχασε κανείς τον, ο άνθρωπος τον αληθινό Θεό, έφτιαχνε συνεχώς θεούς. Εμείς οι Έλληνες είμαστε γεμάτοι στην ιστορία μας από τέτοιους. Οι θεοί του Ολύμπου, ας πούμε, τι είναι κατασκευές των ανθρώπων. Συνήθως φτιάχνονται κατά εικόνα του ανθρώπου οι θεοί. Σύμφωνα με το πώς είναι ο άνθρωπος, πώς φέρεται ο άνθρωπος, φτιάχνει και ένα θεό ο καθένας, τον βάζει σε ένα απρόσιτο σημείο της γης, να μην μπορεί να το φτάσει κανείς, ώστε με τη φαντασία του να προσπαθεί να ξεπεράσει την ψυχολογική του κατάσταση, δυσκολία και να μπορεί κάτι να βρει αναπαυτικό μέσα στην ψυχή του. Και δεν το βρίσκεται βέβαια. Γιατί κανείς θεός δεν μπορεί να χορτάσει τον άνθρωπο εκτός από τον αληθινό Θεό. Και όπως λέει ο Δαβίδ, τα είδωλα των εθνών δαιμόνια. Και ο δαίμονας, αντί να χορτάσει τον άνθρωπο, τον κατακρεουργεί κυριολεκτικά, τον σαγκατεύει και του δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στην ψυχή του, αλλά και στην κοινωνική του ζωή. Η αμαρτία τελικά τον άνθρωπο τον κάνει διάβολο. Και όταν ο άνθρωπος, έχοντας το φορτίο το διαβολικό μέσα του, συνεργάζεται και συμπεριφέρεται με άλλους ανθρώπους, τους διαβολοποιεί και τους άλλους ανθρώπους. Λέει ένας Άγιος, ο διάβολος είναι νεκρός και όταν συνεργαστεί με άλλους ή γίνεται νεκροποιός, μεταφέρει την νεκρότητα στον άλλον. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι που έχουν το διάβολο μέσα τους. Βλέπετε πόσο εύκολα παρασύρονται οι άνθρωποι από το κακό και πόσο δύσκολα μπορούν να πράξουν το καλό. Ελάχιστοι άνθρωποι μιμούνται το καλό. Και για να το τηρήσουν, να το πράξουν, θέλει αγώνα τεράστιο. Ένα το κακό είναι κατήφορος. Το πράττουμε αμέσως. Το βλέπουμε στον άλλον αμέσως σαν να το κάνουμε εμείς. Είναι μια πλευρά αυτή. Θα δούμε όμως και την άλλη πλευρά. Η άλλη μεριά είναι η μεριά του αναστημένου ανθρώπου. Είναι το αναστηλωμένο ανθρώπου. Η μεριά που ο Χριστός έφερε στον άνθρωπο και ονομάζει τον άνθρωπο πλέον κενών, δηλαδή καινούριο άνθρωπο. Ο καινούριος άνθρωπος τι είναι? Είναι, όπως λέει η Γραφή, ο κατά Θεόν κτιστής εν δικαιοσύνη, εν οσιότητη της αληθείας. Είναι μια νέα, θα λέγαμε, ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο παλαιός Αδάμ κληρονόμησε σε όλο το γένος το θάνατο. Ο νέος Αδάμ, που είχε μέσα τη ζωή που ήταν ο ίδιος ο Θεός, κληρονόμησε στο γένος των ανθρώπων τη ζωή. Πώς γίνεται τώρα να μεταφερθεί κανείς από τον παλαιό στο νέο άνθρωπο? Η εντολή του Θεού είναι ξεκάθαρη. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς. «Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν, κακήν και την πλεονεξίαν ή της εστίν ιδωλολατρία». Επίσης ένα άλλο σημείο λέει «Απεκδυσάμενοι των παλαιών άνθρωπων συν τες πράξεις εν αυτού και ενδυσάμενοι των νέων των ανακαινούμενων εις επίγνωση του κτίσεντος αυτού». Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος αναγεννημένος. Ήταν πρώτα πολέμιος του Θεού, του Χριστού. Όπως ξέρετε την ιστορία, μετεστράφη και έλαβε την πληροφορία, όχι απλώς πληροφορία, του αληθινού Θεού, τον οποίον τον λάτρευε με λανθασμένο τρόπο στην παλιά του ζωή, αλλά τον είδε τώρα με αναστημένο τρόπο. Η αρπαγή του στον ουρανόν, έως τρίτου ουρανού που αναφέρει σε ένα σημείο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η γνωστοποίηση στον Παύλο τι είναι ο αληθινός Θεός και τι είναι ο αληθινός άνθρωπος. Όπως γνωστοποιήθηκε στους Αποστόλους την Πεντηκοστή όλη η αλήθεια, η πάσα αλήθεια, στον Απόστολο Παύλο γνωστοποιήθηκε με αυτή την αρπαγή του στον ουρανό και έδωσε μέσα στην ψυχή του την Ανάσταση της υπάρξεώς του. Ήρθε στα συγκαλά του, θα λέμε, η ανθρωπίνη του φύση. Ήρθε στην αληθινή γνώση, η οποία δεν είναι απλή γνώση, αλλά είναι επίγνωση, είναι γνώση απέραντη. Όπως λέει ο Μάξιμος, η πίστη είναι γνώση αναπόδεικτος, αλλά είναι γνώσης πέρα από κάθε γνώση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει η λογική του ανθρώπου, αλλά μπορεί να το ζήσει η καρδιά του ανθρώπου. Ο παλαιός άνθρωπος αμαύρωσε και ισοπαίδωσε ό,τι θεοειδές υπήρχε μέσα του. Συνείδηση, ψυχή, βούληση, διάνοια, το έστρωσε κάτω και τελικά τον αρρώστησε. Και όχι απλώς τον αρρώστησε, αλλά τον εγείρασε. Του στέρισε την νεότητα που θα ήταν εσαΐ νέος άνθρωπος αν δεν έπεφτε στην αμαρτία. Για να μπορέσει κανείς να μπει στο χώρο του καινού ανθρώπου, πρέπει να απορρίψει όλα τα κακά που φορτίστηκαν πάνω στην ψυχή. Η πτώση έφερε αυτό τον εσμόν των κακών που λέμε. Έφερε δηλαδή όλη την βρωμιά, όπως είπα. Αν αυτά δεν εξαλειφθούν, αν δεν φύγουν αυτά από μέσα από τον άνθρωπο, δεν καταργείται ο παλαιός άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι πώς θα φύγουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι, οι ίδιοι εμείς, ο εαυτός μας, λέμε, ωραία, ξέρω ότι ο Χριστός έφερε τον γενναιόν άνθρωπο. Εγώ πώς θα γίνω μέτοχος αυτού του ανθρώπου. Πώς θα αφήσω αυτή την αιχμαλωσία που τη φέρω από τα παιδικά μου χρόνια και τώρα που γνωρίζω όλη αυτή την αλήθεια, πώς θα μπω σε αυτό το χώρο. Η απάντηση των γραφών και των πατέρων είναι ότι δια του Χριστού δεν υπάρχει άλλη οδός. Εγώ είμαι η οδός. Δια του Χριστού. Και τη σχέσεώς μας με Αυτόν, όχι απλώς μια πίστη έτσι διανοητική, αλλά μια σχέση. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα μπορεί και τον παλαιό άνθρωπο να εξαλείψει, αλλά και τον καινόν άνθρωπο να ανακοινήσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ξέρετε πόσοι εργάστηκαν για να μπορέσουν να προσφέρουν στον άνθρωπο μια ανακούφιση. Καλά, για να καταργήσουν τα τρία κακά, το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο. Όσοι και αν προσπάθησαν, δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Μόνο ο Χριστός κατήργησε αυτά. Το διάβολο τον κατήργησε σταυρώνοντας τον εαυτό του. Επάτησε την κεφαλή του διαβόλου. Την αμαρτία την κατήργησε με το ότι εκείνος πήρε την ανθρώπινη φύση χωρίς την αμαρτία και με τα αποτελέσματα της αμαρτίας, που είναι αυτά τα αδιάβλητα πάθη που λέμε, τα οραστημένα πράγματα που προέρχονται από την αμαρτία,

του Χριστού. Δεν τους προσφέρει παντού. Όλοι είμαστε χριστιανοί στην ταυτότητα. Αν δεν αγαπάμε τον Χριστό και δεν νοσταλγούμε τον Χριστό, δεν προσφέρει τον Χριστό. Δεν έρχεται με τη βία ο Χριστός να μας βάλει μέσα μας τη νέα ζωή. Προσέφερε τη νέα ζωή, αλλά αφήνει τον κάθε ένα από εμάς να γίνεται μέτοχος αυτής της νέας ζωής με τον τρόπο τον ελεύθερο. Συνεργεί Θεού εσμέν. Θα προσφέρει ο άνθρωπος την πλευρά του, θα προσφέρει ο Θεός τη δική του πλευρά. Θα δώσουμε εμείς ένα 5, 10, 20% το αγώνος μας και εκείνος θα δώσει το υπόλοιπο της σωτηρίας μας. Αν δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία, δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία στον άνθρωπο. Αυτές οι θείες δυνάμεις, λοιπόν, πρέπει πάση θυσία να αναπτυχθούν μέσα στο είναι μας. Για να μπορέσει κανείς σταδιακά να αποκτήσει την ομοιότητα με τον Χριστό και σιγά σιγά να αποκτήσει την απόλυτη τελειότητα. Το Ευαγγέλιο λέει, γίνεστε τέλειοι, όσπερ ο πατήρ, ο ημών ο ουράνιος, ο εν τους ουρανίες τέλειος εστί. Είμαστε κεκλειμένοι, υποψήφιοι θεοί, να αποκτήσουμε την τελειότητα του Θεού. Πλαστήκαμε κατ' εικόνα και για να μπορέσουμε να γίνουμε τέλειοι όπως ο Θεός, πρέπει να αναπτύξουμε αυτή την εικόνα με την ελευθερία μας και με τον αγώνα μας. Πρέπει να βρει κάποιος στον Θεάνθρωπο Χριστό, να βρει τον αληθινό Θεό, που δεν θα το βρει πουθενά αλλού. Γιατί πρέπει να βρει, ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός? Είναι αληθινός Θεός, αλλά δεν μπορούμε να τον βρούμε όλοι. Πόσοι άνθρωποι λένε ότι ο Χριστός είναι ένας φιλόσοφος, ο Χριστός είναι ένας ηθικολόγος, ο Χριστός είναι ένας προφήτης. Μάλιστα, ο μεθανισμός παραδέχει τον Χριστό σαν προφήτη. Και μάλιστα, για να μην παραδεχθεί την Ανάσταση του Χριστού, θεωρεί ότι ο Χριστός έφτασε μέχρι το Σταυρό και από εκεί τον πήρε ο Θεός και αναλήφθηκε. Για να μην παραδεχτεί την Ανάσταση, που δεν είναι τίποτα άλλο η Ανάσταση. Είναι η Ανάσταση του γένους των ανθρώπων. Ανασταίνει ο Θεός τη δική του ανθρώπινη φύση και σαν συνέπεια έχει την Ανάσταση όλων ημών. Τι να του κάνεις να πιστέψεις σε ένα προφήτη ή σε ένα φιλόσοφο ή σε ένα νουν ισχυρόν? Δεν σου προσφέρει τίποτα εσένα. Ο Αναστάς Χριστός θα σου προσφέρει εσένα την αλλίωση της ανθρώπινης φύσης. Γιατί θα μεταφέρει την αλωτρίωση της αμαρτίας σε θεία αλλίωση. Και αυτό σε μας βρίσκεται στο παράδειγμα των Αγίων. Και οι Άγιοι μας πλέον γίνονται τα παραδείγματα το πώς μπορεί κανείς να αγωνιστεί και να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό του Θεού για να απαλλαγεί από τον παλαιό άνθρωπο και να γίνει νέος. Πρέπει να βρει, όπως είπαμε, στον Θεάνθρωπο Χριστό, τον αληθινό Θεό. Δεν θα τον βρει αλλού. Αλλά για να τον βρει όμως, πρέπει να συμμετάσχει με αυτόν, να συνεργάζεται και να υποτάσσεται στις εντολές του. Δεν μπορείς να λέγεσαι χριστιανός και να κλέβεις και να θεωρείς ότι θα απαλλαγείς από τον παλαιό άνθρωπο. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να κατακρίνεις ή να πορνεύεις. Εγκαταλείψτε, λέει, τα πάθη. Πορνεία, αμοιχεία και ιδωλατρία κλπ. Και όταν λέει τα πάθη, εννοεί όλα τα πάθη. Δεν μπορείς να βγάλεις από τα 20 πάθη, τα 15 και να πεις ότι εντάξει είμαι εντάξει. Όλα τα πάθη. Να καθαρίσει ο άνθρωπος. Και πώς καθαρίζει κανείς? Πάντα με το Θεό. Μόνος του ποτέ. Δεν είναι δυνατόν να νικήσει κανείς την αμαρτία που βρίσκεται ριζωμένη μέσα στο βάθος του εαυτού μας μόνο με το προσωπικό του αγώνα. Μια φορά ένας, να πούμε και ένα ιστορικό ανέκδοτο, ένας ζήτησε από τον Απόστολο Πέτρο να του πει πώς θα σωθεί. Και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, κοίταξε, λέει, θα κάνεις προσπάθειες να τηρείς τις εντολές. Και κάθε φορά που θα τηρείς τις εντολές, θα σε βαθμολογώ εγώ. Πρέπει, λέει, για να περάσεις σωτηρία, πρέπει

0: να αποκτήσεις 1000 βαθμούς. Εκείνος νόμιζε πως είναι εύκολο το πράγμα. Άρχισε λοιπόν να μην λέει ψέματα. Το βλέπει ο Απόστολος Πέτρος, λέει 30 βαθμοί. Άρχισε μετά να μην κλέβει. Λέει 40 βαθμοί. Να μην, ξέρω εγώ, κατακρίνει, να μην. Όλες τις εντολές του Θεού κατόρθωσε και απέκτησε 250 βαθμούς. Ως τις 1000. Κάθισε και σκέφτηκε στο νου του και λέει, δεν είναι δυνατόν, δεν πρόκειται τίποτα άλλο να κάνω. Και μετανοημένος στο βάθος για την προσπάθειά του αυτή και την ικανότητα αυτή, κάθισε και λέει στο Θεό, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Κάνε εσύ ό,τι μπορείς από εδώ και πέρα. Εγώ θέλω να μπω στον παράδεισο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, 750 βαθμοί. Και απέκτησε το 1000. Εάν δεν έρθει η δύναμη του Χριστού μέσα στον άνθρωπο, είναι αδύνατο ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τον παλαιό άνθρωπο. Αν θα ήταν δυνατόν να απαλλαγεί, θα απαλλαγόταν τόσα χρόνια. Τόσες διδασκαλίες είπαν οι προφήτες. Τόσες ηθικές διδασκαλίες είπαν οι σοφοί του κόσμου τούτου. Και ο άνθρωπος δεν απαλλάχθηκε από αυτά, κυρίως από αυτά τα τρία κακά, την αμαρτία, του διάβολου και το θάνατο. Ο κατά Θεόν άνθρωπος πάντοτε ανθεί. Εάν ζει κανείς αληθινά το Θεό, δεν μπορεί να βρει, ας πούμε, στη ζωή του γύραση. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μη περιμένετε ότι θα γεράσει ο κενός άνθρωπος, διότι όσο περισσότερο ζει, τόσο προσεγγίζει όχι το γύρας, αλλά την νεότητα. Επειδή προσεγγίζει το πρόσωπο της αγάπης του, του Θείου Έρωτός του, και όσο κανείς ενώνεται με το Θεό, τόσο ανανεώνεται. Και μπορεί να γυράσει το σώμα, αλλά ανανεώνεται η ψυχή. Το να ενδυθεί στον κενό άνθρωπο, δηλαδή τον αληθινό άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος έχει πλήρωμα, όπως λέει η Γραφή, Θείας Χάριτος, πρέπει να ενδυθεί στον Θεάνθρωπο. Να αποκτήσεις δηλαδή ένδυμα θείων. Και η αρχή αυτής της επένδυσης, θα λέγαμε, ποιο είναι για μας? Είναι το βάπτισμα. Το βάπτισμα τι κάνει? Σκοτώνει την νεκρότητα του ανθρώπου, του παλιού ανθρώπου. Μπαίνει μέσα στην ψυχή ο κενός άνθρωπος. Μπαίνει μέσα η σπίθα της ζωής, το στοιχείο της ζωής, το βάθος της καρδιάς που το κατήχε ο διάβολος και του προσέφερε την νεκρότητα, με την έλευση του Χριστού εγκαταλείπεται από το διάβολο και παρουσιάζεται ο Θεός. Και εκεί μέσα πλέον ζει ο Θεός. Εμείς μετά το βάπτισμα, επειδή το παίρνουμε και μικροί και δεν καταλαβαίνουμε, παραχώνουμε αυτή τη σπίθα και αυτόν τον τρόπο ζωής που μας έφερε ο Χριστός. Αλλά αυτό μένει μέσα εκεί και ζητάει με την ελευθερία του ανθρώπου να αποχωματωθεί όλη αυτή η δική μας προσπάθεια για να χώσουμε τη ζωή του Θεού. Πρέπει να φύγει αυτό, να αναζωπηρωθεί αυτό το εσωτερικό, ας πούμε, απόκτημα που πήρε από το αθεό ο άνθρωπος, και σιγά σιγά να φλογιστεί όλη η ύπαρξη. Αρχίζει από το νου, την καρδιά, και όλος ο άνθρωπος μετά αποκτά αυτή την ανάφλεξη. Ο Άγιος Σιμεών το λέει καθαρά. Γιατί είχε αυτή την ζωή μέσα του. Κοινό λέει το χέρι μου και κινείται Χριστός. Κοινό το πόδι μου και κινείται Χριστός. Δεν υπάρχει μέλος του σώματος. Δεν υπάρχει κύτταρο του σώματος. Δεν υπάρχει δύναμη της ψυχής. Λογική, φαντασία, τα πάντα. Είναι του Χριστού. Γίνεται ο Θεός, ο άνθρωπος πλέον, ένα δημιούργημα φωτεινό του Θεού. Και αυτό θέλει ο Θεός. Γι' αυτό έπλωσε τον άνθρωπο ο Θεός. Αυτό είναι η θέωση. Η θέωση είναι η κτιστή πραγματικότητα που είναι δημιούργημα του Θεού, να δέχεται μέσα του την άκτιστη χάρη του Θεού. Όχι όλον τον Θεό. Ποιος μπορεί να πάρει όλον τον Θεό? Τη φύση του Θεού δεν μπορεί να την πάρει ποτέ, ούτε αν τη γνώρισε κανείς. Αλλά όπως λέει ένας Άγιος, και τη χάρη του Θεού μπορεί να πάρει κανείς. Μπορεί να πάρουμε όλο το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Ένας άνθρωπος θα πάρει εκείνο που έχει ανάγκη. Και ο καθένας ανάλογα με το τι δοχείο έχει, πώς έχει φτιάξει τον άνθρωπό του μέσα, θα πάρει και την ποσότητά του. Πρέπει όμως κανείς για να πάει στο Θεό να πάει με αυτό το χαρτί. Το χαρτί της σχέσεώς του με τον Θεό. Αλλιώς δεν το γνωρίζει. Πολλοί θα πούμε Κύριε, Κύριε, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά σε πολλούς θα πει ο Θεός, ου κίδα εμάς. Ου πάσο λέγουμε Κύριε, Κύριε, εις ελεύσε της Βασιλεία του Θεού. Αλλά ο ποιόν το θέλημα του Πατρός. Οι θείες δυνάμεις λοιπόν του Χριστού δημιουργούν το πλήρωμα της θεότητος μέσα μας και μένει πλέον η εικόνα του Χριστού σφραγισμένη από την ομοιότητα του Χριστού. Με την ενσάρκωσή του ο Χριστός έγινε τη σπάση τα πάντα. Όσο ο άνθρωπος δεν τον αποβάλλει από πάνω του, δεν τον εκδιώκει από τη ζωή του, με την εκούσια φιλαμαρτυρική, ας πούμε, ζωή του, αισθάνεται εκείνος, ο ίδιος ο άνθρωπος, όσο δεν διώχνει τον Θεό, αισθάνεται τα πάντα για αυτόν. Νιώθει ότι είναι τα πάντα για αυτόν, όπως είναι ο Χριστός για τον άνθρωπο τα πάντα. Δεν υπάρχει Χριστός στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει Χριστός στον άνθρωπο. Να ξέρετε, λέει ένας σύγχρονος Άγιος, ότι ο άνθρωπος γίνεται ένα τίποτε, γίνεται ένα μηδέν, γίνεται ένα κουφάρι. Μη είναι, σαν να μην υπάρχει. Τόσο αξία έχει η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Χωρίς τον Θεό, σαν να μην υπάρχει. Γι' αυτό σήμερα έχουν δώσει μικρή αξία στον άνθρωπο οι σοφοί του κόσμου τούτου. Δίνουν μεγαλύτερη αξία στα κατοικίδια, εκτός παρά στον άνθρωπο. Γιατί? Διότι δεν καταλαβαίνουν τι αξία έχει ο άνθρωπος και τι μεγαλειότητα μπορεί να αποκτήσει δια του Χριστού. Αν λοιπόν μέσα στον άνθρωπο δεν ζήσει ο Χριστός, τότε δεν μπορεί να είναι και μέλος της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ είμαι χριστιανός, βαπτισμένος και αυτά. Γιατί ζει σαν να ζει ένα κύτταρο έξω από το σώμα. Μπορεί να ζει σε ένα κύτταρο έξω από το σώμα, αν δεν συνδυάζεται μέσα με τα άλλα τα κύτταρα και μάλιστα με την κεφαλή που είναι ο Χριστός. Λέει ο Χρυσόστομος, όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, πάντες Χριστός εις ενένεστε. Όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, να ξέρετε ότι είστε ένα όλοι. Είστε ενωμένοι όλοι. Σώμα αυτού όντες. Είστε κύτταρα του Χριστού. Όντας στην κεφαλή, στην κορυφή, η κεφαλή που είναι ο Χριστός. Ο Χριστοφόρος Απόστολος Παύλος μας λέει «Εν δίσας Θεούν, ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι, και η αγαπημένη, σπλάχνα εκτιρμού, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία», λέει μερικές αρετές, δηλαδή όλες τις αρετές. Κυρίως να ενδυθούμε αυτές τις αρετές που είχε ο Χριστός. Ενδύσεστε ως εκλεκτή Θεού, εσείς που εξελέγετε από το Θεό και που ζείτε το Θεό μέσα σας. Τα σπλάχνα εκτιρμού. Αυτό το οποίο μας λείπει στη σύγχρονη εποχή. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε εύκολα τον άλλον άνθρωπο. Και κυρίως τον πλησίον μας. Δεν είναι τυχαίο που λέει αγαπείς τον πλησίον σου σε αυτόν. Τον μακρινό μπορεί να τον αγαπήσεις, γιατί δεν τον αισθάνεσαι σαν αντίπαλο. Τον πλησίον δύσκολο μπορεί να τον αγαπήσεις. Αν έχει όμως πλάχνα εκτερμού η καρδιά σου. Εάν δημιουργήθηκε μέσα στην ύπαρξή σου, κυρίως δια της προσευχής και των μυστηρίων βέβαια. αλλά δια της προσευχής. Αν δεν δημιουργήθηκε μέσα σου ένα κράσπεδο αγάπης που να είναι στέρεο μέσα στην ύπαρξή σου, δεν μπορείς ούτε τα πάθη να διώξεις, ούτε αγάπη να δείξεις, ούτε να δεχθείς μια πολεμική ανώδυνα, ούτε να μπεις μέσα στην ζωή του άλλου για να καταλάβεις τις ανάγκες του, αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορεί να μπεις μέσα στη ζωή του Θεού. Δεν μπορείς να διαισθανθείς το μεγαλείο του Θεού εάν δεν αποκτήσεις φλάχνα εκτερμών που σημαίνει χάρη Θεού μέσα σου. Η θεοφόρος καρδιά του ανθρώπου όταν αποκτήσει το Θεό πραγματώνεται συνήθως με τον Ευαγγελικό βίο, τον βίο των Ευαγγελικών αρετών, πρωτίστως όπως σας είπα με την προσευχή και την αγάπη και την νηστεία. Τα εκατομμύρια των χριστιανών που έχουν περάσει από τη ζωή αυτή όλα αυτά τα χρόνια δείχνουν ακριβώς τον Χριστοειδή άνθρωπο, ο οποίος είναι συνήθως συνυφασμένος με τις Άγιες Αρετές. Είναι ένα ύφασμα. Στιμώνει ο Θεός, υφάδι εμείς. Εάν δεν γίνουν πραγματικότητα οι αρετές μέσα μας, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δείξει και να ενδείξει και να αποδείξει ότι είναι χριστιανός. Και να μας εσκοράζω άλλο. Ανεχόμενη αλλήλων και χαριζόμενη εαυτής, εάν της προς την έχει μομφήν. Καθούς και ο Χριστός εχαρίστατο εμάς, ούτω και εμείς. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Αν έχουμε αυτό το πνεύμα του Θεού μέσα μας, δεν μπορούμε τον άλλον άνθρωπο να μην τον ανεχθούμε. Δεν θα δημιουργηθεί μέσα στην ψυχή μας αντίθεση, αντιπάθεια, μίσος, αποστροφή. Θα δημιουργηθεί μέσα μας όπως δημιουργήθηκε και στο Χριστό φλάχνα αγάπης και χαρίστηκε από αυτή την αγάπη ο Χριστός σε εμάς. Εάν μιμηθούμε όχι με εξωτερικό τρόπο, αλλά με αυτόν τον εσωτερικό τρόπο της ενώσεως του Χριστού με τον Χριστό, αν ενωθούμε με τον Χριστό, δεν μπορούμε να μην αγαπούμε. Δεν μπορούμε να μην φερόμαστε ευγενικά. Οι Άγιοι, την ώρα, οι μάρτυρες, την ώρα που δημιουργούσε μέσα στη φύση τους η τυραννία των διωκτών, δημιουργήσε τον πόνο. Δεν δημιουργήσε κανένα πόνο αντιθέσεως προς τους δημιουργημένους, προς τους τυράννους. Γιατί, διότι έβλεπαν και ξεχώριζαν το πάθος από τη φύση. Ο Αρισμάχος μου λέει ότι οφείλει ο άνθρωπος να αγαπάει άπαντο κατά φύση συγγενές. Τη φύση του ανθρώπου του άλλου δεν μπορούμε να την απορρίψουμε από τη ζωή μας, γιατί είμαστε ένα σώμα. Το πάθος θα το απορρίψουμε, θα το κρίνουμε, θα το βοηθήσουμε να απαλλαγεί, αλλά όχι όμως τον άνθρωπο. Όταν κανείς αποκτήσει αυτό το νόημα, με αυτή την οτροπία στη ζωή του, τότε παρόλο που είμαστε φιλαμαρτωλοί, ας πούμε, παρόλο που είμαστε αδύνατοι, παρόλο που συνεχώς έχουμε ανάγκη της παρουσίας του Θεού, του πανηγυρίου μας Θεού, θα πετύχουμε οπωσδήποτε την ζωή του καινού ανθρώπου. Θα πετύχουμε δύο πράγματα με τη χάρη του Θεού, όπως είπα στην αρχή. Την απέκδυση του παλαιού και την ένδυση του νέου ανθρώπου. Και δι' αυτού του γεγονότος θα αποκτήσουμε και θα καταστούμε όλοι μας ένα σώμα με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό είναι Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο, αγαπητοί μου. Δεν μπορούμε να φερθούμε με άλλον τρόπο. Όποιος φέρεται με άλλο τρόπο, φέρεται αντιχριστιανικά. Φέρεται απάνθρωπα, φέρεται αντίθεα. Και συνήθως εκείνα τα στοιχεία που μας δημιουργούν όλες αυτές τις καταστάσεις είναι η αγάπη στον εαυτό μας. Και όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ούτε φιλανθρωπία ούτε φιλοθεία. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά αυτή τη Σαρακοστή, διευχόνω τα σαββασματά του, να αποκτήσει ο καθένας από εμάς τουλάχιστον τη διάθεση προς αυτή την κατεύθυνση. Το πόσο θα πετύχει θα εξαρτηθεί από το πόσο σύνδεση θα φτιάξει με τον Θεό, το πόσο αγώνα θα κάνει και το πόσο ορθά θα πάρει τη ζωή του, την πορεία του σε αυτή τη ζωή. Ευχαριστώ.
1: Πολλές ευχαριστίες μας στον Γέροντα για όλα αυτά τα οποία μας είπε. Και σίγουρα, μπαίνοντας στην 40η των Χριστουγέννων, προετοιμαζόμενοι όλοι μας για να γιορτάσουμε την σάρκωση του Θεολόγου και για να γίνουμε όλοι και προσπαθώντας όλοι με τον αγώνα μας να γίνουμε καινοί άνθρωποι, καινούργιοι άνθρωποι, σίγουρα ό,τι μας είπε ο Γέροντας είναι μια ωφέλεια πνευματική και μια γνώση που μας είναι πολύτιμη για όλους μας να αγωνιστούμε όσο γίνεται καλύτερα, προετοιμαζόμενοι, όπως είπα, αυτή την περίοδο για να βιώσουμε κι εμείς αυτό το μυστήριο της αρκώσεως και της ανακαινήσεώς μας, όλων μας, μέσα στην Εκκλησία. Τον ευχαριστούμε υπέρδε όντως για όλα αυτά και ίσως χρειαστεί και άλλη φορά να μας ξανάρθει. Και τελειώνοντας, να σας πω ότι την επόμενη Κυριακή, πρώτο ο Θεός, στις 24 του μηνός, θα έχουμε ομιλητή τον ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας, τον πατέρα Παντελήμωνα Καραλάζο, ο οποίος θα μας αναπτύξει ένα θέμα λίγο πιο θεολογικό. Έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, ο πατήρ Παντελεήμων, και θα μας αναπτύξει το θέμα περί της υποστατικής αρχής. Είπαμε, στους τρεις άξονες μας είναι και το δόγμα, έτσι, είναι και να γνωρίσουμε και την πίστη μας, να γνωρίσουμε τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Ο πατήρ Παντελεήμων θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Μέχρι τότε, λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη, καλή σαρακοστή, καλόν αγώνα, με τις ευχές του. Ένα θήκιο σεβασμιότητος να... Α, μπορεί να μιλήσει από εκεί. Ωραία, ωραία.
2: Εγώ ήρθα να ακούσω τον πατέρα Μάξιμ και δεν είχα και... Δεν είχα βάλει μέσα μου ότι θα πω και συμπληρώματα και επεξηγήσεις όπως θα γίνει και με την άλλη ομιλία. Αυτό όμως ο παλαιός και ο άνθρωπος και ο καινούριος δεν είναι μόνο μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Σε όλους τους πατέρες και ακόμη και στους νεότερους τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Διάβαζα για τον πατέρα Σιμεών τον Γραγιόπουλο στις ομιλίες που έχουν δημοσιεύσει μια ομιλία που έλεγε ότι ο διάβολος, όταν δει ότι ο άνθρωπος αρχίζει να του ξεφεύγει και να πηγαίνει προς το καλύτερο, κάνει το παν να επαναφέρει την παλαιά κατάσταση. Το παν κάνει, λέει. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Για να επανέλθουν πάλι μέσα στη φθορά και στην αμαρτία, για να τους έχει στο χέρι του. Και αυτό φαίνεται. Βλέπετε, άνθρωποι που είναι 30 ετών, 40 και γνώρισε τον Θεό, αρχίζουν να κάνουν τον αγώνα τους, όλο εμπόδια έχουν. Όλο ο παλαιός άνθρωπος αναβιώνει. Και σε μερικούς το θεωρούν φυσιολογική κατάσταση. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να αγωνιστούμε να διατηρήσουμε την αλλαγή που μας είπε εδώ ο πατήρ Μάξιμος και να αγωνιστούμε να σταθεροποιήσουμε τον εαυτό μας. Αφού μου δώσετε το... Δεν πρέπει να δίνετε το λόγο στους ιεροκήρυκες. Γιατί βρίσκουν την αυτοί να πούνε. Θα σας πω όμως κάτι που είναι έτσι πρωτότυπο. Εκεί μια φορά που είχαμε με ιεραρχία, με πλησίασε ο Αργολίδος και μου λέει, «Πάτερ, λέει, μπορεί να κάνεις κάτι που θέλω». «Α, μπορώ, λέω». «Εδώ έχουμε, τιμάμε έναν Πέτρο, ο Άγιος Πέτρος, ο Τελώνης. Ναι, και θέλω να κάνεις μια ακολουθία, μπορεί να την κάνω». Και παίρνοντας το συναξάρι του, για να κάνω την ακολουθία, είδα ότι έχει στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σπουδαία. Σπουδαία στοιχεία για τη σωτηρία μας. Λέει ότι αυτός ήταν θηριώδης τύπος. Δεν πήσε ούτε σε Χριστό, ούτε σε Αγίους, ούτε και είχε σε μεγάλη πόλη στους ανθρώπους. Ο σκοπός της ζωής του να μαζεύει λεφτά. να κάνει κομπόδεμα. Και λέει, μια μέρα πήγε σε ένα φούρνο, πάτερ Μάξιμε, να πάρει ψωμί. Πλούσιος είχε και τον γονέον του. Και εκεί που πήγε να πάρει ψωμί, να σου και ένας επέτης. Και ο επέτης του έλεγε, δώσε μου λίγο ψωμί. Όχι, τον έβριζε. Είπε, ώρα πολύ. Στο τέλος νευρίασε αυτός ο εφοριακός, ο Πέτρος, και πιάνει το ζυμάρι και το έφερε στο κεφάλι του επέτη, ναι. Και διαλύθηκαν μετά, όπως το διαλύθηκε. Το βράδυ που πήγε να κοιμηθεί, τι τον έκανε ο Θεός. Του έδειξε την ημέρα που θα πεθάνει. Δηλαδή, η ημέρα που θα έρθει η ώρα να δώσει απολογία. Και λέει, βρέθηκα μπροστά στον θρόνο του, ο Κύριος στον θρόνο, από τη μια μεριά λυσομανούσαν οι δαίμονες να με πάρουν, λένε, είσαι δικός μας, είσαι δικός μας, έκλειψες, έκανες, έρανε. Ναι. Και από την άλλη μεριά ο Χριστός αγωνιζόταν να βρει κάτι για να το σώσει. Και κράτησε αυτό πολλή ώρα. Μέχρι όταν βγήκε στην επιφάνεια το ζυμάρι αυτό. Και λέει ο Χριστός, έδωσε ζυμάρι για να φάει ο επέτης, άρα θα μπει στον παράδεισο. Και τώρα λέει και θεολογικές γνώμες. Λέει ότι ο Θεός, ο Χριστός, αυτό γιατί το είπατε κι εσείς, ο Χριστός θεωρεί κατεσχήνη του ονόματός του να κερδίσει ο διάβολος μία ψυχή. Δηλαδή δεν θέλει να χαροποιήσει το διάβολο με το να του δώσει την ευκαιρία να επέμψει η ζωή κάποιου ανθρώπου. Και γι' αυτό ψάχνει να βρει. Σε αυτό βρήκε το ζυμάρι. Στο άλλο βρήκε ξέρω κάτι άλλο. Ναι. Και μετά από αυτό ο καημένος έτσι τα πούλησε όλα, πουλήθηκε και ο ίδιος, ναι, και έζησε κατά Θεόν και τον έβγαλε ο πατήρ Νεκτάριος από την αφάνεια τώρα και τον έχει και το λέει στους ανθρώπους, ναι, ότι είναι ντροπή, θεωρεί ο Θεός ο Χριστός ντροπή του ονόματός σου να του κερδίζει ο διάβολος τις ψυχές. Που αυτός, όλες αυτές τις ψυχές είναι, έχουν πάνω τους την εικόνα του Θεού, έτσι δεν είναι έτσι. Ναι, δεν είναι έτσι τυχαίες. Και όταν εμείς θεληματικά βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από το ζυγό του διαβόλου και το άλλο, θεωρείται, η αποτυχία αυτή τη θεωρεί πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι όλοι θα πάμε στον παράδεισο.
0: Διευχόν σας. Ευχών το Αγίου Δεσπότο ημών Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.
3: Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή, να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της, γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

24 Ιουνίου γιορτάζει ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας κατά την αξία, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έχουμε το γενέθλιό του. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός, πως μεγαλύτερος άνθρωπος από εκείνους που γέννησαν οι γυναίκες, από τον Άγιο Άγιο τον Πρόδρομο, τον Βαπτιστή, δεν θα υπάρξει κατά την αξία και τη χάρη. Και ο Άγιος Ιωάννης είναι και περισσότερο προφήτη, είπε πάλι ο Χριστός μας, δηλαδή παραπάνω από προφήτης. Διότι οι προφήτες κήρυξαν τον Χριστό απόντα. Εκείνος τον κήρυξε και παρόντα, τον είδε και τον εβάπτισε. Και είναι και Απόστολος προ των Αποστόλων. Εσκύρτησε από την κοιλιά της μάνας του, στην ορεινή της Ιουδαίος τα πήγε η Παναγία να δει την Ελισάβετ, και οφορούσε η Παναγία τον Χριστό και η Ελισάβετ τον Άγιο Ιωάννη. Και με το στόμα της Ελισάβετ τον εκήρυξε ως σωτήρα του κόσμου. Άρεσε το έργο του από εκεί, από την κοιλιά της μάνας του. Και αργότερα κατέβηκε στην κοιλιά του Ανάβγη του Άδη και εκεί εκήρυξε τον ερχομό του Χριστού και ετοίμασε τις ψυχές. Προήλθε από τον αρχιερέα Ζαχαρία και από τη στήρα Ελισάβετ. Έλυσε τη στηρότητα της Ελισάβετ και όταν γεννήθη έλυσε και την αφωνία του Αγίου Ζαχαρίου, του πατρός του, και έφερε στην οικουμένη χαρά μεγάλη σε όλους. Την ημέρα αυτή του εορτασμού του Αγίου Ιωάννου, άγγελοι και άνθρωποι έχουν χαρά μεγάλη και γιορτάζουν με αγαλίαση και ευφροσύνη τη Θεία Γέννηση του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, το οποίο το έργο δεν τελείωσε. Τυπικά τελείωσε, αλλά ουσιαστικά όχι. Γιατί κάνει ο Άγιος Ιωάννης? Προτρέχει πάντοτε του Χριστού, προτρέχει στις ψυχές όλων μας. Και τι κάνει? Προετοιμάζει το δρόμο του ερχομού του Χριστού στις ψυχές μας με τη μετάνοια και με όλα τα υπόλοιπα προετοιμαστικά. Γι' αυτό ο πιο γλυκός Άγιος, ο πιο στοργικός Άγιος, ο πιο αγαπημένος Άγιος, ο πιο μεγάλος Άγιος στην αξία είναι ο Άγιος Ιωάννης μας, ο Πρόδρομος. Να έχουμε την ευχή του.

για να υμνώ τον μόνο αληθινό Θεό. Ψαλμός 134. Κύριε, θέλω να ψάλω το Άγιο όνομά Σου απλά και ταπεινά ως δούλος Σου. Θέλω κι εγώ να αναπέμπω σε Σένα μαζί με όλους όσους αγαπάς και ονομάζεις παιδιά Σου ύμνους και προσευχές. Θέλω εκ βάθους καρδίας να σε υμνώ για την άδολη και θυσιαστική Σου αγάπη. Θέλω να ψάλω το όνομά Σου, γιατί αυτό εκφράζει το βάθος της καλοσύνης Σου. Θέλω να σε υμνώ, γιατί σε Σένα βρίσκω χαρά και αγαλίαση. Σε Σένα αναπαύεται η ψυχή μου και ηρεμή. Φυσικά, Εσύ δεν έχεις ανάγκη από τους δικούς μου ύμνους και δοξολογίες. Είσαι υπεράνω κάθε δυνάμεως. Είσαι ο Δημιουργός όλου του κόσμου και δεν έχεις ανάγκη από τις δικές μας δοξολογίες και τιμές. Δεν υπάρχει τίποτε στη θάλασσα, στον ουρανό, στη γη και στα καταχθόνια της που να μην το έχεις δημιουργήσει όπως Εσύ το θέλεις. Εσύ δημιουργείς τα σύννεφα ψηλά στον ουρανό και προκαλείς τη βροχή και τα αστραπόβροντα. Εσύ βγάζεις τους ανέμους από τις φωλιές τους και τους σκορπάς στη γη. Τι ανάγκη λοιπόν μας έχεις, αφού Εσύ δημιούργησες τα πάντα και οι κτήσεις Εσένα πειθαρχή και υπακούει. Τα στοιχεία της φύσεως χωρίς τη δική Σου εντολή ποτέ τους δεν κινούνται, αλλά και οι ισχυροί της γης χωρίς τη δική Σου ανοχή τίποτε δεν καταφέρνουν να πετύχουν. Εσύ Κύριε εξαφάνισες έθνη ολόκληρα που ζούσαν μέσα στην αμαρτία, αλλά και πολλούς ανθρώπους που εξουσίαζαν λαούς της γης, νομίζοντας ότι είναι παντοδύναμοι και άτρωτοι. Κύριε, η δική Σου αγάπη μας έπλασε, μας χάρισε ως κατοικία αυτόν τον όμορφο κόσμο και μας ονόμασε παιδιά Σου. Πόσο θαυμαστό είναι το όνομά Σου, Κύριε. Κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει και να μην το διαλαλήσει σε όλους τους ανθρώπους. Εσύ μας προστατεύεις και κατευθύνεις τη ζωή μας. Ακούς τις προσευχές μας και εκπληρώνεις τα αιτήματά μας. Είσαι ο μόνος αληθινός Θεός. Αντιθέτως, όλοι οι άλλοι θεοί που τιμούν οι άνθρωποι είναι δημιουργήματα της ανθρώπινης φαντασίας και τα αγάλματά τους τα κατασκευάζουν με υλικά δικά Σου. Ποτέ δεν ακούν τις προσευχές των ανθρώπων. Ποτέ δεν βλέπουν και δεν αισθάνονται τις λύπες, τις πίκρες ή τις χαρές του ανθρώπου για να συμπαρασταθούν και να παρηγορήσουν τον πονεμένο. Υπόσχονται στον άνθρωπο πολλά, αλλά δεν μπορούν να του χαρίσουν την αθανασία. Κανείς δεν μπορεί να του προσφέρει την αιώνια ζωή, λυτρώνοντάς τον από τη φθορά και το θάνατο. Εγώ όμως Εσένα θα υμνώ και θα δοξάζω σε όλη μου τη ζωή. Σε Σένα θα δείχνω την υπακοή και την αγάπη μου, στον μόνο παντοδύναμο Θεό που με έπλασε και μου προσφέρει την αγάπη Του και την αιώνια ζωή. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα 19. Ψαλμός 134. Δοξολογικός ύμνος. Εξύμνηση του μεγαλείου του Θεού. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλοι Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν, ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό ο Κύριος. Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό, ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων νεφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοπα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού, ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα της Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε, το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κενοτιστήσονται, ουδέ γαρεστή πνεύμα εν το στόματι αυτών, όμοιοι αυτής γέννηντο υπιούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ, ευλογήσατε τον Κύριον. Οίκος Ααρών, ευλογήσατε τον Κύριον. Οίκος Λεβί, ευλογήσατε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον, ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξ Υιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ.

Είστε από τη Θεσσαλία και ξέρετε από γεωργία. Τα δέντρα όλα μπορούν να φυτευτούν παντού σε κάθε τόπο? Όχι. Το κάθε δέντρο θέλει το χώμα του, θέλει το κλίμα του, θέλει και το αφεντικό του κατάλληλο. Άμα δείξεις επιμέλεια στα δέντρα και φροντίδα, καρποφορούν αλλιώς από έναν που τα έχει παρατημένα και πάει μόνο στον καιρό της οδειάς να δει τι θα πάρει. Έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν το δέντρο θέλει τον τόπο του, το κλίμα του, το έδαφος του, το νερό του, την περιποίησή του, για να είναι κατάλληλο, το ίδιο δεν θα ισχύει και με τα έμψυχα όντα τους ανθρώπους? Ο καθένας δεν θα πρέπει να βρει την προκοπή του, τον τόπο που τον βολεύει, το κλίμα μέσα στο οποίο θα ζήσει κτλ. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής του κάθε ανθρώπου, που δεν τις καθορίζουμε εμείς, τις καθορίζει ο Θεός, είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ριζώνουμε. Δεν αποφασίσαμε εμείς από ποιους γονείς θα γεννηθούμε. Δεν αποφασίσαμε εμείς σε ποια χώρα θα γεννηθούμε. Δεν αποφασίσαμε εμείς σε ποια θρησκεία, σε ποια παράδοση, σε ποιο λαό, σε ποιο πολιτισμό θα γεννηθούμε. Δεν αποφασίσαμε εμείς σε ποια χρονική στιγμή θα γεννηθούμε. Γιατί να μην γεννιόμουν την εποχή του Χριστού, ή γιατί να μην γεννιόμουν την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, γιατί να μην γεννιόμουν στα 1821, στην εποχή την ηρωική. Πολλές φορές το λέμε και ζηλεύουμε. Και εγώ σας λέω ότι ο Χριστός ξέρει τι ταιριάζει στον καθένα μας και σύμφωνα με την ανεξιχνίαστη σύνεση του Κυρίου, έρχεται ο καθένας και γεννιέται στον τόπο που πρέπει, από τους γονείς που πρέπει, στις συνθήκες που του πρέπουν, για να διαπρέψει. Για να καλλιεργηθεί, να αναπτυχθεί, να βγάλει φύλλα και κλαριά και να παράξει καρπούς. Και το ίδιο συμβαίνει και με την ιεροσύνη. Το ποιος θα επιλεγεί να γίνει κληρικός, διότι το είπαμε και σε προηγούμενα, δεν επιλέγει ο άνθρωπος να γίνει κληρικός. Ο Θεός επιλέγει ποιος θα γίνει κληρικός. Ο άνθρωπος το πολύ να αρνηθεί. Ή το πολύ, ενώ ο Θεός τον καλεί στη διακονία της ιεροσύνης, να μην προετοιμαστεί σωστά, να μην καταστεί τελικά κατάλληλος. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι ο Θεός τον ανέχεται, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Θεός προσκαλεί, ο Θεός επιλέγει, ο Θεός γνωρίζει και σε εμάς μας δίνει την ευκαιρία να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που μας βάζει, ξέροντας ότι έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε. Όταν λοιπόν μιλάμε για την ανεξιχνίαστη σύνεση του Αγίου Θεού, εννοούμε ότι παραδομένη στα χέρια Του, δεν επιλέγουμε εμείς τα πολλά που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας. Δεν επιλέξαμε εμείς να γεννηθούμε μέσα στην οικονομική κρίση. Δεν επιλέξαν οι προπατορές μας να γεννηθούν μέσα στην κατοχή. Κανενός όμως η ζωή δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Κανείς δεν πέρασε τη ζωή του με άνεση. Η ζωή όλων είναι ζωή αγώνος. Είτε με γενικότερο αγώνα για όλη την κοινωνία, είτε με ειδικότερο αγώνα ατομικά προβλήματα στον καθέναν, πρέπει να μάθουμε να αντέξουμε. Και ο Θεός μας δίνει την ικανότητα να αντέξουμε και μας τοποθετεί σε περιβάλλον τέτοιο που θα αντέξουμε υποχρεωτικά αν το θελήσουμε. Αυτό είναι η ανεξιχνίαστη σύνεση του Κυρίου. Η ανεξιχνίαστη σύνεση του Κυρίου είναι αυτή που επιλέγει και τους κληρικούς.

0: Η ψυχή λαχταρά την ομορφιά του Χριστού. Με τον πατέρα Νικόδημο Γαλιάτσο και τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο.
1: Ο Θεός ήξερε τις μεθόδους με τους οποίους θα μας πολεμούσαν τους πιστούς, θα μας πολεμούσε ο κόσμος για να μας βγάλει στο περιθώριο και για να ξεχαστεί η πίστη, αλλά ο εχθρός δεν ξέρει ακριβώς που είναι το πολύτιμο, που είναι ακριβώς η πηγή της δυνάμεως που έχει αυτό το γένος, το ολιγάριθμο, το οποίο χιλιάδες χρόνια με πάντα πολέμησε με υπέρτερους εχθρούς και νίκησε. Από πού είχε τη δύναμη αυτό το έθνος, ενώ το γένος των Ελλήνων. Είναι, το λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, που έχω τη συνήθεια να τα γράφω και να τα βάζω μπροστά μου έτσι για να τα βλέπω.
2: Τι ωραία.
1: Ναι. Εδώ λέει, ευδοκούμεν ενώπιον του Θεού, δούνε ημίν να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τις ψυχές μας. Την ψυχή μας να σας δώσουμε.
2: Λέει σε κάποιο άλλο σημείο, ναι, συμπληρώνοντας την ωραία σας σκέψη, αναλύσκομαι αλλήλης υπερετών.
1: Ναι, ναι.
2: Του λόγου το αληθές, ναι, ναι, ναι, σε αυτό που έγραψε στην επιστολή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είτο άνθρωπος αληθινός, ειλικρινής. Και γι' αυτό ο Θεός τον αγάπησε τόσο πολύ και αποδιώκτη τον ποιή σκεύος εκλογής.
1: Ναι.
2: Φοβερότατο. Γι' αυτό και η ωραιότερη προσευχή της Εκκλησίας μας είναι, εκτός των άλλων πολλών και σπουδαίων, κατά την προαίρεση Κύριε δίδου ημίν. Δώσ' μας κατά την προαίρεση. Και για τους φίλους του ο Θεός λέγει, αυτός ο άνθρωπος είναι ευρύκα άνθρωπον μάλλον κατά την καρδία μου. Το λέγει για τον προφητάνακτα Δαβίδ, αλλά το λέγει και για τον Απόστολο Παύλο.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα με παράπονο, τι συγκατάβαση, τι ευγένεια είναι αυτή του Θεού. Ομιλεί με τον άνθρωπο που τον διώκει και τον ερωτά, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Και αν αυτό το κάνουμε προσωπικό το ερώτημα, άνθρωπε, άνθρωπέ μου, ποίημά μου, παιδί μου, γιατί με διώκεις, γιατί μάλλον έτι περισσότερο με καταδιώκεις.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό τρεις από τις μεγαλύτερες, να τις πω αμαρτίες, να τις πω τρεις δαίμονες, η πρώτη είναι η λύθη, να ξεχνάς ποιος είναι ο Θεός. Εννοείται ότι γνώρισες το Θεό και μετά το ξεχνάς. Η λύθη του Θεού, και ξεχνώντας το Θεό ξεχνάς και τον εαυτό σου, γιατί είναι και τα δύο, και ελπίζω να μπορέσω να μην ξεχάσω, λέγοντας τους άλλους δύο δαίμονες, να ξεχάσω τον πρώτο για να πω...
2: Να τους αναφέρετε, ναι, και τους τρεις, ναι, και μετά να...
1: Να δω πώς είναι από την πραγματική ζωή, από κάτι που συνέβη σε μένα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Ο άλλος δεύτερος μεγάλος δαίμονας είναι... Η άγνοια.
2: Φοβερό.
1: Η άγνοια. Τι να πούμε για την άγνοια, δεν μπορούμε να πούμε.
2: Σιαμαία.
1: Ναι, ναι.
2: Λύθη και άγνοια.
1: Και άγνοια. Και το τρίτο είναι η οκνηρία.
2: Ποπό. Αυτό είναι φοβερό. Το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες. Μας παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος. Όχι οκνηρία.
1: Ναι.
2: Εδώ στην περιοχή λέει είναι οκνός.
1: Ναι.
2: Τι ωραίο. Τι ωραίο παράδειγμα προς αποφυγήν, βεβαίως. Ναι. Η εργασία. Αν σκεφτούμε πως ο Θεός λέγει στο πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής «ετοποθέτησε τον άνθρωπο να άρχει εν το παραδείσο, στον παράδεισο, φυλάτην και εργάζεστε». Δεν θέλει οκνηρία ο Θεός. Την τεμπελιά την απεχθάνεται ο Θεός, αν μπορούσαμε να δώσουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς εις τον Θεό. Ο Θεός υπερέχει όλων αυτών και θέλει και τον άνθρωπο να τον αναβιβάσει στο ύψος εν το ουρανό, στον ουρανό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει πως εκεί είναι η πατρίδα μας, εκεί, εδώ δεν έχουμε ούτε πόλη ούτε τοποθεσία να μείνουμε, αλλά την μέλουσα επιζητούμε, την πόλη την ουράνιον. Και εκεί πρέπει να έχουμε πάντοτε, λέγει ένα τροπάριο, άλλο σε κόσμος ψυχή αναμένει.

Αγάπη είναι το θέλημα του Θεού εν ενεργεία. Ο Θεός πάντοτε θα δείξει το θέλημά του σε έναν που είναι πρόθυμος να το εκτελέσει. Το θέλημα του Θεού είναι το κλειδί που θα σε οδηγήσει σε ορισμένες γνώσεις. Αν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού, πρέπει να θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μη αρκήσεις το να λες στον Θεό γεννηθήτω το θέλημά σου. Πράτε το. Και η γλώσσα της προσευχής πρέπει να τη μάθουμε στο σχολείο της υπακοής και υποταγής στο θέλημα του Θεού. Προσευχή που δεν περιέχει ευχαριστία είναι ασυντόνιστη με το θέλημα του Θεού. Προσευχή δεν είναι η επιθυμία να αλλάξεις το θέλημα του Θεού, αλλά να το αποκαλύψεις. Τίποτε δεν είναι έξω από τη δυνατότητα της προσευχής, εκτός από εκείνο που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Ο νους και η θέλησή μας πρέπει να είναι ενωμένα μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Ο νους μας πρέπει να σκέφτεται τον Θεό, η δε θέλησή μας με την αγάπη να είναι προσκολλημένη στο Θεό. Κανένας δεν είναι δούλος εάν έχει ελεύθερη θέληση. Επίσης, τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον άνθρωπο που έχει θέληση. Δεν χρειάζεται για να φτάσει κανείς στην επιτυχία του σκοπού του τόσο εξωτερικό τάλαντο όσο μια ισχυρή θέληση. Οι άνθρωποι δεν στερούνται δύναμη, αλλά στερούνται θέληση. Επίσης, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει εκείνο που πρέπει. Αν λέει ότι δεν μπορεί, δεν θέλει. Δεν υπάρχει αληθινή θέληση χωρίς ελευθερία. Οι μεγάλοι άνδρες έχουν θέληση. Οι μικροί επιθυμίες. Παντού υπάρχει θέση για έναν με ισχυρή θέληση. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος. Όπου η θέληση είναι έτοιμη, τα πόδια είναι ελαφρά. Αυτός που με τη βία στρατεύτηκε σε έναν αγώνα, όταν νικήσει είναι νικημένος. Η θέληση είναι η ψυχή της εργασίας, αγαπητοί ακροατές.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Κάνε το πρώτο βήμα. Πλησίασε τον Θεό. Την ώρα που έβαζα, μας λέγει ένας ορθόδοξος χριστιανός αέρας ένα βενζινάδικο πρόσφατα, ένας άνδρας από απέναντι με ρώτησε πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μία σχέση με τον Θεό. Είπε ότι θα ήθελε πραγματικά να γνωρίσει τον Θεό, αλλά δεν ήξερε πώς να αρχίσει. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να μιλήσω μαζί του, αλλά επειδή ήταν αδύνατον, του έδωσα μία κάρτα και τον προσκάλεσα να τα πούμε όποτε ήθελε. Του είπα ακόμη ότι με πολύ χαρά θα τον δεχόμουν στο μοναστήρι να μιλήσουμε στο γραφείο μου όποτε θα αισθανόταν την ανάγκη να το κάνει. Καθώς χωριζόμασταν, του ανέφερε το χωρίο από την επιστολή του Ιακώβου. «Πλησιάστε τον Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος». Η πιο απλή προσευχή μπορεί να αρχίσει μία σχέση ζωής με τον Θεό, επειδή ο Θεός επιθυμεί να Του μιλάμε. Το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι να πούμε στον Κύριο ότι θα θέλαμε να έχουμε μία σχέση μαζί Του. Ο Θεός θα κάνει όλα τα υπόλοιπα.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στα χωρία όπου ο Ιησούς αποκαλύπτεται ως Υιός του Θεού. Ιωάννης 5,17 έως 30. Και συνεχίζουμε την ανάλυση. Προς τους Ιουδαίους που σκανδαλίστηκαν, ο Ιησούς απεκρίθη και είπεν: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ουδύνεται ο Υιός ποιήν αφεαυτού ουδέν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Άγαρ, αν εκείνος ποιεί, ταύτα και ο Υιός ομοίως ποιεί». «Με κάθε εγκυρότητα σας βεβαιώνω, λέγει ο Χριστός, ότι ανάμεσα σε μένα, στον Υιό και στον Θεό Πατέρα, υπάρχει απόλυτη σύμπτωση και αρμονία σχέσεων, σκέψεων και ενεργειών, τα οποία μεταξύ Υιού και Πατρός είναι στενά συνδεδεμένα. Ο Υιός του Θεού, εγώ δηλαδή, λέγει ο Χριστός, όχι μόνο είμαι παντοδύναμος, εργαζόμενος όπως ο Πατέρας μου, και είμαι σύμφωνος προς Αυτόν, αλλά κατά τον τρόπο κατά τον οποίο εργάζεται ο Πατέρας, κατά τον ίδιο τρόπο εργάζομαι και εγώ. Αιτία δε της στενής αυτής συνεργασίας Πατρός και Υιού είναι», συνεχίζει ο Κύριος, «η αγάπη του Πατέρα προς τον Υιόν του. Ο γάρ Πατήρ φιλεί τον Υιόν και πάντα δείκνει συν αυτό, α αυτός ποιεί, και μίζωνα τούτον δείξει αυτό έργα, ή να ημείς θαυμάζεται». Απόδειξης δηλαδή της στενής συνεργασίας αυτής είναι η θεραπεία του παραλύτου, την οποία έδειξε προς Αυτόν και δι' αυτού προς εσάς, λέγει ο Κύριος, αλλά και περισσότερο θαυμαστά έργα θα δείξει προς εσάς για να θαυμάσετε. Τα μεγαλύτερα αυτά θαυμαστά έργα, τα οποία θα κάνει ο Υιός, ο Χριστός μαζί με τον Πατέρα, τον Θεό, είναι η ψυχική και σωματική νεκρανάσταση και η δίκη του κόσμου. Και πρώτον, για την νεκρανάσταση αυτή ο Κύριος λέγει: «Ως περ γάρ ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί». Εδώ τονίζεται η ελευθερία και παντοδυναμία του Χριστού ως Θεού, ο οποίος σε εκείνους τους οποίους θέλει δίδει ζωή φυσική και υπερφυσική με την εκρανάσταση της ψυχής και του σώματός τους. Δεύτερον, είναι το δικαίωμα να δικάζει. Ουδέν γάρ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό. Ο Χριστός δηλαδή θα γίνει δικαστής των ευσεβών και των ασεβών. Επομένως υπονοείται και για σας τους Φαρισαίους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πατέρας δεν κρίνει, αλλά ότι ο πατέρας δικάζει όπως και ο Υιός. Τα πολύ μεγάλα αυτά έργα, δηλαδή η Ανάσταση των νεκρών και η δίκη των ανθρώπων από τον Χριστό, θα δοθούν στο Χριστό, είναι απάντες τιμώσει των Υιών, καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Ο μη τιμών των Υιών, ου τιμά τον Πατέρα, τον πέμψαντα αυτόν. Λόγια ξάστερα. Η Ανάσταση και η δίκη των ανθρώπων από τον Χριστό είναι προς δόξαν του Χριστού. Ο Κύριος κατόπιν βεβαιώνει ότι έχει δικαίωμα να κάνει την Ανάσταση των νεκρών και την δίκη των ανθρώπων, όχι μόνο κατά τη μέλουσα κρίση, αλλά από εδώ, τώρα, διότι η Ανάσταση και η δίκη αρχίζει από εδώ και τελειώνει εκεί στην άλλη ζωή. Γι' αυτό λέει «Αμήν, αμήν», δηλαδή κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. «Λέγω ημίν ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαν τίμε, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ούκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Και ακόμη πιο σαφές, «Λέγω ημίν ότι έρχεται ώρα και νίνες την, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται». Νεκροί εδώ ονομάζονται αυτοί που βρίσκονται μακριά από τον Χριστό, οι οποίοι ως μέτοχοι του προπατορικού αμαρτήματος είναι νεκροί ψυχικά, δηλαδή αμαρτωλοί και θνητοί. Και εξαιτίας της αμαρτίας είναι χωρισμένη η ψυχή τους από τον Θεό. Εξαιτίας δε του θανάτου χωρίζεται το σώμα τους από την ψυχή τους. Εκείνοι όμως από αυτούς οι οποίοι θα ακούσουν και θα πιστέψουν στη φωνή του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, ζήσονται, δηλαδή θα συγχωρεθούν από τον Θεό και θα ενωθεί εδώ η ψυχή τους μαζί του και με τα σώματά τους στην άλλη ζωή. Επομένως η πνευματική ζωή των πιστών αρχίζει από εδώ, γι' αυτό λέγει «και νυν εστί» και θα συνεχιστεί στην άλλη ζωή, για τούτο λέγει «έρχεται ώρα». Μετά ο Κύριος βεβαιώνει ότι την διπλή εξουσία αυτή της Ανάστασης και της κρίσης δεν έχει μόνο ο Υιός του Θεού, αφού δι' αυτού ως Υιού τα πάντα εγένετο και άνευ αυτού ουδέ εν γέγονε, Ιωάννης 1,3, άρα είναι πηγή ζωής, αλλά και ως άνθρωπος. Πήρε δε αυτήν από την πηγή της ζωής, από τον Πατέρα του, και λέγει «Όσπερ γάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχειν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκεν αυτό, και κρίσιν ποιήν ότι Υιός ανθρώπου εστί». Ο Κύριος έχει την διπλή αυτή εξουσία και ως άνθρωπος, διότι όταν σταυρώθηκε, κατακρίνας δηλαδή την αμαρτίαν εν τη σαρκή, και αναστήθηκε, έφερε εις τέλος το απολυτρωτικό του έργο και έχει δικαίωμα να γίνει κριτής των νεκρών, ανασταίνοντάς τους. Εκτός από αυτό, ο Χριστός είναι κεφαλή της ανθρωπότητας. Τιμωρώντας την αμαρτία στο αθώο του το σώμα, έχει δικαίωμα να καταδικάσει αυτήν στα σώματα των αμαρτωλών και αμετανόητων. Κατόπιν, για τη μέλουσα ανάσταση και κρίση των ανθρώπων, καλών και κακών, μιλάει σαφέστατα λέγοντας: «Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως». Ως φραγίδα αυτών τίθεται η συμφωνία του με τον Πατέρα. «Ου δύναμαι εγώ ποιήν, απ' εμ' αυτού ουδέν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίσις η εμή δικαία εστίν, ότι ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με». Εδώ μιλάει ως άνθρωπος. Γι' αυτό μιλάει για το δικό του το θέλημα. Ακοή εδώ είναι η Θεία Γνώση. Στο τμήμα αυτό έχουμε την θεότητα του Χριστού, η οποία φαίνεται κυρίως στα εξής. Στη γνώμη του Ευαγγελίου ότι ο Ιησούς «Πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό», και τις διαβεβαιώσεις του Χριστού «Αγάρ αν εκείνος ποιεί, ταύτα και ο Υιός ομοίως ποιεί». «Είναι απάντες τιμώσει τον Υιόν, καθώς τιμώσει και τον Πατέρα». «Ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί». Και πάμε τώρα στο κοινωνικό θέμα, η θεότητα του Χριστού. Είδαμε ότι οι Ιουδαίοι αρνιούνταν την θεότητα του Χριστού και σκανδαλίζονταν, διότι θεράπευσε τον παράλυτο κατά την ημέρα του Σαββάτου. Ο Κύριος βεβαιώνει την θεότητά του, προσθέτοντας ότι ο Θεός θα δείξει σε αυτόν μεγαλύτερα έργα, όπως είναι η νεκρανάσταση και η δίκη των ανθρώπων. Αλλά και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται την θεότητα του Χριστού. Ο πρώην άπιστος και νυν πιστός Ιταλός λογοτέχνης Παπίνη, συγκρίνοντας τον ψυχικό κόσμο του αμαρτωλού που μετανοεί και του Χριστού, βγάζει το αναμάρτητο και επομένως την θεότητα του Χριστού με θαυμάσια ψυχολογική ανάλυση. Ας την δούμε αυτή τη σύγκριση. Πρώτον, ο αμαρτωλός που μετανόησε. Αυτός αισθάνεται πόνο για το παρελθόν του, ανησυχία για το μέλλον του και ποικίλα συναισθήματα για τους άλλους αμαρτωλούς. Και συγκεκριμένα, πρώτον, πόνο για το παρελθόν του. Ο αμαρτωλός που μετανόησε έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί το παρελθόν του, δεν έχει όμως τη δυνατότητα να το καταστρέψει. Κάποια πικρή σταγόνα, η οποία έμεινε στα χείλη του από την περασμένη του ζωή, κάποια απρόβλεπτη αμέλεια μιας των 600 εντολών του εβραϊκού νόμου, κάποιος ακάθαρτος ίσκιος παλιάς αμαρτίας, η οποία έμεινε στη μνήμη του, κάποια υποψία ενός φανταστικού ελέγχου συνειδήσεώς του, κάποια σχισμή μικρή στην τελειότητά του, ο ψήθυρος ενός πειρασμού, είναι αρκετά να ανανεώσουν την αγωνία του αμαρτωλού που μετάνιωσε. Δεύτερον, ο αμαρτωλός που μετάνιωσε έχει ανησυχία για το μέλλον του. Ο αμαρτωλός που μετάνιωσε γνωρίζει καλά ότι δεν απελευθερώθηκε πλήρως από τον παλιό άνθρωπο. Δεν νέκρωσε και την τελευταία επιδερμίδα του κακού μέσα του. Όσο Άγιος είναι, τόσο περισσότερο αισθάνεται την αναξιότητά του. Γι' αυτό ανησυχεί για το μέλλον του και φοβάται μήπως πέσει και πάλι στην αμαρτία. Γνωρίζει ότι υπέφερε και πλήρωσε ακριβά την μετάνοιά του, την σωτηρία του. Γνωρίζει ότι το αγαθό, το οποίο απέκτησε με τη μετάνοιά του, είναι πολυτιμότατο και πάρα πολύ εύθραυστο. Όταν δεν αποφεύγει τους αμαρτωλούς, τους πλησιάζει με κάποιον τρόμο, του οποίου πολλές φορές δεν έχει συνέστηση, τόσο βαθύς είναι. Μήπως μολυνθεί και πάλι, μήπως δει να αναγεννιέται το είδωλο της παλιάς του ντροπής, με το οποίο τόσο γλυκάνθηκε στο παρελθόν, και πέσει και απελπιστεί για τη σωτηρία του. Ο αμαρτωλός που μετάνιωσε εξακολουθεί να ομολογεί την αμαρτωλότητά του όχι μόνο στον εαυτό του, βλέποντας το παρελθόν και το μέλλον του, αλλά όταν βρίσκεται τρίτον μπροστά στους άλλους αμαρτωλούς, τους οποίους φροντίζει να επιστρέψει στην ευθεία οδό. Και να πως, όπως οι περισσότεροι των νεόπλουτων δεν είναι γενναιόδοροι στους φτωχούς, κατά παρόμοιο τρόπο οι περισσότεροι των αμαρτωλών που μετάνιωσαν στερούνται επί οικίας. Είναι ανικτήρμονες προς τους αμαρτωλούς, διότι καταφερόμενοι εναντίον τους φωνάζουν. Γιατί δεν μετανοούν? Η φωνή του Θεού είναι για όλους τους διεφθαρμένους και σκληρημένους. Η δε αμοιβή τους είναι μεγάλη. Γιατί μένουν στο σκοτάδι? Η ανικτυρμοσύνη αυτή πόσο υπόλοιπο εγωισμού από τον παλιό βίο κλείνει. Διότι η κρίση αυτή προέρχεται από τη σύγκριση προς τον εαυτό τους, ο οποίος μετάνιωσε. Αλλά και όταν ο αμαρτωλός που μετάνιωσε μιλάει από αγαθή διάθεση προς τους αμαρτωλούς, ομολογεί την αμαρτωλότητά του, διότι για να τους πείσει παρουσιάζει τον εαυτό του ως ζωντανό και γλυκύτατο παράδειγμα σωτηρίας της Θείας Χάριτος. Να ο αμαρτωλός που μετάνιωσε προς τον εαυτό του και προς τους άλλους αμαρτωλούς. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε, συνεχίζοντας, για τον αναμάρτητο Ιησού. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας.

κανόν οικετήριος, εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ποίημα Θεοκτής του μοναχού του Στουδίτου. Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσον το νουν μου προσέ κάτω ελκυστέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών. Τα επανάγοντα τα τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν, εσκόρπισμε τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύει ο ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την νομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

όσο πιο μακριά ζει κανένας από το Θεό, και ουσιαστικά όταν λέμε μακριά από το Θεό εννοούμε προσκολλημένοι, βάζουμε το τέλος των στόχων μας στον κόσμο, ανεξάρτητα αν λεγόμαστε χριστιανοί. Μπορεί κάποιος, αυτό είναι το συνηθέστερο, να λέγεται χριστιανός, αλλά στο βάθος να έχει σαν τέλος των κινήσεων που κάνει, της μέρημνας που έχει, όχι το Θεό. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, και επειδή είναι πολύ συνηθισμένο, το αγνοούμε οι περισσότεροι, ότι ο στόχος μας δεν ξεφεύγει από αυτόν τον κόσμο. Είναι γύρω από πολύτιμα πράγματα που έχουμε, σαν σχέδια, σαν πρόσωπα, μόνο που αυτά είναι αδιέξοδα. Όσο πιο κάτω είναι κανένας και είναι προσκολλημένος σε αυτά τα πράγματα, τόσο αυτά που του συμβαίνουν στον κόσμο βιώνονται σαν χτυπήματα της τύχης, της μοίρας, της αδικίας. Όσο προχωράει αυτό το δρόμο που είπαμε προς το Θεό, τόσο βλέπει το μυστήριο, γιατί εκεί μέσα, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, εάν λέει σέρθεις σε αυτή την είσοδο που υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, τότε θα δεις μυστήρια. Θα αισθανθείς ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι ένας μηχανικός κόσμος από δυνάμεις της φυσικής, αλλά είναι ένα μυστήριο που είναι τόσο πυκνό αυτό το μυστήριο, που μερικές φορές το αντιλαμβάνονται τα πιο πνευματικά άτομα της Εκκλησίας και μένουν έκπληκτοι από το τι δυνάμεις έχει βάλει μέσα ο Θεός, τι κάλος έχει κρυμμένο μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Και συνεχίζουμε, αδελφοί μου, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, τον οποίο επιγράφει ο ίδιος λόγος περί προσευχής. Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή με την χάρη του Θεού, με τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας, στο τι ακριβώς είναι η προσευχή. Και μάλιστα θα επικεντρώσουμε σε αυτό που μας είπε ο Άγιος Ιωάννης, ότι η προσευχή είναι έργο και μάλιστα σημαντικό έργο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Είναι ένα έργο, μια προσπάθεια του ανθρώπου, όχι στατική, αλλά αδελφοί μου, ενθυμηθείτε, ο Άγιος Ιωάννης μας είπε ότι είναι μια πορεία του ανθρώπου, η προσευχή, για να συναντήσει τον Θεό, να φτάσει να ενωθεί με τον Θεό. Αυτό είναι προσευχή. Είναι έργο, είναι σημαντικό έργο και μάλιστα είναι και αρετή, όπως είδαμε, η προσευχή, διότι από αυτήν πηγάζουν όλες οι άλλες οι αρετές. Και όπως είχαμε πει, δεν είναι δυνατόν από μία γατούλα, επί παραδείγματι, να βγουν σκυλάκια, θα βγουν πάλι γατάκια. Έτσι λοιπόν δεν είναι δυνατόν αυτό το οποίο γεννά τις προσευχές να μην είναι αρετή, αλλά και όπως είδαμε ότι η αρετή, η προσευχή έχει όλα τα στοιχεία των αρετών, και κόπο και θέληση και διάθεση. Αλλά η προσευχή, αδελφοί μου, το έργο αυτό, όπως και κάθε αρετή, κάθε πνευματικό έργο, έχει και το πρότυπό της. Έτσι λοιπόν, σαν πρότυπο, σαν υπόδειγμα για όλους μας, στο έργο το οποίο πρέπει να εκτελούμε διαρκώς, σαν υπόδειγμα πρέπει να έχουμε αυτόν τον Χριστό, αδελφοί μου. Ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι ο Χριστός, ο οποίος όταν ήταν εδώ, λέγει, στον κόσμο, δεήσεις και παρακλήσεις με κραυγή ισχυρά και δάκρυα παρακαλούσε τον Θεό Πατέρα, γιατί διόλων τον κόσμο, λέγει. Θυμηθείτε και εκείνο που είπε ο Άγιος Ιωάννης, ότι η προσευχή είναι σύσταση του κόσμου. Εμείς, αλήθεια, έχουμε μία τέτοια προσευχή, θα έλεγε κανένας, σαν την προσευχή του Ιησού Χριστού? Μα θα πει κανείς πάλι ότι εντάξει, ο Χριστός ήταν ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Ναι, αλλά ήταν ένας τέλειος άνθρωπος, ο οποίος έδειχνε σε μας πώς να πορευόμαστε σαν άνθρωποι. Ο Χριστός, αδελφοί, πράγματι στάθηκε υπόδειγμα προσευχής για μας. Κάθε πράξη, αν θα δούμε και ψηλαφίσουμε αυτού του Ιησού Χριστού, είτε ήταν ένα θαύμα, είτε ήταν κάποιο γεύμα που πήγαινε και τον φιλοξενούσανε σε κάποιο δείπνο, ένα σπιτικό, είτε ήταν κάποιος λόγος, μια ομιλία, μια πράξη. Αλλά σκεφτείτε ότι και αυτός ο ίδιος, ο θάνατός του, η επί του Σταυρού θυσία του Ιησού Χριστού, επισφραγιζόντουσαν πάντα με την προσευχή. Θυμηθείτε το τελευταίο. Απευθυνόμενος στον Θεό Πατέρα, τι είχε πει επί του Σταυρού? «Πάτερ, ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Τι έκανε εκείνη τη στιγμή? Μία προσευχή, μία επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά ολόκληρη ζωή του Χριστού, αδελφοί μου, υπήρξε μία αδιάλειπτη ζωντανή προσευχή. Γιατί? Διότι, όπως είπαμε, ότι η κάθε μας πράξη, το κάθε τι που πράττουμε, λέγουμε, γίνεται προσευχή, όταν αυτό είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και προς δόξαν Θεού. Αυτό δεν έκανε και ο Κύριος επί της γης? Ό,τι ενεργούσε, το ενεργούσε εις δόξαν Θεού, ή να δοξαστεί, λέει, ο Υιός του ανθρώπου, αλλά και ό,τι έπρατε, το έπρατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πλην όχι όπως εγώ θέλω, λέγει, αλλά ως σύ Κύριε, είπε ο Χριστός πρώτου Σταυρού. Μία βασική προϋπόθεση, αδελφοί μου, στο έργο της προσευχής είναι να υπάρχουν δύο πρόσωπα.
Δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι είναι μόνος του, ότι πού απευθύνεται. Από ποιον ζητά αυτό που ζητά, από κάποια δύναμη, από κάτι αφηρημένο, έτσι στον αέρα. Βασική λοιπόν προϋπόθεση είναι να υπάρχουν δύο πρόσωπα. Το πρόσωπο που θα προσεύχεται και το πρόσωπο το οποίο θα ακούει. Εκείνος που ζητά, που παρακαλά, που δοξάζει και εκείνος που ακούει, προς τον οποίο απευθύνεται. Το ένα λοιπόν είναι ο άνθρωπος. Το άλλο είναι αυτός ο Θεός. Και ξαναλέγω, όχι ο Θεός έτσι αφηρημένα, αλλά είναι ο Ον, ο υπάρχον, αυτός που υπάρχει, αγαπητοί μου. Τι λέει στο ψαλτήρι, ο φυτεύσας λέγει το ους, ουχή ακούει, εκείνος που έβαλε τα αυτιά στον άνθρωπο, στα ζώα παντού και αντιλαμβάνονται, πιάνουν, ακούνε το κάθε τι, εκείνος δεν ακούει, δεν παρατηρεί. Ο πλάσας των οφθαλμών λέγει